analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Ελλάδα. Heads Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
16: Στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο ο Φαβορής Αξελός. Την αποθέωση γνώρισαν μέχρι τις 5.30 το πρωί παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο του Πειραιά από χιλιάδες φίλους της ομάδας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο real.gr. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκαθί. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Αθηνό από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα σε Κηφισίας και Μεσογείων.

0: στους 97,8.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι, το έχετε περάσει σε άλλο επίπεδο? Θα είσαστε του χρόνου στο NBA? Ε?
1: Όχι.
0: Α, δεν συζητούσατε κάτι τέτοιο, δηλαδή? Μήπως όλα εντάξει με το καλώδιο?
1: Συζητούσαμε για το επίπεδο του NBA.
0: Α, για το επίπεδο του NBA. Σε επίπεδο, για το επίπεδο του NBA, σε επίπεδο Παναθηναϊκού?
1: Όχι, γενικά για το NBA.
0: Α, γενικά για το NBA. Πότε ήταν καλύτερο το NBA, τώρα ή επί Michael Jordan?
1: Τότε, αυτό συζητούσαμε.
0: Αυτό. Michael Jordan, Larry Bird, Drexler.
1: Αυτό συζητούσαμε.
0: Ο Λάζουγιον. Δηλαδή, ό,τι και. Barclay. Τώρα, ναι, ένας LeBron James και ο δικός μας ο Αντετοκούμπο που τους έχει βάλει τα γυαλιά.
1: Ο Αντετοκούμπο το μεταξύ χθες κάνει μία πρόταση πρωτασάρα, ε. Το κλίμα λέει φανταστικό εδώ. Ναι. Στο Final Four. Η ατμόσφαιρα τέλεια. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό και έχω πάει στο Final Four. Εδώ να το κάνει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο στην Ελλάδα, λέει το Final Four.
0: Ναι, ναι. Έτσι είπε. Στο ΆΚΑ, στο Ειρήνης και Φιλίας στο... έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, όπου.
0: Ναι. Αλλά ναι, συμφωνούμε απόλυτα με τον Γιάννη.
1: Περιβολικό το αίτημα θέλει.
0: Λοιπόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη. Τι κάνεις πρωταθλητή μου, είσαι καλά?
1: Ολυμπιακός είναι και ο Γιάννης.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό,
1: ένας,
0: λέει ο Γιάννης.
1: Ένας-ένας χτυπάει, Παναγία μου.
0: Το επόμενο κύπελο στο Βοτανικό, λέει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
1: Ένας-ένας πρωί-πρωί.
0: Προσυπογράφω απόλυτα, αδερφέ μου. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης πάει τα κοντέρ το Σαββατοκύριακο. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Real FM. Ναι, είμαστε μαζί σου, είμαστε μαζί σου. Στεναχωρούμε. Μα μου ήρθε η Γιάννη με πράσινο μπλουζάκι σήμερα.
1: Κατά λάθος λέμε.
0: Ναι, κατά λάθος. Τώρα μπεις να το πω ότι. Βέβαια, ναι, δεν λέει ψέματα η αλήθεια είναι η Στεφανία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα υπάρχει περίπτωση πάνω στο ξυπνάω, τρέχω, έρχομαι τον Ατάλλο να της ξέφυγε το. Εκτός και αν το είχε φτιάξει από το βράδυ.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έψαχνα μία πράσινη μπλούζα. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν ενστικτοδός.
0: Μάλιστα. Πιάσαμε και τα ενστικτοδός τώρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ας πάω εγώ εκ του ασφαλούς τώρα. Ας πάω εκ του ασφαλούς με πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν έτσι και μου αρέσουν υπερβολικά. Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με έναν απαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, αγαπητή μου Στεφανία, ότι πρέπει να βρεθούμε εκεί. Δεν θα σου κοστίσω ακριβά. Το popcorn μας το δίνουν δωρεάν. Θα κάνουμε και photo opportunity στο photo booth. Ε,
1: βεβαίως.
0: Θα τις πάρουμε και θα τις κολλήσουμε μετά και στο ψυγείο.
1: Βεβαίως.
0: Για να τα έχουμε όλα αυτά. Και εσείς να βρεθείτε εκεί. Να συναντηθούμε όλοι μαζί, να τα πούμε από κοντά.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την επιστολή που έστειλε η κυρία Κουβέση ή η Κιούβεση. Λοιπόν,
0: να λέμε σωστά το όνομά της, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω μπελάτες.
1: Με αφορμή
0: αρκετά
1: την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επετάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, έστειλε επιστολή, νέα επιστολή, μετά την επιστολή δηλαδή στον κύριο Φλωρίδη, έστειλε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας τις αμφιβολίες της ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και απάντησαν το Σάββατο από το Υπουργείο των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και απάντησαν το Σάββατο από το Υπουργείο

0: για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις.
1: Άρα μπορείς να μου εξηγήσεις πού είναι το πρόβλημα.
0: Δεν υπήρχε φνηδιασμός, αυτό λένε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί γνώριζε ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Μισό λεπτό. Ακόμα και να μην υπήρξε συνεννόηση, ναι. Για ποιο λόγο θεωρείται φνηδιασμός για την κυρία Κιούβεση? Μα δεν συζητάμε τόσο καιρό το θέμα της ταχύτητας όσον αφορά στο κομμάτι της δικαιοσύνης? Δεν συζητούσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα ούτως ώστε το πολιτικό πρόσωπο που κατηγορείται για το οτιδήποτε είτε είναι ενοχό είτε αθώο, διότι πάντα υπάρχει το τεμήριο της αθωότητας.
0: Πάντως η κυρία Κοβέση λέει ότι θα πρέπει λόγο για βεβαιασμένη τροποποίηση.
1: Μισόλεπτο. Το κρίνει ποιος αυτό? Δεν έχουμε συμβούλιο της επικρατείας. Ναι, συμβούλιο δεν έχουμε. Συμβούλιο της επικρατείας. Δεν ελέγχει η Βουλή, οι επιτροπές, ο νομοθέτης. Εάν κάποια τροπολογία έρθει στην Βουλή προς ψήφιση, εάν είναι συνταγματική ή αντισυνταγματική, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μας λύσουν τις απορίες και νομική της χώρας. Έχει δίκιο η κυρία Κιούβεση? Αν έχει δίκιο, να το δούμε, η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
0: Και αν όντως όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την ικανότητά της να ασκεί διώξεις αποτελεσματικά στη χώρα μας σε σχέση με την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, γιατί αυτό είναι το θέμα. Όχι, αυτό είναι το θέμα, να μας πούν αν όντως επηρεάζει όχι. Γιατί αν δεν επηρεάζει, όχι, αν δεν επηρεάζει τροπολογία, δεν καταλαβαίνω που είναι το θέμα.
1: Ευρωπαϊκή...
0: Και τα συνδέουν με τα κονδύλια. Γιατί αν στοχεύει, θέλω να πω, στο κομμάτι των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ναι, πρέπει να καταλάβουμε αν όντως επηρεάζει κάτι η τροπολογία.
1: Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, εάν το γνωρίζεις ή αν είναι γνωστό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται ως επιστέγασμα της δικαιοσύνης των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια? Έρχεται ως συμπληρωματική βοήθεια. Άρα δεν θα μας υποδείξει, δεν θα υποδείξει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι θα νομοθετεί.
0: Όχι,
1: η κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής
0: απλώς,
1: Ένωσης.
0: Όμως ότι εκείνη έχει να κάνει και με τα... Με τον έλεγχο, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γιατί έχει σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενό τη.
1: Άρα είναι θέμα χρημάτων.
0: Έχει να κάνει και το αντικείμενό τη, εσύ, το τι ελέγχει εννοώ.
1: Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω, λυπάμαι. Τι εννοεί το τι ελέγχει?
0: Τι εννοεί? Είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ελέγχει και κάποια πράγματα που έχουν σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα σου λέει, αν μου βάλει αυτή την τροπολογία που κατά την κυρία Κοβέση κάνει αυτό, 1, 2, 3, μου βάζει εμπόδιο στον δρόμο μου.
1: Βάζει εμπόδιο στο δρόμο της την ώρα που, επαναλαμβάνω, ο εμπλεκόμενος πολιτικός θα φτάσει πιο γρήγορα στο φυσικό δικαστή. Αυτό είναι εμπόδιο? Αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω. Λυπάμαι, δεν φτάνει η ευφυΐα μου προφανώς στην ευφυΐα της κυρίας Κοβέση.
0: Το θέμα είναι αν θα πάρει διαστάσεις όλο αυτό, αν θα μπει η Κομισιόν στη διαδικασία να αξιολογήσει τι τρέχουν λόγια αυτού του περίφημου ενεργοποίησης του μηχανισμού αιρεσιμότητας. Λοιπόν.
1: Για να δούμε. Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει γίνει κιόλας και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία αυτή, ναι, η ενεργοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Και τα κονδύλια που έχουν παγώσει εννοώ. Ναι.
1: Καλημέρα στον Τόρπη. Καλημέρα στον Ορέστη. Ναι. Καλημέρα στον Μιχάλη. Δεν το γνωρίζω, Μιχάλη, αυτό το οποίο ρωτάς. Καλημέρα στον Νίκο το Λεβαδιακό. Πανικός από παντού. Καλημέρα Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε 3 χρόνια, λέει ο Γιώργος μεταξύ άλλων, το πρώτο κομμάτι δεν το διαβάζω. Σε 3 χρόνια θα είναι 7-7.
0: Καλά.
1: Εντάξει,
0: για όλη τη Στεφανία μου άλλαξε ομάδα για να χαίρεσαι για το μέλλον και όχι με τις αναμνήσεις. Αυσε βρε Γιάννη.
1: Ναι, ο Γιώργος στέλνει και μία ευχή στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα το διαβάσουμε, κρίμα είναι. Γίνεται μία προσπάθεια να δούμε ακριβώς τα αποκαλυπτήρια για να έχουμε να σχολιάσουμε, μάλλον και να κρίνουμε τι ακριβώς θέλει να φέρει ως καινούριο ο πρώην Πρωθυπουργός. Γεια σου Λοΐζο μου.
0: Και να δούμε και τελικά σε ποιους θα είναι ανοιχτές οι πόρτες,
1: ναι,
0: αυτές.
1: Δεν ξέρω για ποια σκάνδαλα αναφέρεσαι. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Έχουμε αναφερθεί γενικότερα στα πάντα όσον αφορά στο κυβερνητικό έργο. Και βεβαίως για μένα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά το θέμα της ακρίβειας, το οποίο επιμένει με έναν υπερβολικά μονότονο και ενοχλητικό τρόπο

0: και όντως θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση, να το δούμε εμπράκτος, να μην όλα τα προϊόντα κάθε μέρα που πηγαίνεις στην οποιαδήποτε υπεραγορά θα δεις προϊόντα, ναι, να αυξάνονται κατά 2, κατά 3 λεπτά, σε άλλες περιπτώσεις κατά 20, κατά 30 λεπτά.
1: Έχω να το λέω,
0: συγγνώμη και παίρνεις το λόγο, έχω να το λέω ότι από Τετάρτη σε Σάββατο συγκεκριμένο κατεψυγμένο προϊόν από τα 5,80 είχε ανέβει στα 7 ευρώ. Mm. 1,20 η αύξηση. Κίτρινο ταμπελάκι.
1: Μας γράφει ο Δημήτρης Χρυσής της Δουλειάς στο ρεπορτάζ, στο Ενικός και στην Οικονομία. Είχε και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News ότι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτήρησης αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, λοιπόν, Δέσποινα Τσαγκάρη, αναμένεται να εισηγηθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης την παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Τι θέλεις,
1: διαφημίσεις. Θα πάμε.
0: Άντε.
1: Βεβαίως.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610-640-657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι δεν έχουμε ένα δεκάλεπτο? Το άλλο λέει με το ξέρεις. Καλά είμαστε, καλά πάμε όμως. Τα μηνύματα, κυρία Κασίμη, σας ζητάει ο κόσμος. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Γίνεται ένας πανικός. Ένας πανικός. Θέλετε λίγο να συνομιλήσετε με τους ακροατές και τις ακροάτριές σου.
1: Για το όνομα της...
0: Το όνομα της
1: κυρίας
0: Κοβέση. Είναι Κιούβεση.
1: Μισό λεπτάκι, ένας ακροατής ο οποίος έμενε λέει στην Ρουμανία και γνωρίζει την γλώσσα.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Είναι λέει Κόβεση και όχι ούτε Κιούβεση ούτε Κοβεσή.
0: Ναι.
1: Κόβεση λέει είναι.
0: Παιδιά, η ίδια το είπε.
1: Κόβεση.
0: Ναι, σίγουρα τονίζεται στο «ο». Αυτό το θυμάμαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είπε Κιούβεση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση είναι λάθος το Κοβέση. Να το. Αυτό.
1: Και δεύτερο, λέει τι ακριβώς θέλει η Κόβεση από τη χώρα μας να αποφασίζει η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη που πάει πρώτα σε εκείνη και τη ρωτήσει και το εγκρίνει.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Αντρέα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αντρέα. Ο Παντελής δεν έβαλε αντιλιακό, ρε Σπύρο Ήμαρτον. Ποιος δεν έβαλε αντιλιακό, για ποιο λόγο, για ποιο. Α!
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, Παντελή. Τώρα με έκανε να πατήσω πάνω νόφλουδα. Στα τελευταία 12 λεπτά είναι. Γούρδωσε τα μάτια ο κύριος Τζιβελεκίδης. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 12 βαθμούς.
1: Εκεί θα πάω να ζήσω. Ολονύχτη πανηγυρισμοί και στο σουλάρι.
0: Και στο σουλάρι, ολονύχτη πανηγυρισμοί. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτερος Γιάννης, καλημέρα σε όλους. Το καλό είναι ότι φτιάχνονται και άλλα καινούργια γήπεδα. Βοτανικό Στούμπα, έχουμε συνέχεια.
1: Εξαιρετικά.
0: Πολλά εξοχικά θα αποκτήσουμε.
1: Ναι, έχει αρχίσει και με ενοχλεί.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Αυτό το οποίο πετύχαμε.
1: Θα πάω
0: εμείς,
1: να μιλήσω στη γάτα μου.
0: Να πας να μιλήσεις στη γάτα, ναι, σου. Αυτά τα οποία είδες στα story τα οποία ανέβασα, ναι, μιλάμε και εμείς στις γάτες μας.
1: Ναι, ναι. Ευχαίρομαι λοιπόν, που μου αντιγράφεις.
0: Εννοείται. Μα τα καλά τα υιοθετούμε.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να σου πω το εξής. Ότι αυτό, ας πούμε, αυτό που πετύχαμε χθες. Εμείς, δηλαδή, να σηκώσουμε το Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι το δικό σας.
1: Εσύ έτυχε τώρα, έγινε εκεί.
0: Άσε με να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στο Ειρήνης και Φιλίας. Από τη δική σας την πλευρά.
1: Για άλλο λόγο.
0: Για άλλο λόγο, ασφαλώς. Δεν νομίζω ότι θα δώσουν τέτοια διοργάνωση στο Ειρήνης και Φιλίας, αν δεν.
1: Θα βρέχει, λες. Αν δεν βρέχει. Καλοκαίρι, το κάνουμε κάμπριο.
0: Είμαστε τόσο τυχεροί που μπορεί να βρέχει εκείνη την. Ναι. Λοιπόν, έχω δει, άκουσε Βασίλη, τώρα έρχεσαι ακριβώς. Ο Όμηρος, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έδωσε ποτέ πλήρη και αναλυτική περιγραφή της ωραίας Ελένης. Και μάλιστα έχω δει, και επειδή είμαι λάτρης του Λιαντίνη, έχω δει και αυτό το οποίο έχει πει στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου ο Λιαντίνης για την ωραία Ελένη, για ποιο λόγο δεν την έχει περιγράψει. Διότι την ομορφιά την έχει αφήσει στο μυαλό του καθενός. Ωστόσο, αναφέρει μία συγκεκριμένη λεξούλα. Μία συγκεκριμένη λεξούλα. Λοιπόν, θα σε αφήσω να την ψάξεις. Θα σε αφήσω να την ψάξεις.
1: Και τους υπόλοιπους ακροατές Google.
0: Και τους υπόλοιπους. Γκουγκλάρετε το, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Μιχάλη. Γίνεται ένας πραγματικός πανικούλης. Να σας πω, κυρία Κασίμη.
1: Κυρία Κασίμη, ακούει. Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε Τζιβελεκηβή? Δύο ολόκληρα λεπτά
0: δύο
1: έχουμε.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά.
1: Και ήθελα να κάνω και μία ανασκόπηση στο τι συμβαίνει.
0: Κάντε.
1: Στη Μέση Ανατολή. Οπωσδήποτε προλαβαίνω. Ναι. Συμφωνία δεν είχαμε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε και σήμερα. 72 ώρες υπορούμε τουλάχιστον, δεν λύνονται τα πυρηνικά. Οπότε για τις 72 επόμενες ώρες λογικά μην περιμένετε.
0: Μην περιμένετε κάτι.
1: Είδες τύπος την έκανε ανασκόπηση.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Ακόμα υπάρχουν διαφορίες, επιπλοκές και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Κριτική στον Τραμπ και στο εσωτερικό εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών και από Ρεπουμπλικανούς. Τελειώσαμε, καθαρίσαμε, γεια σας.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει για το δημογραφικό, έχοντας απέναντί του τον Νίκο Χατζηνικολάου, διότι έχουμε το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά αυτό το συνέδριο στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Παρουσία λοιπόν του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, να μπείτε στην ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε με το εξής. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργειες στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε το Fame, 29 Μαΐου. Λοιπόν, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά που ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε.
0: Τι συμβαίνει εδώ πέρα με τον Ολυμπιακό και το ποιος Παναθηναϊκός μπήκε μέσα.
1: Λοιπόν, φεύγουμε, αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Έχει βραστικά, να γίνει εδώ πέρα άλλο.
1: Και στην Αμαλία Κάτζου, δώσε πόνο.
0: Δυνατά,
1: Αμαλία,
0: πρωταθλήτρια.
1: Δυνατά.
0: Ναι, ναι.
1: Με ερυθρόλευκα όνειρα η σημερινή ημέρα, η εβδομάδα γενικότερα και όλα τα σχετικά. Εμείς θα τα πούμε.
0: Η πρωταθλήτρια μπαίνει πρώτη.
2: Μπαίνει πρώτη.
0: Μπαίνει πρώτη πρωταθλήτρια. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω που είναι, ακολουθεί. Πάρα τον βρω.
2: Πηγαίνετε κλάψτε μαζί.
1: Αύριο το πρωί εμείς εδώ, για χαρά.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
8: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
8: Μαντζαβίνος. Τριών Ναυάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100 κινητό 6944 544 406.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Λέω στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην άνοδο τη Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλε καθυστερήσει σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρα Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριο Νέο Ηράκλειο και στι εξόδου για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά τη Τεχεράνη να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντα ότι ο αποκλεισμό στα ειρανικά λιμάνια βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Το 4ο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 τη Real Madrid και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Νωρίς το πρωί ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο γλέντι στον Πειραιά, παρουσία των πρωταθλητών και χιλιάδων φίλων της ομάδας. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατίας έρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης, που βρέθηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Για να αναπτυχθούν στον Εύρο, σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Το αξίζαμε, υποφέραμε απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Ρεάλ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Βγάλαμε μαχητικότητα και αυτομέτρησε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Γιατί δεν ανοίγεις το μικρόφωνο να ακούσει ο κόσμος τι ωραία που τραγουδάει η Κάτζου τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Καλή μόνο. Γιατί είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Πρωταθλητές Ευρώπης. Μπράβο στον Ολυμπιακό που βεβαίως παραλίγο να πάθουμε εγκεφαλικά χθες. Ματσάρα. Πραγματικά το λέω εγώ γιατί το είδα όλο. Σπάνιο αυτό για μένα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Είπα πολλά. Δεν είναι
0: πρωταθλητής.
1: Είμαστε πρωταθλητής Ευρώπης. Τι να λέμε τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, να μην το. Εγώ θα χαιρόμουν να το είχε πάρει και ο Παθηναϊκός. Αυτό λέω. Δεν είσαστε στο Final Four, τι να κάνουμε. Είναι η ζωή. Γίνονται αυτά. 7 έχετε πάρει εσείς. Ας δεν πάρουμε κι εμείς κανένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Δίκαια. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Αλλά να δείτε τη μούρη του μόνο.
0: Όχι, παιδί μου, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν. Όχι τώρα ναι, στο Final Four. Όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ότι ο Ιωσήφ το έλεγε αυτό. Βέβαια έλεγε: περιμένετε το Μάιο και θα τα πούμε και θα κάνουμε. Τα έλεγε και τα δικά του, αλλά έλεγε βέβαια. Κρατούσε και μια πισινή. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, το πουλάκι μου σήμερα δεν έχει πολύ διάθεση όπως καταλαβαίνετε.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Εντάξει, ξέρετε, το πιο το πικρό
0: μια
1: ποτήρι. Το ήπια το πικρό ποτήρι.
0: Δεν ήπια κανένα πικρό ποτήρι. Εντάξει, δεν έχω τίποτα να ζηλέψω. 7 έχω.
1: Εγώ το είπα μόνη μου.
0: 7 Ευρωλίγκες.
1: Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα μόνη μου.
0: Την τέταρτη την πήρα το 2011. Πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι. Δεν πειράζει, αγόρι μου. Σε πήραμε εμείς την τέταρτη το 2021.
0: Αυτό, συγχαρητήρια.
1: Δεν πειράζει.
0: Μπράβο.
1: Να το χαρούμε εμείς λοιπόν.
0: Να το χαρείτε.
1: Έτσι.
0: Δικαιωματικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Κάει και ο Πειραιάς.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Κάει και ο Πειραιάς πραγματικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά το πανηγύρι στο Telecom Center κατέβηκαν οι φίλαθλοι στον Πειραιά όλοι και οι οπαδοί. Και βεβαίως έγινε μια η ατμόσφαιρα. Ήταν εορταστική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πες και ένα μπράβο, ρε Αμαλία.
1: Μα δεν θα πω στην ομάδα μου.
0: Τρία λεπτά που είσαι στον αέρα δεν λες και τίποτα άλλο. Μόνο μπράβο λες.
1: Τι να πω. Είμαι χαρούμενη. Πήρε η ομάδα μου το. Είμαστε, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Να μην το πω, ρε παιδί μου. Εσύ πώς θα το λες, δηλαδή. Όταν πήρατε το. Πριν δύο χρόνια δεν ήσουν χαρούμενος.
0: Φυσικά και
1: εγώ. Έτσι, μπράβο. Άρα τι να κάνουμε. Άσε να χαρούμε κι εμείς. Καημένοι, πεινασμένοι λίγο. Κοιτάξτε, εντάξει, εγώ εντάξει, κλαίω. Δηλαδή, γελάω. Όταν μπήκε μέσα ο Νικόλας Απρανίδης, γιατί ήρθε στις 8, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά εντάξει, εντάξει, τον φύλαγε. Λογικό είναι.
0: Εγώ δεν έχω λοιπόν τέτοια προβλήματα. Μια χαρά είμαι και σήμερα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, συγχαρητήρια σου λέω. Είπα εγώ, όχι. Συγχαρητήρια και μάλιστα σου είπα ότι το άξιζε και όλη τη χρονιά. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ δεν λέω ότι χάρηκα. Θα ήμουν ψεύτης. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά από την άλλη, θεωρώ αστείο, θεωρώ γελίο να προσπαθήσω τώρα εγώ ως Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε άλλος να αποδομήσει μια τέτοια επιτυχία. Δηλαδή, είναι γελίο
1: εσείς,
0: πραγματικά.
1: Είναι σκεπτόμενο ο παδό.
0: Τι
1: δεν
0: να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Γκάου.
0: Είναι καλύτερο φέτος. Είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Όπως
0: έπαιξε
1: ήταν,
0: το καλύτερο μπάσκετ.
1: Είναι καλύτερη όταν παίρνετε το Final Four. Τι να κάνουμε,
0: ρε. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν έφτιαξε μια ομάδα με ένα πλάνο. Ήξερε την μπάσκετ θέλει να παίξει. Πήρε τους κατάλληλους παίχτες. Έφτιαξε ομάδα η οποία απέδωσε το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει όλοι να την αποδεχθούμε. Μπράβο τους και συγχαρητήρια. Ήταν η καλύτερη. Δεν μου λες ρε Τσιβελεκίδη, θα παίξει σε όλη την εκπομπή σαν υπόκρουση ο ύμνος. Εντάξει, τον βάλαμε και δικαίως τον βάλαμε.
1: Να το εμπεδώσουμε. Άστο βρε Γιώργο.
0: Θα τον αφήσεις μόνο αν δεσμευτεί η Κάτζου ότι θα το τραγουδεί στον αέρα. Έτσι με αυτή τη φωνούλα τη γάργαρη.
1: Ναι, πολύ γάργαρη, πολύ γάργαρη.
0: Εγώ τα κατάφερε λοιπόν ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ λίγο πήγα να παθώ. Δηλαδή είχα μια ταχυκαρδία. Εντάξει, ομαδάρα.
0: Εγώ να, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ υποκλίνομαι
0: στη Ρεάλ. Εγώ δεν περίμενα ότι η Ρεάλ θα το παλέψει τόσο πολύ με τις απουσίες που είχε.
1: Αλήθεια,
0: δεν
1: το
0: περίμενα
1: λέω,
0: ότι θα πάει εκεί το
1: έτσι,
0: παιχνίδι.
1: Πραγματικά και μπράβο και μπράβο. Εγώ κάποια στιγμή λέω το έχουμε χάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τελευταίο λεπτό δώσανε, δίνανε, ήταν λιοντάρια πραγματικά τα παιδιά αυτά τη Ρεάλ. Μπράβο του. Μπράβο του. Και μέσα σε μια καυτή έδρα την έννοια ότι ήταν. Πώς ήταν οι Ισπανοί, λίγοι δεν ήταν, μια χούφτα. Τι ήταν, 200-300 άτομα, 400?
0: Κάπου εκεί.
1: Παραπάνω δεν ήταν και τώρα το γήπεδο το άλλο ήταν κόκκινο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή. Θέλει να ακούσει την κίνηση τώρα. Περιμένει το βολάνιο. Καλημέρα.
1: Αγνοεί το βολάνιο, πάντως να ξέρετε.
0: Έρχεται από το δημοτικό θέατρο κάτω από τον Πειραιά. Καλημέρα και στη Φέδρα. Προσωπικά λέει χθες ευτυχώς που τελείωσε ο αγώνας, γιατί νόμιζα ότι από πάνω θα πέσουν μέσα στο σαλόνι μας. Φαντάζομαι τι γινόταν εκεί στην πολυκατοικία. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Εγώ κάποια στιγμή, ξέρεις, αφού ήταν στο ρε παιδί μου δευτερόλεπτα, ακούω ένα. Έχουν βγει στους δρόμους εκεί στη γειτονιά τώρα. Τι είναι, θεωρείστε, γειτονιά είναι. Και γίνεται κόλαση. Λέω Παναγία μου, μας τι γίνεται. Εντάξει, κοίτα, όταν έχεις να το πάρεις και το ευρωπαϊκό τόσα χρόνια, είναι λογικό, εντάξει. Δεν είσαι σαν τον Ιωσήφ χορτασμένος, οπότε είναι λογικό να το ζεις πιο πολύ. Αυτό.
0: Σωστά το θέτεις. Πάρα πολύ σωστά.
1: Τις αλήθειες.
0: Υπήρχαν κάποιες στιγμές ξεχωριστές από τη χθεσινή βραδιά. Εγώ θα σταθώ στην αφιέρωση που έκαναν πολλά από τα μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού σε μία στενή συνεργάτιδά τους εκεί στην ομάδα,
1: ναι,
0: η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν την ξέρω τη γυναίκα, άκουσα να την αναφέρουν. Είναι η κυρία Κανέλα. Και σε αυτήν αναφέρθηκαν όλοι. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και ο Κώστας Παπανικολάου, και άλλα μέλη της ομάδας. Της αφιέρωσαν αυτό το τρόπιο, γιατί αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μέσα στις μεγάλες χαρές ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η νίκη, δεν είναι μόνο το τρόπιο, και ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή. Και μπράβο τους για αυτή τη στάση. Και αυτό που μου έμεινε, εμένα τουλάχιστον, ήταν τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Και εμένα. Με συγκίνησε ο Πρίντεζης, πραγματικά. Αυτό το παλικάρι, αυτός ο αθλητής που εγώ πάντα τον είχα στην καρδιά μου και τον έχω το χθεσινό, το πρόσωπό του, η συγκίνησή του, τα δάκρυά του, πραγματικά, λίγο έτσι και εμένα ανατρίχιασα. Είναι κάποια στιγμή.
0: Εγώ, παρόλο που ήταν πάντα αντιπαλός μου,
1: εντάξει,
0: τον σέβομαι απόλυτα.
1: Α, αυτό είναι το θέμα.
0: Ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και αθλητής. Και έδειξε χθες πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα του. Δηλαδή, αυτή η σκηνή με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έχει κατακτήσει 2 φορές την Ευρωλίγκα, να είναι στα κόρτ και να είναι δακρυσμένος, ήταν νομίζω η εικόνα του τελικού. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση. Αρχιτέκτονας φυσικά αυτής της επιτυχίας είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει χτίσει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια. Κάθε χρόνο προσθέτει ένα λιθαράκι. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, το μπάσκετ που παίζει ο Μπαρτζόκας, οπότε δικαιωματικά μεγάλο μερίδιο από αυτή την επιτυχία πηγαίνει στον coach του Ολυμπιακού.
2: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Για να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
0: Και ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, εξαίρετος και εκείνος αθλητής.
1: Έχει έναν τρομερό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Πραγματικά έχει ήθος, έχει επίπεδο. Τον θεωρώ έτσι από τους αθλητές που ξεχωρίζουν. Δεν το λέω επειδή είναι Ολυμπιακός, έτσι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες αθλητές που είναι εξαιρετικοί. Έχει ήθος αυτό το παιδί, τέλος.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο Κώστας Παπανικολάου.
3: Ήτανε 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτό τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρόνες. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε. Αυτό το τρόπαιο πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, τις ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Έχουμε και εμείς την Κανέλα μας, η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα.
0: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα λοιπόν. Η αφιέρωση που έκαναν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στη γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και τους παρακολουθούσε χθες από την τηλεόραση.
1: Γιατί έτσι πρέπει να είναι αθλητισμός, και το λέω, εντάξει, εγώ είμαι χαρούμενη γιατί η ομάδα μου πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, και πραγματικά πειράζουμε τον Ιωσήφ, πειραζόμαστε εδώ μεταξύ μας, αλλά δεν έχουμε εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι, τον πειράζουμε και εμένα θα με πειρα. Δηλαδή, έλεγε, μη γίνει καμιά στραβή, μη γίνει.
0: Καλά, έτσι και γινόταν στραβή, φαντάζεστε να γινόταν σήμερα.
1: Ναι, αλλά λέω ότι εμείς πειραζόμαστε. Έτσι, ούτε κακία έχουμε, ούτε μίσος έχουμε, ούτε για την ομάδα του. Εγώ πολλές φορές έχω δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την εικόνα του και ήθελα να είναι. ειλικρινά στο Final Four ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα. Φυσικά θέλω να το πάρει η ομάδα μου, αλλά δεν θα κάνω, συγγνώμη να τα πω, τα καφριλίκια που κάνουν ορισμένοι. Δεν θα τα κάνω. Και από τη μία
0: καλά,
1: πλευρά.
0: Καλά, η καφρίλα βασιλεύει.
1: Όχι, και από τις δύο πλευρές μιλάω για
0: λέω
1: να μην παρεξηγηθεί.
0: Η καφρίλα βασιλεύει και θα τη δούμε στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα
0: οι οποίοι έρχονται το επόμενο διάστημα. Ναι. Ούτε εγώ θα ασχοληθώ.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν πρόκειται να κάτσω να παρακολουθήσω αυτό το θέμα, όπως αυτό που έγινε πέρσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη, Αμαλία, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ ανήκω σε μία γενιά. Όπως και εσύ. Που μεγάλωσαν διαφορετικά. Εγώ ξέρω από παιδάκι μικρό ότι ο Ολυμπιακός είναι ο αιώνιος αντίπαλος. Δεν είναι ο αιώνιος εχθρός.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και, και τι παίκτες υπήρχαν τότε σε αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ανεξάρτητα από αυτό.
1: Όχι, και με ήθ, όχι. Με
0: άλλο λέω.
1: Ναι,
0: είναι αντίπαλος, δεν είναι εχθρός.
1: Μα δεν είχαμε αυτή την ψυχολογία εμείς. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή την τοξικότητα δεν υπήρχε. Πειραζόμασταν και στο σχολείο θυμάμαι τότε. Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή και τότε. Πειραζόμασταν, ξέρεις, άντε να το πούμε, ηλίδια αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή περισσότερο ήταν το πείραγμα. Και όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και μιλάω και. Από τις δύο πλευρές, δεν μιλάω μόνο για την πλευρά του Παναθηναϊκού και για του Ολυμπιακού. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί, και κάτσε να δούμε αν τελειώσει ποτέ και το ελληνικό πρωτάθλημα, ε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ το περιμένω να το δω αυτό.
0: Εορταστικό το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, και στα δικά σας μηνύματα, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού. Για τους οποίους ξεκίνησε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα και στο Δήμο. Τα φιλιά μου, λέει, στον Παναγιώτη τον Βολάνιο. Ιωσήφ, να σου φέρω ένα σημαίκο. Όχι, φίλε, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το στομαχάκι μου. Καλημέρα και στον Νίκο Τοσάνση. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Κρίμα, γράφει για τη Μαστροκώστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά αυτή ήταν μια είδηση που μας στεναχώρησε όλους.
1: Πάρα πολύ. Μια κυρία πραγματικά έδινε μάχη για χρόνια με τον καρκίνο. Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία, 55 χρονών ήταν η.
0: Ναι.
1: Ήταν η Μαστροκώστα.
0: Εγώ Μαστροκώστα, δεν κατάλαβα.
1: Την νίκησε ο καρκίνος, αλλά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στην κορούλα της που
0: η ανάρτηση. Έγινε γνωστή από την κόρη.
1: Από την ανάρτηση που είναι συγκλονιστική της κόρης της.
0: Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Πόσο κρίμα. Πόσο κρίμα πραγματικά για την κογό Μαστροκώστα. Διάβασε πουλάκι μου και εσύ κανένα μήνυμα. Τα αφήνεις όλα σε μένα. Καλημέρα στο Βασίλειο. Τι είναι αυτά, Ιωσήφ, λέει. Φίλε, δεν γίνεται. Πήρανε ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.
1: Ναι,
0: πάνω απ' όλα.
1: Και η Γιώτα λέει: Ιωσήφ, ζούμε για να σε ακούμε σήμερα. Καλημέρα, Γιώτα μου.
0: Μια χαρά θα με ακούτε, παιδιά. Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Σταμάτη. Στην Χίο, έκπληξη τρελή. Λέει: ξεκινάτε με ύμνο του θρύλου με τον Καλαμαράκι στο στούντιο. Κάντζου, δώσε πόνο, δώσε δούλεμα. Αφήσα η μούρη του να τρώνε τα μωρά όλου του κόσμου. Να σε καλά, Σταμάτη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που λέει: πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Η Ποθητή μας ακούει στη Σαντορίνη, βεβαίως. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Ολυμπιακός, λέει, είναι για τον Κίνες. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει σηκώσει δύο ευρωπαϊκά στα γήπεδα των αντιπάλων του της ΑΕΚ, δηλαδή στο Κόφερεν στο ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, συνέβη και αυτό. Ο Θεόδωρος από την άλλη θέλει να βάλουμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ετοίμασέ τη, Γιώργο. Βάλε και τη θάλασσα του Πειραιά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Γιατί το έχει γράψει ένας ΑΕΚΤΖΙΣ και το τραγουδάει ένας Παναθηναϊκός. Όπως είναι ο Γιάννης Πάριος, κάνε ένα σερτς εκεί πέρα, θα το βρει στη θάλασσα του Πειραιά. Να το βάλουμε πριν από τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και ο Πάνος λέει: Καλαμαροκτάποδο βάζελο, βάζελέ μου. Γι' αυτό σε πάω, ρε, γιατί δεν κολώνεις να βάλεις τον ύμνο του Ολυμπιακού. Εκτός κι αν στο επέβαλε η Αμελή. Πράγμα πιο πιθανό. Ιστερόγραφο την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα. Όχι, εντάξει τώρα, δεν γινόταν μην ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε χωρίς τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν είχε πρόβλημα. Ο Ιωσήφ είναι λάρτζο. Ο Ιωσήφ δεν τον έχει πειράξει. Μα είναι δυνατόν.
0: Καλημέρα στο Μελέτη. Τι το πειράζετε, ρε παιδιά, λέει τον Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Ιωσήφ, άσε, λέει, να σε κοροϊδεύουν και κοίτα εσύ τα χάλια σου. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, ρε Μελέτη. Είσαι μεγάλη.
1: Μια χαρά είναι, παιδιά. Εντάξει, μια χαρά είναι. Τον πειράζουμε, μια χαρά είναι.
0: Ξέρεις πως ήμουνα εγώ, σε τι κατάσταση ήμουνα χθες.
1: Για πες, για πες.
0: Έβλεπα, ρε παιδί μου, χθες τώρα τον τελικό στην Ευρωλίγα να γίνεται στο Telecom Center, ναι, την έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Πανέμορφο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει το γήπεδο αυτό.
0: Και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση σαν αυτή εδώ.
4: Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω.
0: Έτσι ήμασταν λοιπόν βλέποντας το τελικό.
1: Πολύ καλά, βρέωση.
0: Για την Ευρωλίγκα. Και όταν τελείωσε ο τελικός, η κατάστασή μας ήταν η ακόλουθη.
4: Αλλή, αλλή και τρεις αλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
0: Για τέτοια ήμασταν, παιδιά, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Ο Λάζαρος λέει, ο Παναθηναϊκός το τέταρτο το πήρε το 2007, 19 χρόνια πριν, προς ενημέρωση του Ιωσήφ. Έτσι λέει, δεν ξέρω γιατί το λέει.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι το 11, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε.
1: Δεν θα χαλάσουμε, είναι 7, 7 στερή είναι, πρέπει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που ο καιρός αλλάζει, ρε παιδί μου, ζεσταίνει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Και φυσικά που θέλω την ανανέωση, την καρταρόπα μου. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σου πω ότι και το look μου μπορώ να νεώσω και παράλληλα να κερδίσω. Και θα σου πω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω έκπτωση 20% για τις αγορές μου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ τι περιμένεις? Γιατί αυτό που σου λέω είναι όλα τα coupons και μπες και εσύ τώρα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Χαμός με τα μηνύματα, έτσι.
0: Χαμός,
1: να είστε καλά. Εντάξει, περάζουν τον Ιωσήφ, άλλοι πιο έτσι Ολυμπιακοί, ξέρεις και αυτά, η Παναθηναϊκή. Μία χαρά. Σε κόσμιο ύφος.
0: Όπα, όπα, μπήκαν τα μπουζούκια.
1: Πάμε.
0: Όπα. Παιδιά, αυτό και τελειώνουμε, έτσι. Αυτό και δεν επανερχόμαστε. Έλα, κάτσε να χορέψουμε.
1: Έλα.
5: Σα του Πειραιά.
0: Αναγία μου.
5: Όλες είναι πιο γλυκιά.
0: Ας την ανοιχτή να ακούγεται.
5: Τζελεπί την αχτή. Ως του Καραϊσκάκη.
0: Μία στροφή το αφήνεις και το παίρνεις.

0: Φτάνει, παιδιά, δε. Όχι άλλες μαχαιρίες, δεν θα δώσει.
1: Φτάνει, φτάνει, Τσιμπελεκίδη. Φτάνει.
0: Βάλτε λίγο ακόμα.
1: Ρε Τσιμπελεκίδη, είσαι και Παναθηναϊκός, Παναθεμάσαι.
2: Στη θάλασσα και στη...
1: Πιασμένος είσαι από την Κάτζου. Τα πήρες, πουλάκι μου.
0: Δεν καημένο, τι τραβάει.
1: Λοιπόν, δώσαμε τα συγχαρητήρια, τα είπαμε.
0: Εντάξει,
1: αναλυτικά,
0: είπαμε.
1: Ακούσαμε και τις δηλώσεις,
0: ναι,
1: και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Άντε να σας βάλουμε και ένα Σάσα Βεζένκοφ, γιατί εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν και ο MVP όλης της χρονιάς, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
3: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε. Παλέψαμε πολύ, είναι 9 μήνες, είναι 42 παιχνίδια. Είναι πολλά. Πραγματικά παίξαμε ωραίο μπάσκετ, είμαστε σταθεροί και συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, παιδιά, λοιπόν. Μπράβο. Και πάλι συγχαρητήρια.
0: Και λέει ο Γιάννης, μην τραγουδάς, θα το κλείσω, είσαι φάλτσα.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει, φυσικά.
1: Συγχαρητήρια, λοιπόν, στην ομάδα του Ολυμπιακού, παιδιά, και σαν ότερα κάποια στιγμή να μας φτάσετε στα 7. Φτάνει, λοιπόν, για να πάμε και παρακάτω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τζιβελεκίδη, πρόσεξε την πορεία σου από εδώ και πέρα.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: ήταν επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστέρησεις. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τροματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε το Ερυθρόλευκο Γλέντι στον Πειραιά για την κατάκτηση Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, παρουσία των πρωταθλητών και χιλιάδων φίλων της ομάδας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Αναλυτικά στο real.gr.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Αντένα 105,3.
5: Τζιβελεκίδη, δεν σε βλέπω καλά.
6: Παιδί μου, βάλτε καθόλου τον Ολυμπιακό σήμερα, σε παρακαλώ.
5: Δεν σε βλέπω καθόλου.
6: Μην
5: καλά.
6: Μην σε τρομοκρατεί ο Καλαμαράκης. Βάλ τον ύμνο.
5: Και είναι και Παναθηναϊκός Παναθεμάτων.
6: Εντάξει, αλλά είναι Παναθηναϊκός, αλλά τώρα είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Εντάξει, το καταλαβαίνει. Τι να κάνει.
5: Τι χαίρεται πιο πολύ.
6: Δεν νομίζω, όχι. Εντάξει. Δεν το δείχνει απλώ ότι είστε αγόρια του, εντάξει, λογικό είναι.
5: Καλημέρα στο Χρήστο, στο Κερατσίνη. Από σήμερα λέει βαρέα και ανθυγιεινά για τον Ιωσήφ. Θα έπρεπε, κανονικά θα έπρεπε, Χρήστο μου.
6: Πάντως θέλω να πω για τον Ιωσήφ πραγματικά ότι αντέχει, γιατί είχε πει ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός δεν θα ερχόταν. Βεβαίως επειδή σου λέει, εγώ είμαι larger, παιδί μου, δεν με νοιάζει γιατί είμαι πτάστερος, θα έρθω. Και ήρθε και μπράβο του. Πολλά μπράβο.
5: Ναι, να πάμε και παρακάτω όμως, πάμε, γιατί έχει και σοβαρά θέματα η επικαιρότητα.
6: Πιο σοβαρό από το ευρωπαϊκό υπάρχει.
5: Ναι, υπάρχει ο πόλεμος.
6: Δεν τελείωσε ο πόλεμος. Δεν τελείωσε, λέει. Εγώ του λέω τελείωσε. Όχι, δεν τελείωσε. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία για ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ.
5: Ναι, αυτό το καταρχήν το έχουμε ακούσει.
6: Σωστό, και αυτό έχει δίκιο.
5: Πόσες φορές δηλαδή το τελευταίο δίμηνο. Ο. Και ταυτόχρονα ο Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στους δικούς του διαπραγματευτές και λέει, παιδιά, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε να κλείσετε τη συμφωνία. Έχουμε χρόνο. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
6: Όχι, πάντως το πετρέλαιο πέφτει πάρα πολύ. Έτσι. Είναι κάτω από τα $98 το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Με μια πτώση 5,64% στα $97,69 το βαρέλι. Άντε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό για μας.
5: Πέφτει
6: αυτό
5: το πετρέλαιο, γιατί υπάρχει αυτή η φημολογία, λοιπόν.
6: Ακριβώς.
5: Ότι επίκειται συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αλλά όπως σας είπα, ο προεδράρας τους λέει, παιδιά, μην βιάζεστε.
6: Δεν βιαζόμαστε.
5: Με το πάσο σας. Έχουμε χρόνο.
6: Ναι. Σου λέει, δεν θέλω η συμφωνία να δείχνει μια εικόνα αμερικανικής υποχώρησης. Αυτό δεν θέλει, έτσι. Θέλει να γίνει συμφωνία και να βγει να πει, ορίστε, είμαστε νικητές, υποχώρησε το Ιράν, κάναμε τη συμφωνία. Να δούμε. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ που κρατά μικρό καλάθι. Πάντως οι αγορές φαίνεται ξεκάθαρο ότι αντιδρούν ανωδικά και θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία ή στην υποψία της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άντε να το δούμε, γιατί μαύρο καλοκαίρι θα έχουμε και μαύρο φθινόπωρο και μαύρο χειμώνα αν συνεχιστεί. Πόλεμος και μιλάω από την άποψη του πληθωρισμού και της ακρίβειας.
5: Αυτό θα το έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, εμείς θα τα πληρώσουμε τα σπασμένα.
6: Όλα ωραία.
5: Και το καλοκαίρι και τον επόμενο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Μας έχουν προετοιμάσει, παιδιά, κανονικότατα. Θα σας τα πούμε στη συνέχεια και για τα στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια και για το τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. Αλλά σε αυτή την ιστορία τώρα με την συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ποιος παίζει καθοριστικό ρόλο, Αμάλια?
6: Ο στρατάρχης του Πακιστάν.
5: Ο αγαπημένος μας στρατάρχης.
7: Ωστόσο, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται και μάλιστα με πυρετώδεις ρυθμούς. Στην Τεχεράνη ταξίδεψε ο πανίσχυρος στρατηγός του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και είχε σειρά επαφών με αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος.
5: Έχει μπει μπροστά ο Ασημάκης.
6: Έτσι μπράσου ρε Ασημάκη. Γεια σου. Άντε τελείωνε, τελείωνε το να τελειώνουμε κι εμείς. Να ηρεμήσουμε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης από την Εφέλη λέει: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Του χρόνου να το ξαναπάρουμε. Ιστερόγραφο, σας παρακαλώ, ο ύμνος να παίζει ως χαλή όλη την ημέρα.
5: Ναι, ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άλλη δουλειά δεν είχαμε. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πραγματικά λέει: δεν περιμένα να είσαι σήμερα και του χρόνου. Να σε καλά, φίλε, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας πεις τίποτα?
6: Λοιπόν, ο καιρός...
5: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα.
6: Εγώ δεν θα πω για τον καιρό.
5: Δεν μας έχεις πει τίποτα άλλο πέρα από τον Ολυμπιακό.
6: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
5: Είναι εκπομπή ενημερωτική.
6: Είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μα πώς να το κάνουμε τώρα, έχω σήμερα έναν άλλο αέρα, πιο ευρωπαϊκό.
5: Θα σου έλεγα τώρα.
6: Κάπως είμαι, έτσι κάπως νιώθω.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ναι, καλά, έχει δίκιο. Λοιπόν, να πούμε τον καιρό ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να πω 27, 28, αύριο και 30. Με την αστάθεια της απογευματινές ώρες να περιορίζεται, αλλά σε κάποιες περιοχές να επιμένει. Και, να... και όλες τις ημέρες θα πάει έτσι, μέχρι τέλος του μήνα, λένε οι μετεωρολόγοι. Να δούμε, έχουμε και τριήμερο, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πολύ νωρίς ακόμα. Πάντως, όλη η ομάδα θα κλείσει με ήλιο, ηλιοφάνεια, αστάθεια τις απογευματινές ώρες και θερμοκρασίες εκεί στα 27, 28 και σε κάποιες περιοχές ακόμα και 30. Εντάξει, δεν πειράζει, λιακάδα είναι όλο. Και ο Πειραιάς, βλέπω, ο Πειραιάς λιακάδα. Εκεί στον Πειραιά θα έχει λιακάδα όλες τις μέρες. Θα είναι ο καιρός ανοιχτός, γαλήνια η θάλασσα. Μια χαρά, μια χαρά.
5: Να πας.
6: Θα πάω, γιατί μην πάω. Είναι που δούλευα, θα σου λέω εγώ αν δεν είχα κατέβει χθες.
5: Χθες είχαμε και εκλογές στην Κύπρο. Εκεί όπου πρώτο κόμμα αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΔΣΥ. Πρώτη δύναμη λοιπόν στις εκλογές της Κύπρου με 17 έδρες.
6: Ναι.
5: Σύμφωνα με τα ποσοστά, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες. Αρκετά ψηλά.
6: Ναι, ναι, αρκετά ψηλά.
5: Για
6: πραγματικά
5: να τα λέμε αυτό.
6: Να τα λέμε, πώς
5: είναι
6: τα λέμε.
5: Το ανισχυτικό. ΔΥΚΟ 8 έδρες. ΑΛΜΑ 4 έδρες. Και η άμεση δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Παναγιώτη Φιδία Παναγιώτου πήρε 4 έδρες. Μπαίνει λοιπόν και στη Βουλή,
6: ναι,
5: της Κύπρου.
6: Και λέει ότι το σκέφτεται αν θα κρατήσει αυτή την έδρα, δηλαδή την έδρα στην Κυπριακή Βουλή ή την έδρα στην Ευρωβουλή. Το σκέφτεται ο Φιδίας. Το σκέφτεται. Το σκέφτεται.
5: Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στους αδελφούς Κυπρίους, οι οποίοι λειτουργούν για να μην τα λέμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι, όπως και εμείς, έτσι. Όπου δούνε μπουμπούκι, όπου δούνε φιντάνι, το επιβραβεύουν. Μπράβο, παιδιά, εκεί πέρα στην Κύπρο, που επιλέξατε και την άμεση δημοκρατία του Φιδία. Εξαιρετικός πολιτικός, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ μπροστά, συγκροτημένος. Ο οποίος έχει πει διάφορα το τελευταίο καιρό. Να θυμηθούμε κάτι, όταν ετοιμαζόταν για να κατέβει στις εκλογές της Κύπρου.
8: Τι με κατηγορούν τώρα είναι όταν κάναμε το κόμμα της άμεσης δημοκρατίας, επειδή αφήσαμε όλον τον κόσμο να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα. Μέχρι τώρα έχουν βάλει 200 άτομα και μόνο 56 θα εκλεγούν. Η αλήθεια είναι και πολλούς που δεν είναι και πολύ καλοί. Όλοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και ο κόσμος κάνει. Είχαμε αρκετά παραδείγματα που ήταν κάποιοι στη φυλακή για κάποια χρόνια.
5: Α, τόσο καλά.
8: Και είχαν OnlyFans που.
5: Είχε και κάποιους υποψηφίους οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
6: Εντάξει,
5: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδα στο OnlyFans.
6: Εντάξει.
5: Εντάξει, και τι έγινε τώρα,
6: εντάξει. Υποψηφίους
5: οι οποίοι είχαν κάνει φυλακή.
6: Εντάξει,
5: και κάποιες κυρίες οι οποίοι έχουν σελίδα στο OnlyFans.
6: Εντάξει,
5: και τι έγινε τώρα,
6: εντάξει.

0: κατέβει και εδώ στις εκλογές.
1: Να κατέβει.
0: Έτσι όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, σκέφτεται να το φέρει και εδώ.
2: Πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρακολουθείς?
3: Όχι όσο θα έπρεπε. Ασχολούμαι περισσότερο με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Τώρα ασχολούμαι και περισσότερο μαζί με το κυπριακά. Πρέπει να μάθω τα κυπριακά, επειδή δεν τα πολύ ξέρω τα πολιτικά. Αλλά σιγά σιγά, αν πάει καλά και είμαστε, πιάσουμε ένα σεβαστό ποσοστό στις εκλογές, θα σκεφτούμε σοβαρά να φέρουμε το κόμμα το ίδιο franchise και στην Ελλάδα. Θα κατεβούμε στις εκλογές στις εθνικές που έχετε σε ένα χρόνο περίπου.
1: Μην το ξεχάσεις.
0: Με το καλό.
1: Μην το ξεχάσεις, θα κατέβεις οπωσδήποτε.
0: Να έρθει η αλυσίδα, το franchise.
1: Οπωσδήποτε. Εσύ μας έλειπες, όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Υπάρχει κοινό το οποίο σε περιμένει, να είσαι σίγουρος, δηλαδή 100%. Όπως και τα αδέλφια μας οι Κύπροι, έτσι και εμείς κάνουμε σοφές επιλογές. Μπράβο, μπράβο, εξαιρετική επιτυχία. Τώρα βέβαια από το πρωί μπορεί να σας λέμε για την Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς, να ξέρετε, περισσότερο βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Όλη μέρα. Και τώρα μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για το Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, να βάλω παίκτες γύρω μου. Ναι, ναι, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα θα πείτε εσείς, παιδιά, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Για να ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Μουντιάλ με extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα.
1: Άντε ρε Παναγιώτη, πού ήσουνα? Πού ήσουνα, σε ψάχνανε εδώ οι ακροατές, σε έψαχνα εγώ. Έχεις ξεμείνει στον Πειραιά?
4: Όχι, όχι, δεν ξέμεινα, ήρθα.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, πρωταθλητή Ευρώπης, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Ο παταπεινός.
4: Να πούμε και την κίνηση ή μόνο τα εύσημα?
0: Την κίνηση. Τα εύσημα έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Δεν λέμε και τίποτα άλλο σήμερα.
4: Αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Sold out οι δρόμοι από Μαρούσι μέχρι Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια της Πατησίων Πειραιός. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλιμο μέχρι Φάλιρο και στους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ειλικρινά και δεν ξέρω πότε θα ξεκολλήσει η κίνηση.
1: Εντάξει, είναι ακόμα τα επινίκια. Δεν μπορούμε. Είμαστε εντάξει, φύγετε από εκεί, αφού ο κόσμος θέλει να το γιορτάσει.
4: Δικαίως.
1: Δικαίως, Παναγιώτη.
4: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά.
1: Πολύ σεμνό σε βλέπω σήμερα. Σε περίμενα λίγο πιο. Στο καλαμαράκι εννοώ, έτσι λίγο.
4: Σεβόμαστε.
1: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
4: Στο κόκκινο και το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία.
5: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά σήμερα. Μέχρι εκεί. Μπαίνεις, λες, κίνηση. Σε ευχαριστούμε, φεύγεις.
1: Λοιπόν, έτσι για να ερμήσουν λίγο τα πνεύματα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα? Και τα ψάρια είναι πεντανόστιμα. Και οι γαύροι ιδίως, το γαβράκι είναι πολύ ωραίο. Το τρως και εσύ. Σ' αρέσει και το ξέρω. Μαρινάτος.
0: Το κατασπαράζω το γαβράκι.
1: Ξέρω όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα. Από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Για φρέσκα ψάρια λοιπόν, στα Lidl.

Και στον Σπύριο, στον Πειραιά, η δεύτερη όλα δεν πρέπει να αρχίσει με τα παιδιά του Πειραιά. Το βάλαμε. 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάλι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Θα γίνουμε και μονότονοι στο τέλος. Στη χειρότερη λέει να ξεκινήσει με μία Λιόλιου. Τι έχετε πάθει όλοι με τη Λιόλιου, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοιο φαν κλαμπ έχει ξαφνικά. Κόψε μας τη Βελεκίδη.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
6: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτή Δημαίων 80.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
12: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
14: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
15: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, αύριο έρχεται. Αύριο Τρίτη στις 8 στην πλατεία του Θησίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Όλα τα ρεπορτάζ.
0: Έχουμε εδώ να θερίσουμε.
2: Έχουμε.
0: Προς το παρόν όμως.
2: Social media καταπληκτικά. Είδες την μπαλίτσα κι αυτά, ε?
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, αντε μην πω παραπάνω.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Πήρε ευρωπαϊκό ο θρύλος μας, λέει. Πήρα αύξηση στη δουλειά. Εκδόθηκε το προσωρινό δίπλωμά μου από τη σχολή. Είχαμε σωστό πρόγραμμα. Παραγγελιά στο Τσιβελεκίδη να βάλει τον νοικιάστηκε τη Λιόλιου. Την καλημέρα μου να είστε καλά.
2: Με τη Λιόλιου είδε σε πόσα
0: μηνύματα. Λίσα, κακιά, λίσα. Πρωί-πρωί. Δεν πάμε λίγο στα χρηστικά να αλλάξουμε λίγο κλίμα?
2: Να πάμε. Γιατί τώρα τι γίνεται? Θυμάστε που λέγαμε μέχρι πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να κάνουμε όλη τη δήλωση, γιατί εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν, αν το κάνεις εκπρόθεσμα θα έχεις πρόστιμο 100, 200, φτάνουν και τα 500 ευρώ. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει τροπολογία και δεν θα υπάρχουν πρόστιμα για μικρά ποσά, έτσι. Τώρα κάποιοι άνθρωποι που είναι η φορολογική τους δήλωση, θα πω, την ξεχνούν να την κάνουν ή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρο, δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Και μάλιστα λέγεται ότι όχι μόνο δεν θα υπάρχουν πρόστιμα σε αυτές τις φορολογικές δηλώσεις, στις εκπρόθεσμες, ότι θα τους επιστραφούν και ποσά. Γιατί εντάξει, θεώρησαν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό είναι άδικο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα, άμα αργήσεις 1, 2, 3, 5 μέρες και έχεις έναν φόρο 50 ευρώ ή επιστροφή φόρου, και τι να μην την κάνεις, σημαίνει ότι είσαι ξεχασιάρης. Και εγώ το ακούω αυτό. Άρα λοιπόν, για όσους τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αναδρομικά από πότε θα ξεκινήσει, έχετε κάνει εκπρόθεσμα τη δήλωσή σας και βεβαίως είχατε πληρώσει το πρόστιμο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σας επιστραφούν τα χρήματα και ότι φέτος όσοι ξεχάσετε, ξαναλέω, δεν είναι να έχεις ένα φόρο 1.000, 2.000, 3.000 να πληρώσεις και δεν θα έχεις το πρόστιμο. Μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις που έχουν ή πολύ πολύ μικρό φόρο, έτσι, ή που έχουν επιστροφή φόρου. Εκεί δεν θα υπάρχει πρόστιμο.
0: Αυτό ήταν μόνο.
2: Να
0: δεν έχουμε τίποτα άλλο χρηστικό.
2: Έχω να πω και πότε πληρώνετε οι συντάξεις.
0: Βεβαίως, γιατί... να πεις γιατί θα αναγκαστώ να επανέλθω στο θέμα που δεν θέλω. Πες,
2: όχι,
0: λοιπόν.
2: Εγώ θέλω να πω γιατί μας ακούνε οι συντάξιους.
0: Ακριβώς.
2: Άρα, την 3η 26 Μαΐου, αύριο, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Δηλαδή, σήμερα το απόγευμα, όσοι ήσασταν σε ταμεία μη μισθωτών, θα τα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς σας. Και την 5η 28 Μαΐου, δηλαδή Τετάρτη το απόγευμα, οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Άρα, δύο πληρωμές, σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα, και έτσι θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων. Ορίστε, τάπα.
0: Μια χαρά τα είπες. Καλημέρα στη Μαρία, στη Μάνη. Βρέχει κάθε μεσημέρι, λέει, το τελευταίο διάστημα στη Μάνη. Καταιγίδες, λέει,
2: είδες.
0: Όχι, αστεία, και σήμερα αυτό δείχνει.
2: Ναι, και
0: καλημέρα,
2: στην
0: Κίνα,
2: τι έγινε. Είδα εικόνες. Πλημμυρίσαν τα πάντα. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει για Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Μαζεύαν άρο-νάρο, μιλάμε για νερό. Είναι αυτή η αστάθεια ή ανοιξιάτικη?
0: Τώρα, αν πιείτε νερό από τον προποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει και ένα design που δεν παίζεται. Μιλάμε για ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας.
2: Η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κ. Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Αμαλία, θα σε πάω στην Αυστραλία τώρα.
2: Να με πας. Μ' αρέσει η Αυστραλία.
0: Μακάρι να πας. Ένα ταξίδι.
2: Στην Αυστραλία.
0: Α, και να σ' αρέσει κιόλας και να μείνεις εκεί. Να κάνεις παρέα με τα καγκουρό. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι έπαθε εκεί πέρα ένας καταναλωτής, ο οποίος πήγε στο σούπερ μάρκετ. Πώς πας εσύ, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ? Δεν παίρνεις, ας πούμε, τις σαλάτες αυτές τις έτοιμες?
2: Ναι, εγώ δεν παίρνω, δεν μ' αρέσει, αλλά ναι, παίρνω πάρα
0: είναι
2: πολύ.
0: Μέσα στη συσκευασία.
2: Έτοιμες,
0: το παίρνω, το baby σπανάκι, δηλαδή που πάω και το παίρνω, το παίρνω από εκεί πέρα.
2: Εντάξει, στη συσκευασία αυτή τη διάφανη. Πλημμένη και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Ναι. Πήγε λοιπόν ένας καταναλωτής εκεί να πάρει μαρούλι.
2: Ωραία, πλημμένο στη συσκευασία, ε.
0: Μπράβο, ναι. Mm. Παίρνει λοιπόν το μαρούλι, πάει σπίτι και τι να δει.
2: Τι να δει.
3: Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστραλία όταν ένας άνδρας εντόπισε ζωντανό βάτραχο μέσα σε συσκευασία μαρουλιού που είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Το συμβάν καταγράφηκε στην πόλη Esperance, όταν ο Ρις Σμόκερ ετοιμαζόταν να μαγειρέψει δείπνο και ανακάλυψε το μικρό αμφίβιο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φύλλα της σαλάτας. Αρχικά, οι συγκάτοικοι του πίστεψαν πως επρόκειτο για αστείο, ωστόσο όταν είδαν τη σφραγισμένη συσκευασία διαπίστωσαν ότι ο βάτραχος ήταν αληθινός. Η παρέα ονόμασε το ζώο Greng και αργότερα το απελευθέρωσε σε κοντινή λίμνη. Η αλυσίδα Supermarket Woolworths ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό σε συνεργασία με προμηθευτές της, χαρακτηρίζοντάς το μεμονωμένο συμβάν.
0: Κανονικά ήταν το βατραχάκι μέσα στο μαρούλι.
2: Παναγία μου.
0: Είδα και το βίντεο δηλαδή.
2: Αυτόδεσαι.
0: Ήταν το καημένο το βατραχάκι μέσα στη συσκευασία.
2: Αλλά δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Το πήρε αυτό, το αγόρασε από το σούπερ μάρκετ, πήγε σπίτι.
2: Όταν το συσκευάσανε.
0: Το συσκευάσανε και είχε μείνει εκεί εγκλωβισμένο το καημένο. Ζωντανότατο. Μια χαρά. Μετά δεν άκουσε, το απελευθέρωσαν κιόλα, το άφησαν στο φυσικό του περιβάλλον. Τυχερό ήταν δηλαδή. Που δεν το μαγείρευσαν κι αυτό.
2: Ήταν ο άνθρωπος που το άνοιξε τη σαλάτα και δεν μέσα το βάτραχο.
0: Φαντάσου να πάει να πάρει τώρα το μαρούλι και
2: θα
0: να
2: ξαναπάρει.
0: Το βατραχάκι.
2: Θα ξαναπάρει τέτοια σαλάτα ο άνθρωπος.
0: Στην Αυστραλία, παιδιά, έγινε αυτό έτσι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
2: Στην Αυστραλία.
0: Στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Χρήστο, αγαπητέ φίλε. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, το πρώτο μισάωρο πήγαμε μόνο με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν κάναμε άλλη δουλειά. Βάλαμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάλαμε και τη θάλασσα του Πειραιά.
2: Θα τον βάλουμε άλλη μία στην αρχή της επόμενης ώρας. Τον ύμνο. Τον ύμνο άλλη μία φορά χρειάζεται.
0: Τόσο ωραίο ύμνο.
2: Τόσο ωραίο, εντάξει και εσύ, το παραδέχεσαι.
0: Πολύ ωραίο. Μουσικά ειδικά είναι εξαιρετικό. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος ασχολείται με τον όρο γάβρο.
2: Ναι.
0: Λέει, στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στον Όμηρο δεν έχει καμία σχέση με το γνωστό ψάρι ή την οπαδική αργό, αλλά λειτουργεί ως επίθετο που δηλώνει τον υπερήφανο, τον θρασί ή τον μεγαλοπρεπή. Στα ομηρικά επιλέει το επίθετο αυτό εμφανίζεται συχνά για να περιγράψει γενναίους μαχητές, άλογα ή ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την υπεροψία και τη δύναμή
2: δεν
0: τους.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ο Όμηρος είχε προβλέψει για το γάβρο. Μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 9.
2: Στείλτε κι άλλα παιδιά για το γάβρο, κι άλλα στείλτε.
0: Παιδιά,
2: άλλα.
0: Μην ξεχαστείτε.
2: Για τον καλαμαράκι, έτσι. Τα χτυπήματα να είναι συνεχή.
4: Ένα Πάτρας 105,3. Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μαθητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Μοσχάτο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα διοργανώνεται λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε πτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η Νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
3: Κτένα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΆΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
0: Αντένα.
1: Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Μου έχεις λείψει και ο πόνος με πνίγει, φιλιά. Το δικό μας το σπίτι σου. Πού νοικιάστηκε?
8: Δεν ξέρω εγώ τι αυτά.
7: Πόσο νοικιάστηκε? Είναι ακριβά και τα ενίκια. Έχουν ανέβει τα ενίκια, δεν ξέρω εκεί που έχουν φτάσει. Πώς νοικιάστηκε σε άλλους, δηλαδή γιατί το πήραν το δικό μας το σπίτι?
8: Κάναμε το χατήρι των ακροατών που θέλανε, δεν είδες, θέλανε μηνύματα.
7: Α, είναι η κυρία Λιολιού.
8: Η Λιολιού είναι.
7: Να μου καλέτε, παιδιά, να τα μαθαίνω κι εγώ που δεν τα ξέρω. Δηλαδή.
8: Έχει γίνει αυτό το τραγούδι, έτσι, τώρα viral.
7: Και λέει το δικό μας, νοικιάστηκε. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λέω με την κρίση τη στεγαστική που υπάρχει, πώς νοικιάστηκε και πόσο νοικιάστηκε? Υπάρχει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο? Ή έχει γίνει μαύρα? Κατάλαβα. Να τα μάθουμε όλα δηλαδή.
8: Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα ξέρω.
7: Μπα, ότι τύχη μου, στεριάτικα. Έλα, Τσιβελεκίδη, φτάνει. Παλικάρι μου, πάμε παρακάτω. Όνα σου πρωί-πρωί πάλι. Πάλι τα ίδια.
8: Έλα, βάλ το λίγο να το ακούσουμε. Πάμε.
7: Σύντροφοι Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες, Αριανοί, Ηρακλειδείς, Απολλωνιστές, Σπανιόνι.
8: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.

0: χαρά μου.
1: Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκορπάει.
0: Αγία μου, γελάμε. Να σου πω, Ιωσήφ μου, ο Μιχάλης λέει, ο Βασίλης, συγγνώμη, τον Αγίος Στέφανος, μην έχεις άγχος, λέει, σε ποιον νοικιάστηκε. Μπορεί να πληρώσουν και τον ένφια. Δεν θα χρειάζεται να τον πληρώσεις εσύ. Τον πληρώσουν, ναι. Τον πληρώσει ο Βασίλης. Είναι large αυτό.
2: Είναι large.
0: Ναι.
2: Κουβαρτόπεδο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, παλικάρι μου.
0: Τι του έχουμε κάνει, δηλαδή, τα παιδιά του Πειραιά. Δύο φορές τον ήμουν του Ολυμπιακού, δηλαδή, ο άνθρωπος.
2: Την τύχη μου, την τύχη μου σήμερα, την τύχη μου. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Τζιβελεκίδη, είσαι προδότης, να το ξέρεις αυτό.
0: Και ο Μέλιος λέει: καλημέρα, αγαπημένη, και καλή εβδομάδα. Ιωσήφ, λυπήσου μα φτάνει. Δεν φταίει ο Ιωσήφ. Παιδιά, τι να κάνουμε.
2: Παιδιά, έχει κύριε γίνει Μέλιο, δολιοφθορά. Έχει γίνει σαμποτάζ, κανονικό.
0: Είναι
2: οργανωμένη όμω, λοιπόν, και βορεία κανονικό.
0: Και ο Real Blocker λέει: Τζόζεφ, κουράγιο. Του χρόνου θα είναι πάλι δικό μα. Εντάξει. Μαγάτσε, μέχρι του χρόνου έχουμε.
2: Εσύ τι θέλει πάλι μέσα.
0: Έλα εδώ, παιδί μου, εσύ.
3: Καλημέρα.
2: 9 παρά 20 μπήκε και θα ξανάμπαινε 9 και 20. Άκουσε τον ύμνο και μου κουβαλήθηκε.
3: Βέβαια, δεν μπορούσα.
2: Τι θε να τραγουδήσει.
3: Ήθελα να συνδυάσω την άφηξή μου με.
2: Μην χάσει εσύ την ευκαιρία. Μουσική. Δεν μου λες. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
3: Καθόλου.
2: Τίποτα, ε. Σε τι το έχεις πάει?
0: Να, έχεις φαίνεται.
2: Πάει και στον Πειραιά.
3: Βέβαια.
0: Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Άξιος.
2: Δεν μου λες. Έχεις ξαναδεί Ευρωλίγκα?
3: Ήμουνα τρίτη και τετάρτη δημοτικού.
2: Πού να θυμάσαι τώρα πώς είναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, καλά λες, δεν πειράζει, συγχαρητήρια.
0: Δεν μασάει ο Βολάνιος, μην του κάνεις bullying. Τέλος.
2: Κάνω bullying.
0: Τώρα
2: Βολάνιο
0: είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Άσε,
0: έλα, Παναγιώτη μου.
2: Ζητάνε να ανεβάσουμε και φωτογραφία με το Βολάνιο. Έπρεπε να ανεβάσουμε σήμερα μία με το κύπελο, εορταστική κτλ. Αύριο το πρωί. Να είσαι...
3: Με το κύπελο έχω μία. Από τη Fan Zone το Σάββατο έβγαλα.
2: Αύριο να είσαι φρέσκος, θέλω. Γιατί τώρα είσαι ξενυχτισμένος, είναι τα ματάκια σου λίγο πρισμένα κτλ.
0: Άστο το παιδί, είναι κουρασμένο. Είναι από το ξενύχτη.
2: Ακριβώς. Για πες μας, Παναγιώτη, τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
3: Στο κόκκινο κυκλοφορία στον Πειραιά. Ακόμη βόλτες κάνει.
2: Ακόμα είναι κόκκινος ο Πειραιάς.
0: Κατακόκκινος.
2: Ναι, καλά, λογικό. Ναι.
3: Ακόμη βόλτες κάνει το πανηγυρικό πούλμαν των πρωταθλητών Ευρώπης. Με Φουρνιέ πρωταγωνιστή πάντα. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο, στον Glass Floor, ο Μπαρτζόκας έχει να παίξει και άλλους αγώνες φέτος.
2: Αυτό είναι το κακό.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και συνεχίζεται στους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ενδεχομένως εκεί την κίνηση να διαμορφώνουν και τα ερυθρόλευκα πανηγύρια, όχι τα αυτοκίνητα σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχει πολύ, ναι. Από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Να
2: σε καλά, παλικάρι μου. Συγχαρητήρια.
3: Όπως και... καταλάβατε, κοκκίνησε ολόκληρο ο χάρτης, όλη η Ελλάδα.
2: Ναι, καλά, καλά, καλά.
0: Ιωσήφ μου, ήρθε ο Νίκος Ρογκάκος και συμπάσχει μαζί σου.
2: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, σύντροφε.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι η κυρία Κοστούλα είναι με τον Ιωσήφ και λέει: αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο. Νίκησε, πάει τελείως ο Ολυμπιακός. Τι τον πειράζει.
2: Καλημέρα, κυρία Κοστούλα μου. Να είστε πάντα καλά. Σας θέλω την αγάπη μου. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα επικρατώντας τη Ρεάλ με 92-85. Συγχαρητήρια, δίκαια, ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ακούσατε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Σάσα Βεζένκοφ τις δηλώσεις που έκαναν μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού.
0: Είπαμε για τον πόλεμο. Όλοι λένε ότι είναι κοντά, υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, λέει ο Τραμπ. Τι θα σημαίνει αυτό και τι σημαίνει το δεν βιαζόμαστε. Ελάτε μέσα, κύριε Ρογκάκο, περαστικά.
1: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Ναι.
1: Το bullying το δέχεται ο συνάδελφος.
0: Ποιο bullying? Τόσο καιρό, τόσους μήνες τι μας έχει κάνει εμάς.
1: Καλά, αυτό ο
2: Ζιβελίνη. Νικόλα μου, με έχεις ακούσει εμένα τόσο καιρό.
1: Κύριος.
2: Να κάνω bullying.
1: Κύριος. Είσαι κύριος.
2: Κάποιοι έχουν αποθυμένα.
0: Νίκο, και είσαι καλά.
2: Κάποιοι έχουν αποθυμένα, Νίκο μου. Κάτι, δεν πειράζει.
0: Σε βλέπω και εσύ μπογκάς.
2: Είναι.
1: Συγχαρητήρια.
2: Είναι 7 τα αστέρια, το κατάλαβες.
1: Αυτός
2: είναι κρυφή πληγή. Τζιβελεγγύη, από σήμερα μπαίνει στα μαύρα κατάστηκα.
0: Όπως βλέπετε, στο σταθμό έχει ξεσπάσει εμφύλιο. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, πειραζόμαστε.
2: Εδώ είναι φωλιά. Εγώ και ο Ρογκάκος είμαστε.
0: Όχι.
2: Άντε και ο Αξελός.
0: Δεν είναι, είναι και η Στεφανία.
2: Okay, το πρωί. Τώρα...
0: Και ο Τζιβελεκίδης.
2: Τώρα εδώ. Άστο, εσύ προδότη, άστο.
0: Άρα λοιπόν, είπαμε για τον πόλεμο. Περιμένουμε να δούμε την τελική συμφωνία. Πέφτει το πετρέλαιο αρκετά. Κάτω από τα $97 το βαρέλι. Πριν από λίγο εκεί το άφησα. Ανεβαίνουν οι αγορές, οι ασιατικές, γιατί αυτές έχουν ανοίξει. Γενικότερα και οι αγορές περιμένουν και η ενεργειακή αγορά. Μια συμφωνία. Μήπως δούμε. Θα αργήσει, λέει ο Ιωσήφ, και έχει δίκιο. Δούμε καμιά σπριμέρα.
2: Σας είπαμε και για τις εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτη δύναμη, δεύτερο το ΑΚΕΛ. Ενώ στη Βουλή μπαίνει και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Μεγάλη επιτυχία των Κυπρίων αδελφών. Τέσσερις έδρες λοιπόν και για τον Φιδία στην Κυπριακή Βουλή. Σας είπαμε και για τη δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ, ότι έφυγε από τη ζωή ο Γκόμαστρο Κώστα σε ηλικία 55 ετών. Αφού πάλεψε με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας για μεγάλο διάστημα, η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
2: Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια της Γκόμαστρο Κώστα.
0: Νέος άνθρωπος.
2: Ένας νέος άνθρωπος. Πραγματικά πολύ στενοχωρή είδηση. Από εκεί και πέρα, σας είπε η Αμαλία και τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
0: Είπαμε λοιπόν ότι έρχεται διαγραφή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και ίσως και αναδρομικά. Και από την άλλη πλευρά, ότι σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων. Σήμερα το απόγευμα οι πρώτες καταβολές. Την Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή.
2: Και βέβαια σας είπαμε και γι' αυτό το περιστατικό στην Αυστραλία, όπου ο καταναλωτής πήγε να αγοράσει μαρούλι από σούπερ μάρκετ σε συσκευασία και μαζί είχε δώρο και ένα βατραχάκι. Ολοζώντανο βατραχάκι, το οποίο όταν πήγε σπίτι και το άφησε πάνω στον πάγκο, τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια το καημένο.
0: Ευτυχώς
2: πρόλαβε και το είδε.
0: Ναι.
2: Και το άφησε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Από εκείνη την ώρα έχουν έρθει μηνύματα που μας λένε ότι πριν από μερικά χρόνια έχει συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό και στην Ελλάδα. Μέσα σε σαλάτα με ένα βατραχάκι.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν έγινε στην Αυστραλία. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, περιμένουμε. Περιμένουμε ένα γωνίος.
4: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται ο θεριστής.
0: Μάθαμε και τα χρώματα του νέου κόμματος.
2: Αύριο το βράδυ στις 9 στο Θησίο και όπως λέει η Αμαλία, με ένα βίντεο μάθαμε τα χρώματα του νέου κόμματος.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Τα βρήκαμε και τα χρώματα. Είναι αυτό το μπλε το βαθύ όμως. Και δεν είναι κόκκινο, μπορντό θα το έλεγα. Εντάξει, είναι και τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, δεν είναι αυτά.
2: Είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα,
0: ναι.
2: Και κρατούσε και μία μπάλα. Της Μπαρτσελόνα σε αυτό το βίντεο.
0: Ακριβώς.
2: Είναι γνωστό, ρε παιδί μου. Είναι οπαδός του Παναθηναϊκού. Είναι Παναθηναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αφού πάει και στους αγώνες.
2: Παντού πάει και είναι και Μπαρτσελόνα.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αύριο τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με εκπλήξεις πολλές, με νέα πρόσωπα. Αυτό εγώ μαθαίνω. 50 νέα στελέχη. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε από τα παλιά από τους πρώην συντρόφους του Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπω και μια αλλαγή στάση ότι τους ρωτάνε έτσι ξεκάθαρα θα πάτε. Δεν ξέρω αν θα πάνε. Δεν το ξέρω, βέβαια δεν υπάρχει face control. Όποιος θέλει πηγαίνει. Όμως να είσαι σε ένα άλλο κόμμα. Ενεργεία βουλευτής και να πας στον Άλκη Τσίπρα που ανακοινώνει ένα νέο κόμμα. Εντάξει. Αυτό κάπως. κάτι κάνει. Θα δούμε και ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πάντως κανένα ντυλάρισμα, θα το ξαναπώ, μεταξύ της Αμαλίας και των βουλευτών που θέλουν να πάνε του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να πάνε της Νέας Αριστεράς, που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Και όλα αυτά, δεν, τα ονόματα που ακούτε, δεν είναι από την πλευρά της Αμαλίας. Εγώ αυτό λέω το ρεπορτάζ μου. Δεν είναι από εκείνη την πλευρά. Δεν διαραίει εκείνη η πλευρά. Τώρα, ποιοι και γιατί διαραίουν, αυτό το ξέρουν μόνο εκείνοι.
2: Η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, έκανε μια δήλωση σχετικά με αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί θα πάνε κάποιοι κτλ. Και έστειλε ένα μήνυμα.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα ότι εμείς δουλεύουμε αυτοδύναμα ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα από τα κάτω. Ως εκ τούτου, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί στη Βουλή, άρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί με ενεργεία βουλευτές. Δεν υπολογίζουμε καθόλου στις συνεργασίες. Δεν τους ζητάμε να παραιτηθούν. Είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάσταση.
2: Εμείς δεν ζητάμε, λέει, από κανένα να παραιτηθεί. Ούτε θέλουμε να μπούμε σε μετεγραφολογία, ούτε σε συνεργασίες.
0: Α, το λέω εγώ, γιατί ακούγονται διάφορα. Έτσι, αυτό, α, και όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, εμένα αυτό μου λένε, και παραιτήθηκε και έδωσε και. Παραιτήθηκε, δεν παραιτήθηκε, από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουν και άλλοι. Τώρα, τι θα κάνει ο καθένας και τι θα αποφασίσει, αυτό είναι στην. Αυτό το αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά ντυλαρίσματα, το ξαναλέω, γιατί γράφονται πολλά, ότι θα πάει ο Τάδε και έχει ντυλάρει να κατέβει εκεί. Δεν υπάρχει. Το διαψεύδει η Αμαλία σε όλο αυτό το σενάριο, ότι εμείς είναι ένα καινούριο κόμμα με νέα στελέχη και ακολουθεί όποιος θέλει, αλλά καταλαβαίνω ότι πρέπει να αφήσει την έδρα του και να παραιτηθεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα τι να πω.
2: Ο κύριος Τεμπονέρας από την πλευρά του είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του από το 2023 και ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ενώ από την άλλη ο Νίκος Παπάς.
0: Ναι. Σε άλλο μήκος κύματος.
2: Σε άλλο μήκος κύματος. Αναφέρθηκε στα σενάρια που υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι.
2: Και για ενδεχόμενο εκποίηση της περιουσίας του κόμματος, δηλαδή του κτηρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού, της εφημερίδας. Και είπε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
6: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
2: Όπω θα του κόψουν το χέρι.
0: Καλά, τώρα σου λέει δεν μπορεί να αυτό. Πρέπει να περάσει και από τα όργανα, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εντάξει, και αυτό είναι μια άποψη. Σεβαστή, τι να κάνουμε.
2: Και βέβαια είναι σεβαστή.
0: Έτσι είναι.
2: Αλλά αύριο το βράδυ λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος στις 8 στο Θησίο.
7: Ο Θεριστής.
2: Ναι.
7: Ο Θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται, ήρθε η μεγάλη ώρα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι. Μου αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομητό σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα Day My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Ναι, έβλεπα την Κάτζο εγώ από χθες που λέτε εκεί πέρα. Ήταν όλο γελάκια και καμάρωνε.
8: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Είσαι εδώ μαζί μας.
0: Εμένα καμάρωνε εγώ πουθενά.
8: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
0: Ο δικός μου.
2: Όχι, λοιπόν παιδιά, είναι ίσως η μοναδική φορά που είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου να λύνεται στα γέλια. Δεν την έχω ξαναδεί. Λύθηκε στα γέλια. Μιλούσε στη Βουλή τώρα για την υπόθεση, για την πρόταση σύστασης εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Και αναφερόταν στον κύριο Μηταράκη. Ήθελε να του πει για αυτόν που καθόταν πίσω. Τον κύριο Μηταράκη. Αλλά το διατύπωσε κάπως έτσι.
8: Και καμάρωνε ο πισινός σας κύριε Μηταράκη και εσείς παραιτηθείς. καμάρωνε λοιπόν ο από πίσω σας ο κύριος ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Πολύ πετυχημένο.
2: Πρώτη φορά
0: και
2: την
0: λάει, ήττα. Και γελάει και καλά.
2: Λύθηκε ρε παιδί μου στο γέλιο.
0: Το κατάλαβε κύριε Κωνσταντοπούλου.
2: Δεν το κατάλαβε.
0: Είπε
2: τώρα στον κύριο Μηταράκη ότι...
0: Δεν μου το έχεις πει αυτό καλαμαράκι. Μου το αφήνεις εκπλήξεις
2: έχω
0: μερικά.
2: Έχω και κρυφά χαρτιά. Έτσι.
8: Και καμάρωνε ο πισινός σας.
2: Όλο το βράδυ χθες καμάρωνε.
0: Τι να κάνουμε, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε. Να μην καμαρώσουμε κι εμείς. Και ο μπροστινή μας και η πισινή μας. Καμαρώνουμε κι εμείς.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Αλέξη λέει και ο Πανιόνιος έχει μπλε και κόκκινο. Όντως και ο Πανιόνιος έχει τα ίδια χρώματα.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Έτσι με την Μπαρτσελόνα έχεις δίκιο σε αυτό. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Καταλαβαίνω που πάει το υπονοούμενο, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, αφήστε τώρα τους πισινούς. Μην πιάσουμε κουβέντα τώρα για τους πισινούς. Να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η short list των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική τεχνολογία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Τζιβελεγγύη, τι θέλεις, τίτλους? Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι? Είναι η ημέρα της Αφρικής.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Είναι η μέρα της Αφρικής. Μα, για την Αφρικανική ήξερα, Ήπειρο.
0: Ναι.
2: Και ο φίλος μας από την Ουγκάντα που πρόσφατα δεν είπε εκεί ο στρατηγός,
0: ναι,
2: ότι είναι,
0: είναι
2: κατά 14% Έλληνα.
0: Κατάγεται από τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: Μπράβο.
0: Έτσι θέλει να έρθει εδώ.
2: Θα τη γιορτάσουμε και εμείς την ημέρα,
0: ναι,
2: της Αφρικής. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Clarence Seedorf είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το Champions League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Από μία φορά με τη φανέλα του Άγιαξ το 1995, της Real Madrid το 1998, ενώ όσο διάστημα έπαιζε στη Μίλαν, σήκωσε δύο φορές το τρόπαιο το 2003 και το 2007, μετρώντας συνολικά τέσσερις κατακτήσεις.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20.
5: Αντένα Πάτρας, 105,3.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
15: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιά περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
18: Αντένα 105,3.
19: Του συνεδρίου θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο γλέντι στον Πειραιά για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, παρουσία των πρωταθλητών αλλά και χιλιάδων φίλων της ομάδας.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
19: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδελφία και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μάριου Σαμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέραγα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λοφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
18: Αντένα Πάτρας 105,3.
21: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
22: Και σε θέματα της Αφρικής.
23: Αυτό δεν είναι καλό. Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
24: Χώρα της Ευρωζώνης αυτή. Είναι μια χώρα που απομακρύνεται από την Ευρώπη και πηγαίνει προς την Αφρική.
23: Αυτό δεν είναι καλό.
22: Δεν θα το ξεχάσουμε ότι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν το ξεχάσουμε μπορεί να το ξαναψηφίσουν και να φέρει και Αφρικανούς. Την άλλη φορά θα φέρει και την Αφρική. Ναι.
25: Η Ελλάδα δεν κοιτάει πια πίσω στο χθες. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον μπροστά. Στην Αφρική.
23: Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας.
26: Έχω εδώ πέρα το τελευταίο χαρτονόμισμα το οποίο εξέδωσε η Ζιμπάμπουε. Το χαρτονόμισμα αυτό αναγράφει 100 τρισεκατομμύρια δολάρια.
27: Είναι ωραίο!
28: Η μέρα της Αφρικής λοιπόν σήμερα και συμμετέχουμε και εμείς στους εορτασμούς εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Αφρικανικής Ένωσης. Τώρα που έχουμε αποκτήσει και εμείς δεσμούς με τον στρατάρχη εκεί στην Ουγκάντα, ο οποίος δηλώνει κατά 14% Έλληνας, απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχουμε έρθει πιο κοντά. Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
29: Καλά, δεν θέλω να γίνω και Αφρική, αν και πολλές φορές η Αφρική είναι καλύτερη από εμάς. Λέω, το λέω εγώ. Απλώς, αφήνω να έχει να περάσει. Πρέπει να είναι πολύ καλύτερη από εμάς.
28: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, και κάποιοι σήμερα έχουν κεφάκια. Πολλά, πολλά κεφάκια.
29: Τι να κάνουμε, όσοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ. Αυτό εννοώ.
28: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η ζωή, λέει, έχει δίκιο. Ζούμε στην εποχή των πισινών. Ναι. Όπως έλεγε και η Ρένα Βλαχοπούλου στην ταινία. Έχεις δίκιο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά, ο οποίος δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος με την Μπαρτσελώνα, την οποία επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρας.
29: Α, δεν του αρέσει, δεν του αρέσει.
28: Μάλλον λέγει Μπαρτσελιώμα. Λέει ο Σταύρος από την Πειραιά. Θα περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν και το όνομα αύριο το βράδυ. Πάμε και λίγο τώρα στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί ναι, λέγαμε νωρίτερα ότι το πετρέλαιο κινείται πτωτικά, ναι, κινούνται οι τιμές του δηλαδή πτωτικά σε παγκόσμιο επίπεδο εν ώψη και της ενδεχόμενης συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι τιμές που είδα σήμερα εγώ στα πρατήρια, ναι, κυμαίνονται από 2,11 μέχρι και 2,15 στην αμόλυβδη.
29: 2,13 έβαλε εγώ. 2,13 το Σαββατοκύριακο.
28: Εγώ ό,τι είδα στα πρατήρια δηλαδή ήταν από 2,11 μέχρι 2,15.
29: Είναι πάνω από 2,5 ευρώ, έτσι. Βέβαια. Είναι 2,30, 2,35, 2,50. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του πετρελαίου, δεν υπάρχει. Θα δούμε τρελές τιμές. Ελπίζω να γίνει η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν και έτσι και να πέσουν οι τιμές σε κάποια πιο λογικά επίπεδα. Γιατί όπως είπε ο Ιωσήφ, δεν θα δούμε και μεγάλη πτώση. Θα χρειαστούν μήνες. Δεν το λέει ο Ιωσήφ, το λένε και οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές.
28: Και οι άνθρωποι της αγοράς. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Βαγγέλη Λίτσα. Είναι κρεοπόλης.
29: Ναι.
28: Μίλησε στην εκπομπή Limit Up στο Open που κάνουν ο Γιάννης Φόσκολος με τον Αντώνη Κρητικό το Σαββατοκύριακο. Για το Μοσχάρι. Για τις τιμές, πώς έχουν διαμορφωθεί και τι θα γίνει στη συνέχεια. Για να ακούσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι της αγοράς, είναι κρεοπόλης, τι λέει λοιπόν για την τιμή του μοσχαριού.
0: Το άσχημο είναι ότι πάντα περιμένουμε να τελειώσει κάτι κακό για να πέσει η τιμή στο μοσχάρι. Δεν πρόκειται να πέσει το μοσχάρι. Το μοσχάρι ήρθε, είναι στα 20 ευρώ, παγιώθηκε, εκεί θα μείνει. Το να πέσει, να πάει από το 20 στο 19, οκ, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά κάτω από το 19 δεν πρόκειται να το ξαναδούμε το μοσχάρι.
1: Τι είναι αυτό που φταίει κυρίως, κύριε Λίτσα?
0: Είναι τα καύσιμα. Άλλο 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, άλλο 2,5. Είναι η ενέργεια. Άλλο 500 ευρώ το μήνα ρεύμα, άλλο 3.000 ευρώ το μήνα ρεύμα. Όταν εμείς σπέρνουμε για να θερήσουμε 1.000 στρέμματα και θέλουμε πετρέλαια με σύν 1 ευρώ, θέλουμε λιπάσματα με τη διπλή τιμή, τριπλή τιμή, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει το λίπασμα, πώς να μην ανέβει το μοσχάρι?
28: Ακούστε, λέει. Ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Θα παγιωθεί.
29: Ναι, τα 20 ευρώ.
28: Άντε από τα 20, λέει, να το δούμε στα 19.
29: Ωραία.
28: Αλλά
29: ωραία,
28: μην περιμένετε, λέει, να δείτε άλλες
29: τιμές. Για ποιο λόγο όμως είπε, γιατί θα παγιωθεί. Το
28: εξήγησε.
29: Ναι, τι, ότι τι. Δεν το κατάλαβα εγώ την εξήγηση. Ότι τι. Γιατί?
28: Γιατί ανεβαίνουν όλα. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει η ενέργεια, ανεβαίνουν τα λιπάσματα.
29: Άρα σου λέει okay,
28: όλο το επόμενο διάστημα. Όλα το επόμενο διάστημα η τιμή θα παραμείνει εκεί. Άντε από τα 20 να πάει στα 19. Αλλά μην περιμένετε, λέει, ήρθε για να μείνει αυτή η τιμή. Και το λένε άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Οπότε ξεχάστε και το μοσχαράκι. Πολύ καλά πάμε, πολύ καλή η επιτυχία μας.
29: Απλώς δεν είναι μόνο το θέμα του μοσχαριού που όπως είπε ο παράγοντας δεν είναι της αγοράς ότι θα διατηρηθεί εκεί στα 19-20, δεν θα πέσει. Είναι και σε άλλα προϊόντα που λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσει και θα χρειαστείς καιρός και πολύ καιρός για να πέσουν οι τιμές.
28: Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχτιαφής της Rainbow Water σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα με τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί, ο οποίος θέλει να ακούσει και την Έφη Σαρή με τον Αφρικανό. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Επηρεαστήκατε νομίζω, επειδή ακούσατε και στην αρχή της δεύτερης ώρας από τον Τζιβελικίδη να βάζει το δικό μας στο σπίτι, νοικιάστηκε και θέλετε να πάμε σε άλλο ρεπερτόριο. Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Συγχαρητήρια λέει στο θρύλο μας και στο Εθνικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Ας νικήσει ο καλύτερος. Καλά, άστο φίλε, αυτό θα είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Βρε Αντώνη μου, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δηλαδή το να προσπαθείς τώρα να υποβαθμίσεις την Πάτρα. Βρε Αντώνη μου, και εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ δεν συμφωνώ όμως με αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου. Δηλαδή το να προσπαθείς τώρα να υποβαθμίσεις.

0: που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια στις τιμές, για παράδειγμα στο Μοσχάρι, και λέει γιατί πέρσι πλήρωνα 60 λεπτά το σανό εργατικά και φέτος έφτασε 80 με 90 λεπτά. Παναγιώτη, είναι λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα, θα ανέβει και η τιμή του προϊόντος, η τελική τιμή, και θα την πληρώσουμε εμείς φυσικά οι καταναλωτές, όπως γίνεται πάντα. Καλημέρα και στον Φίλιππο. Στην καλοκαιρινή σήμερα βγαίνει. Βλέπω, λέει, με 14 κόμματα και κομματίδια θα πάτε σαν Ελλάδα πολύ μπροστά. Μια χώρα, λέει, σαν καράβι που βάζει νερό από παντού και θα έχει 5 με 6 καπεταναίους. Να τους χαιρόσαστε. Καλημέρα, Φίλιππε. Θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Πάντως είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι πολλά τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Ο Βασίλης λέει, καλαμαράκι, καρφώθηκες. Τη Λιόλιο δεν την ήξερες, αλλά τους στίχους της Σαρή για τον Αφρικανό τους ξέρεις όλους απ' έξω, σε παρακαλώ. Τώρα με προσβάλλεις. Άκου να δεις τώρα, Αμαλία, τι γίνεται στην Καλαμάτα. Θα σε πάω στην Καλαμάτα.
1: Μ' αρέσει η Καλαμάτα.
0: Καλημέρα στην Καλαμάτα. Σ' αρέσει.
1: Καλημέρα. Ναι, είμαι πανέμορφη.
0: Εκεί η παραλία και τα λοιπά.
1: Να πας, και η πλατεία.
0: Όχι, να πας να κάνεις βόλτα στην παραλία εκεί πέρα, στο παραλιακό μέτωπο που είναι και όλο Φοίνικες.
1: Κάνω συνέχεια εκεί πέρα.
0: Να πας. Να πας.
1: Τι το λες έτσι όμως, δεν κατάλαβα.
0: Έχει εκεί πέρα στους Φοίνικες, έχει κουρούνες. Ναι. Οι οποίες κάνουν τη φωλιά τους εκεί πέρα.
1: Α, Παναγία μου.
0: Αλλά δεν κάνουν απλά τη φωλιά τους.
1: Τι κάνουν?
0: Κάνουν επιθέσεις.
1: Δεν πάω τότε.
0: Κάνουν επιθέσεις στους ανθρώπους. Γιατί τι? Πρόσεξε να δεις τι έχει
1: γίνει. Γιατί?
0: Έχουν κάνει τις φωλιές τους.
1: Α,
0: τα φτηνά αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί στους Φοίνικες.
1: Ναι.
0: Όταν ξεπετάγονται τα μικρά, τα κουρουνάκια λοιπόν, κάποια δεν καταφέρνουν να πετάξουν αμέσως και πέφτουν κάτω. Όταν δουν λοιπόν οι ενήλικες ότι υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή πλησιάζει κάποιος άνθρωπος, παίρνουν φόρα και κάνουν ντου.
1: Ωραία, Παναγία μου, δεν πάω.
0: Έχουν σημειωθεί.
1: Γι' αυτό είπες να πάω εκεί και να κάνω βόλτα.
0: Να πας.
1: Ναι.
0: Έχουν σημειωθεί λοιπόν τραυματισμοί το τελευταίο διάστημα από κουρούνες στην Καλαμάτα. Άκου το ρεπορτάζ.
1: Στον κόσμο.
0: Παιδί μου, είναι από το Earth News το ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τώρα.
2: Τι γίνεται, ρε Σημαρία, με τις επιθέσεις από κουρούνες που έχουν δεχτεί πολίτες?
3: Είναι η περίοδος που οι κουρούνες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα κοράκια, τις κάργης και τις καρακάξες. Γεννούν τα αυγά τους, τα εποάζουν. Έχουν μωρά λοιπόν, τα οποία, τι γίνεται, όταν βρίσκονται πάνω στις φωλιές, στην προσπάθειά τους να πετάξουν τα μικρά, πέφτουν στο έδαφος. Οι κουρούνες οι ενήλικες ήταν επιθετικές, γιατί έπρεπε να προστατεύσουν τα μικρά. Ακούστε τώρα, στον κόσμο που περνάει, αλλά όχι σε όλους, μόνο όταν νιώσουν απειλή. Αν κάποιος άνθρωπος περάσει, ας πούμε, με ένα σκύλο. Ναι, αν κινηθεί ο άνθρωπος, θεωρήσουν αυτά τα πουλιά ότι κινηθεί απειλητικά.
0: Κατάλαβες τι κάνουν οι κουρούνες.
1: Ναι.
0: Και με το δίκιο τους,
1: ναι,
0: βέβαια τώρα.
1: Όμως,
0: τα πτηνά.
1: Να είσαι, παιδί μου, να περπατάς ανενόχλητος εκεί πέρα στην παραλία.
0: Και να σου έρχεται η κουρούνα.
1: Ναι, πάνω σου.
0: Και πρόσεξε, η κουρούνα, επειδή το ψάξε η συνάδελφο,
1: ναι,
0: στο Earth News,
1: ναι,
0: δεν είναι όποια και όποια πτηνά. Όχι. Κουρούνες έχουν μνημονικό.
3: Ψάχνοντας στοιχεία για αυτά τα πουλιά, διάβασα εκπληκτικά πράγματα, ότι είναι από τα πιο έξυπνα ζώα στη φύση, μεταξύ των πουλιών ίσως τα εξυπνότερα. Έχουν την ικανότητα να προειδοποιούν τους άλλους πληθυσμούς των πτηνών για κινδύνους, και έχουν, λέει, μια φοβερή μνήμη. Αν μια φορά νιώσουν ότι κάποιος άνθρωπος τους απείλησε, θυμούνται το πρόσωπο και το έχουν στα μπάρι και επιτίθενται.
1: Οχ, Παναγία μου.
0: Έτσι και σε βάλει στο μάτι η κουρούνα.
1: Εμένα γιατί δεν θα πάω εκεί.
0: Δεν τη γλιτώνει.
1: Όχι, εσύ να πας.
0: Με τίποτα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Σε σταμπάρει, σε περνάει μέσα στη μνήμη και μόλις σε δει.
1: Σου κάνει επίθεση.
0: Πρόσεξε να δει. Αυτό έγινε στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ διαβάζω. Επίθεση από κοράκια.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις τραυματίες από τα νύχια. Παίρνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι πολίτες, τηλέφωνο την αστυνομία. Του λέει, παιδιά, έχουμε κοράκια εδώ, μας κάνουν επιθέσεις. Α, λέει, εμείς ήμασταν αρμόδιοι. Πάρτε το Δήμο.
1: Ναι.
0: Παίρνουν το Δήμο. Α, εμείς, λέει, που να ξέρουμε. Πάρτε μια φιλοσοφική οργάνωση.
1: Α, ωραία.
0: Μετά πολλά, ένας κάτοικος της περιοχής φόρεσε κράνος, πήρε και μια σκούπα.
1: Αλήθεια.
0: Και πήγε, τι είχε γίνει και εκεί, λοιπόν. Είχε πέσει ένα κοράκι μικρό, είχε πέσει κάτω.
1: Α, και πήγαν να το προφυλάξουν.
0: Και ήθελα, ναι, να το προφυλάξουν. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, πήρε το μικρό με το κράνος και με τη σκούπα, το πήγε σε ένα πάρκο και πήγανε τα μεγάλα κοράκια και το πήραν από εκεί.
1: Και έτσι γλιτώσανε.
0: Παιδιά, προσέξτε, είναι αυτή η περίοδο. Λέβαια. η περίοδος που έρχονται στον κόσμο τα μικρά τους, είτε αυτά είναι κουρούνες.

0: Είτε είναι κοράκια, δεν πλησιάζουμε γιατί ενοχλούνται τα πτηνά
1: ενοχλούνται.
0: Και θέλουν να προστατεύσουν
1: τα μικρά τους.
0: Τα μικρά. Οπότε, επειδή είχαμε τραυματισμούς, γι' αυτό είπαμε να το αναφέρουμε. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σου αφιερώσω κάτι. Επειδή είπαμε για την κουρούνα τώρα, με όλη μου την αγάπη, ειδικά σήμερα, θέλω να σου αφιερώσω το ακόλουθο απόσπασμα.
2: Τι κάνεις, μπορεί κάποια και πάνω. Τζιτζίτια μαζεύεις.
3: Όχι, γράφω ποίηματα.

0: σούστρεψε η βίδα.
1: Πώς εσπάνηκε το πουλάκι μου?
0: Ωραίο, ωραίο είναι. Βάλ' το στο κλουβί να μη σου φύγει. Άντε, γεια σου.
1: Φεύγετε.
0: Ναι, κατέβα από εκεί, μη σε δει κανένας κυνηγός και σε περάσει για κουρούνα.
2: Δεν τρέπεσαι.
3: Μην ανεβαίνεις πολύ στα δέντρα.
2: Δεν ανεβαίνω εγώ πάλι.
3: Μην ανεβαίνεις γιατί θα έχουμε προβλήματα.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν ανεβαίνω εγώ.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610 640 657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
9: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
10: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
9: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 0-0-8-100, κινητό 6-9-44-5-44-406.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

ακούσατε νωρίτερα την είδηση για τις κουρούνες και για τα κοράκια και φυσικά στο μυαλό σας ήρθαν τα πουλιά του Hitchcock. Λογικό είναι. Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα και στην Κατερίνα. Και εκείνη τα πουλιά θυμήθηκε και τον Hitchcock. Εγώ λέει πάντως είμαι με τα κουρουνάκια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κουρούνες λέει, κρίμα που δεν ψηφίζουν, γιατί θα γλιτώναμε πολλά, καθώς εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε εύκολα, ενώ οι κουρούνες έχουν γερό μνημονικό. Καλημέρα και στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Hitchcock και τα πουλιά. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός λοιπόν σήμερα θα κερδίσει τριήμερο στην Άνδρο με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, ενώ θα ταξιδέψει για το νησί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκτόσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες θερμόματος ρούχων, συνεχούς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας μπαίνοντας τώρα στο real.gr. Άνοιξε την παιδί μου, άνοιξε. Εκεί στο gr, real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Για τον πόλεμο, σχετικά με τον πόλεμο, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες και μετά το μεσημέρι και τις επόμενες μέρες θα δούμε αν καταλήξουν σε μια τελευταία και συγκεκριμένη συμφωνία οι ΗΠΑ και το Ιράν. Πάντως το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο την τελευταία ώρα. Αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στις αγορές. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην αβαγίσει η συμφωνία και πάμε πάλι και δούμε άνοδο.
1: Ναι, το πετρέλαιο πέφτει την τελευταία ώρα, ναι. Αλλά στα πρατήρια να δούμε πότε θα πέσει.
0: Μπράβο, Ιωσήφ, πολύ σαν τα λες.
1: Στις αγορές πέφτει, αλλά το θέμα είναι να το δούμε και στην Αντλία να πέφτει.
2: Άμα τέτοι μινάρες είναι εγώ, μινάρες είναι εγώ.
1: Ο άλλος ο μινάρας εκεί στην Τουρκία.
0: Τι έκανε.
1: Μια χαρά τα κανόνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός, ρε.
0: Απίστευτο, ε.
1: Υπήρξε απόφαση λοιπόν της τουρκικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία ο Κιλιντσάρογλου πρέπει να επανέλθει στην ηγεσία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος. Οπότε ο Ζέλο προηγούμενος, που είχε μπει στο πόδι του Ιμάμογλου, έπρεπε να εγκαταλείψει την ηγεσία και ταυτόχρονα και τα γραφεία του κόμματος.
0: Άρα ελέγχει και αυτό το κόμμα ο Ερντογάν.
1: Έβαλε πάλι τον Κιλιντσάρογλου στα πράγματα.
0: Οπότε
1: πήγανε εκεί πέρα οι αστυνομικοί, κάνανε ντου, μπήκανε στο κτίριο, δακρυγόνα, νερό.
0: Δημοκρατία.
1: Φοβερή δημοκρατία.
0: Πάντως τα κατάφερε ο Ερντογάν, έτσι. Κατάφερε και ελέγχει. Τι ελέγχει, όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Τα πάντα.
0: Είναι μόνο του.
1: Τη δικαιοσύνη, το στρατό.
0: Τα πάντα. Δηλαδή τα τι δημοκρατία. Δικτατορία είναι, αλλά είναι παντοδύναμος. Παντοδύναμος.
1: Όμορφες στιγμές, δημοκρατικές,
0: ναι,
1: καθαρά.
0: Ναι. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα για τη Γιουρολίγκα. Δεν μπορώ άλλο τώρα να.
1: Ναι, ρε, παιδιά, τα πάμε.
0: Τα πάμε. Τώρα μην το κάνεις. Στέλνετε εδώ, στέλνετε εκεί, στέλνετε στον Καλαμαράκι, στέλνετε σε μένα, στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Φτάνει. Πόσο να γιορτάσουμε. Το πάμε. Είναι Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον Νίκο και καλή εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Νίκος που έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Είναι μπασκετικός.
0: Α, αυτό.
1: Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι μπασκετικός. Γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μπασκετικοί έγιναν πολλοί τα τελευταία χρόνια. Λίγοι είναι οι μπασκετικοί, οι αυθεντικοί, οι οποίοι πάντα είχαν ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα από ό,τι υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ πιο εκλεπτισμένοι πάντα στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πέρασε η καφρίλα του ποδοσφαίρου και στο μπάσκετ.
0: Δυστυχώς.
1: Το μπάσκετ ήταν πάντα τελείως διαφορετικό. Ελπίζουμε να μην αλλοιωθεί οριστικά και η εικόνα αυτού του αθλήματος όπως έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο. Γιατί αμαλία μου, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, εγώ μεγάλωσα γνωρίζοντας την αιώνιος αντίπαλος, όχι αιώνιος εχθρός.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εγώ θυμάμαι λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές της δεκαετίας του 80 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας,
0: ναι,
1: να παρακολουθώ ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, και στη θύρα να είναι μαζί όλοι.
0: Α, καλά, αυτό τώρα δεν υπάρχει εδώ και χρόνια.
1: Ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού με τα κασκόλ.
0: Τώρα δεν είναι, εδώ και χρόνια.
1: Δεν σου λέω ότι δεν υπήρχαν αντικλήσεις.
0: Παιδί μου, άλλο αυτό. Αλλά
1: λεκτικές όμως.
0: Άλλο το πολεμικό κλίμα.
1: Άντε να πέφτει καμία σφαλιάρα και έμπαιναν οι πιο ψύχρεμοι στη μέση και τους χώριζαν. Τώρα πού να διανοηθείς κάτι
0: τέτοιο. Όχι, ούτε είσαι καλά.
1: Και για να το κλείσω και να μην το πω πάρα πολύ, σαν χθες ήταν η επέτειος του ΑΕΤ του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού το 1964. Mm. Τελευταία αγωνιστική παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει το αίτητο του Παναθηναϊκού, να μην πάρει το πρωτάθλημα αίτητος. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέσα στο Καραϊσκάκι 0-1 και μετά κάνει το γύρο του θριάμβου με τη σημαία του Παναθηναϊκού ο Ζαχαρίας Πιτιχούτης. Δεν άνοιξε μύτη.
0: Έτσι θέλουμε. Αυτό τον αθλητισμό θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
1: Τα αφήνω λοιπόν αυτά σαν αναμνήσεις που ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα δούμε και στο μέλλον. Ακολουθούν
0: ο Νίκος Ρογάκος και η Ρίτσα Μπιζόλη. Ρίτσα Μπιζόλη και ο Νίκος Ρογάκος.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Real FM.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνέδριο για το Δημογραφικό αρχίζει σε λίγη ώρα, στο πλαίσιο του οποίου ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια του, ειδικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων θα προτείνουν λύσεις με σκοπό τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος που απειλεί το μέλλον της χώρας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί απευθείας από τον Real FM. Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό θα μεταδίδουν επίσης απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδριο Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα στην Αλεξάνδρας, στην κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπεια και την τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% και 17 έδρες. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα η μητέρα και ο φερόμενος ως πατέρας της Τρίχωνης, που εντοπίστηκε κακοποιημένη στα Χανιά και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα, όπως έκανε γνωστό η κόρη της. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, νίκησε με 92-85 την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
5: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε, δεν έχεις καταλάβει.
1: Εντάξει, παιδί μου, θα μιλήσουμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ, εκτάκτος σήμερα, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος.
1: Γιατί έχουμε συνέδρια και πολύ σημαντικό συνέδριο για το δημογραφικό.
0: Με το οποίο
1: αυτή
0: θα συνδεθούμε.
1: Την ώρα.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε κιόλας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ο Θοδωρής Αξελός και τα κλειδιά της εκπομπής στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο να πούμε για το δημογραφικό. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα, το νούμερο ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η χώρα τα επόμενα χρόνια.
0: Το αντιμετωπίζει ήδη, το είδαμε. Βέβαια. Και από τα πρωτάκια. Ήταν μόλις 69.000 τα πρωτάκια πέρσι, που συνδείχνει και Βέβαια. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς τι συμβαίνει στη χώρα. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται και πρέπει να το προλάβεις αυτό που λέμε. Αν μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα.
1: Το δημογραφικό δεν είναι μόνο θέμα το αν θα είμαστε 10 εκατομμύρια ή 11 εκατομμύρια, δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διότι εδώ έχεις να αντιμετωπίσεις εργατικά χέρια στο μέλλον, μισθούς, το πώς θα επιβιώσει μια χώρα με κόσμο ο οποίος πρέπει να εργαστεί σε πολλούς τομείς. Δηλαδή είναι ένα τόσο, είναι πολυδέδαλο.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι το λες από την πλευρά της οικονομίας, αλλά αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, γιατί φυσικά είναι και το δυνατός χαρτί που λέμε. Αλλά...
1: Όχι, δεν είναι μόνο κοινωνικό.
0: Αλλά είναι τόσο βαρύ το αποτύπωμα του και το κοινωνικό, που πραγματικά δεν μπορείς να ακούς ότι 69.000 παιδιά είχε μόνο, πήγαν μόνο πρώτη δημοτικού.
1: Είναι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή το δημογραφικό είναι ένα πράγμα αλυσιδωτό για μια κοινωνία.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Θα το ακούσετε κι εσείς, θα ακούσετε και τις απόψεις που θα διατυπωθούν, αλλά και τι θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Το πούμε... Grand Hyatt γίνεται, στο Athens Grand Hyatt.
0: Θα πούμε στη συνέχεια. Ξεκινά, και περισσότερα για το δημογραφικό. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ήταν ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Μια μεγάλη κόκκινη γιορτή σε κάθε πόλη της χώρας. Κοκκίνησε ο ουρανός, όπως λέμε. Καρδιοχτυπήσαμε για αρκετή ώρα. Δηλαδή, όσοι παρακολουθήσαμε τον αγώνα, αλλά νομίζω ότι η επάξια ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος.
1: Ήταν καλή. Ο Μπαρτζόκας έκανε δουλειά. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ένα ολονύχτιο πάρτι για την Κούπα από μια πραγματικά κόκκινη λαό.
1: Βάλε λίγο το Νικό, βάλε λίγο τον ύμνο, λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί ακούσαμε μία ώρα πριν τον Ιωσήφ τον Καλαμαράκη, ο οποίος δέχτηκε bullying από τους παρευρισκόμενους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι φέτος. Πάμε, ναι.

0: Εντάξει, πήραμε μία μυρωδιά, τον ακούγαμε μία
1: όχι,
0: ώρα πριν.
1: Δεν πήραμε,
0: μία ώρα πριν.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Τα αξίζει, ήταν πραγματικά. Είναι πρωταθλητής. Τι να κάνουμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ρε, παιδί μου, εντάξει,
1: μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και μια χαρά.
1: Ήταν μια εμφάνιση, είδαμε έναν αγώνα πολύ εντυπωσιακό αγώνα. Βέβαια. Κατεχτυπήσαμε αρκετές φορές.
0: Κατεχτυπήσατε και... οι Ολυμπιακοί.
1: Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός. Δεν είμαι κι εγώ Ολυμπιακός, αλλά αγαπώ τον μπάσκετ, Νίκο.
0: Ναι, ναι, ναι, αναπαυτικά εμείς καθίσαμε.
1: Δεν
0: καρδιοχτυπήσαμε.
1: Δεν καρδιοχτύπησε.
0: Όχι, όχι.
1: Μα υπάρχει άνθρωπο που βλέπει. Δεν είναι ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Το μπάσκετ καρδιοχτυπά. Αναγκαστικά.
0: Δεν καρδιοχτυπά, γιατί.
1: Είναι έτσι το αισθημένο ζώο.
0: Για σένα, για μένα, μην μιλάς για όλους. Για σένα είναι αισθημένο.
1: Είναι έτσι αισθημένη το μπάσκετ ως άθλημα που έχει μεγάλη αγωνία σε κάθε λεπτό.
0: Αγωνία έχει, όχι καρδιοχτύπη. Καρδιοχτύπη θα το έκανε με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Δεν καρδιοχτύπησα εγώ τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Και εγώ έπαιζα, το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και έπαιζα και κάποια χρόνια.
0: Δεν καρδιοχτύπησα.
1: Στην νεότητά μου και καταλαβαίνω πως είναι μες στο γήπεδο.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, σου λέω, εννοούμαστε. Τα λέω έτσι στο βρόντο.
1: Τα λες στο βρόντο γιατί σου λέω και εγώ τη δική μου άποψη.
0: Ναι, εγώ σου λέω λοιπόν δεν καρδιοχτύπησα.
1: Εσύ δεν καρδιοχτύπησες.
0: Είχα ένα άγχος.
1: Ναι.
0: Να δω, ελληνική ομάδα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αναπαυτικά. Τα σουβλάκια μου, οι πίτσες μου.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ.
1: Εγώ καρδιοχτύπησα γιατί.
0: Και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εσύ.
1: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον μπάσκετ.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Δεν είμαι.
0: Άκου τώρα. Παναθηναϊκός, τι. Τι ομάδα είσαι, ρε.
1: Το έχουμε πει ξανά. Έχεις διαλύσεις όμως.
0: Παναθηναϊκός
1: είμαι. Παναθηναϊκός. Γέννημα θέμα. Παναθηναϊκός, τι σχέση έχει αυτό τώρα.
0: Πες το. Δεν είναι κακό.
1: Θα πούμε όμως για την ομάδα. Δεν κατηχτυπήσαμε μέσα. Μια ελληνική ομάδα έπαιζε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είπαμε, δεν κατηχτυπήσαμε. Είπαμε, είχαμε μια αγωνία, αλλά όχι καρδιοχτύπη. Να μείνω από καρδιά για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μείνω από καρδιά.
1: Δεν είπαμε να μείνεις από καρδιά, Βρενικό. Η λέξη καρδιοχτύπη δεν σημαίνει ότι είπαμε
0: να... καρδιά λίγο γρήγορα, μπορεί να μου κάνει και προβλήματα.
1: Δεν είναι αριθμίες. Δεν πάμε στις αριθμίες, είπαμε ότι
0: ως αγώνας
1: έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Κοίτα τα μηνύματα τώρα, σε λίγο θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπράβο πάντως στον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ εξπάρει φόρα, μεγάλη φόρα.
0: Μπράβο στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Να το πούμε αυτό. Άλλον τον, άλλον τ' άλλον.
1: Ναι, ναι, καλά, αφού μα το όλησε πρώτα, εντάξει, άλλον τ' άλλον.
0: Τώρα εδώ έχουμε και άλλα θέματα, ε. Εσύ, ναι. Νίκο, πες μας όταν είναι η ώρα.
1: Λοιπόν,
0: ο Τσίπρας αύριο, να πούμε.
1: Αύριο είναι ο Τσίπρας. Ήδη έχουμε πολλές διεργασίες. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε και είπε επί της ουσίας να προχωρήσει η σύμπραξη ανεφόρων και προϋποθέσεων. Αυτή είναι η δήλωση του κύριου Τεμπονέρα.
0: Γιατί σου βγάζουμε εδώ, λένε όχι, θα δούμε, θα κάνουμε. Πείτε το, αφού θα φύγετε σε μια εβδομάδα, πείτε το και σε εμάς.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μην καρδιοχτυπάμε κι εμείς για το αν θα μείνετε.
1: Εσύ καρδιοχτυπάς για άλλους λόγους, Νίκο. Εγώ καρδιοχτυπάω για
0: πείτε το, αφού σας ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Θα φύγετε, θα πάτε στο. Όχι, λέει, θα δούμε.
1: Θέλουν να το κάνουν θεσμικά. Μπορεί να θέλουν να το κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον πρέπει.
1: Τι ανακοινώσει του, να μην θέλουν να το πούνε σήμερα.
0: Αφού εμεί του λέμε θα φύγετε. Πού το ξέρουμε. Το ξέρουμε εμεί, το ξέρουν αυτοί. Όταν θα φύγουν.
1: Προσώρα δεν είναι όλοι, τέλο πάντων. Προσώρα.
0: Προσώρα. Λοιπόν, άρα ο κύριο Τσίπρα αύριο.
1: Ναι.
0: Την κυρία Καριστιανού την είδαμε.
1: Ναι, αύριο στο Θησίο, 6.30 ώρα. Θα
0: δηλαδή
1: περισσότερα.
0: Θα έχει και ένα νόημα οι δημοσκοπήσεις, κατάλαβες τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όταν πια ανακοινώνεις, ρε παιδί μου, ένα κόμμα και περάσει λίγο καιρό.
1: Δύο μήνες.
0: Και δεις το πρόγραμμά του και αυτά.
1: Δύο
0: έχουν
1: μήνες.
0: Και ένα νόημα πια να μιλάνε.
1: Οι δημοσκόποι λένε ότι θέλει δύο μήνες για να κάτσει και κάτι. Έτσι, ναι. Να περάσει και λίγο στον κόσμο, να ακούσουν και μερικές θέσεις, να δουν και πέντε στελέχη. Γιατί
0: ναι.
1: Δεν είναι ένα το πρόσωπο, είναι περιστοιχίζεται από άλλα πρόσωπα.
0: Σωστό.
1: Να ακούσουν και τις απόψεις των προσώπων.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα, θα αρχίσω να ακούω τις απόψεις των ανθρώπων.
1: Μη σ' ανησυχεί, Νίκο, κάνε μια υπομονή.
0: Θα κάνω εγώ, έχω υπομονή τεραστία.
1: Γι' αυτό, επειδή έχεις τεραστία υπομονή, κάνε μια υπομονή.
0: Τώρα εδώ να δεις τι θα γίνει.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που είδαμε το Σάββατο στα Χανιά με το άγρια κακοποιημένο κοριτσάκι, την τρίχρονη. Γιατί... Και το κορίτσι πραγματικά δίνει μάχη στο νοσοκομείο, αλλά βρέθηκαν άλλα τρία παιδιά της οικογένειας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Αυτό, ρε παιδί μου.
1: Υποσιτισμένα και
0: δεν
1: η ίδια οικογένεια έχει χάσει άλλα δύο παιδιά.
0: Δεν
1: τα έχει χάσει, τα έχει χάσει. Δηλαδή έχουν πεθάνει και οι αρχές έχουν πέσει αυτό που λέμε, ξέρεις, ψάχνουν να δουν τι ακριβώς
0: πάνω, κατά πάνω στην υπόθεση.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, δεν ξέρουμε τι κρύβει.
0: Να πούμε βεβαίως και με μεγάλη θλίψη και λύπη για τη γογό μας Τροκώστα που έφυγε στα 56 της αυτή κοπέλα, ένα τόσο καλό παιδί και μια τόσο δυνατή
1: και πάλεψε και πάρα
0: ψυχή
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάλεψε πάρα πολύ, πάλεψε.
0: Να πούμε συλληπιτήρια και στον Τραγιανό Δέλα και σε όλη την
1: και
0: οικογένεια.
1: Και στην κόρη της και στα αδέλφια της, στην οικογένειά της. Πάλεψε πάρα πολύ. Σε κάποια στιγμή στάθηκε στα πόδια της, αλλά δυστυχώς είχε μια επιπλοκή πολύ σοβαρή.
0: Επανήλθε, ρε γάμο, το πράγμα είναι τρομερό.
1: Και αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε.
0: Λοιπόν, Χαμπέμπου συμφωνία. Να, που ήθελες εσύ συμφωνία και συμφωνία, μπορεί και σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Μπορεί και σήμερα, λέει.
1: Ναι, και χειρίας.
0: Όσο τη διαβάζω.
1: Δεν είναι συμφωνία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Για κατάπαυση του πυρός είναι.
0: Ναι, αλλά αρχίζει, μόνεται.
1: Για δύο μήνες.
0: Δύο μήνες, λίγο είναι δύο μήνες.
1: Ιούνιος, Ιούλιος.
0: Μην σκοτώνουν τ' άνθρωποι.
1: Ναι, μην αρχίσουν πάλι τον Αύγουστο. Είναι κατάπαυση. Δεν είναι συμφωνία. Είναι, κάνουμε μια εκεχηρία προσώρας για δύο μήνες. Θα το πούμε το χρόνο. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο Τραμπ, εγώ είδα τη δήλωσή του εχθές, είπε, κάλεσε τους αξιωματούχους που διαπραγματεύονται στο Πακιστάν να μην το βιάζουν, να μην την πιέζουν την κατάσταση. Δεν είναι πιεστικό το πράγμα.
0: Έλα, δεν σταματησημαίνει και τίποτα εκεί κάτω, σιγά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό.
0: Όχι, μωρέ. Τα πετρέλαια, η διεθνής οικονομία.
1: Για το πετρέλαιο έπεσε, σωστά το λέω.
0: Κάτω από 100 δολάρια είναι σήμερα το Brent και το αργό 95. Έπεσε λιγάκι. Καλά, αυτό πως πέφτει έτσι ανεβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία πάνω, μία.
1: Εάν γίνει και αυτή η συμφωνία και χειρίας για τις 60 μέρες, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κι άλλο, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Βέβαια θα πέσει.
1: Μήπως το δούμε κι αλλού?
0: Πρόσεξε, έχει 2,14 η μέση τιμή, ρε γαμώτο, σήμερα. Δηλαδή και να πέσει.
1: Βενζίνη, λες τώρα,
0: ναι. Θα το δεις, ξέρεις πότε αυτό, Παρασκευή. Τη μείωση, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μέχρι τότε τι θα βάζουμε μέσα, νερό?
0: 2,14. Θα βάζετε λιγάκι τσιμπημένη. Σε βλέπω σήμερα λιγάκι υποτονική. Γιατί, βρε Ριτσάκι μου?
1: Πώς σου δεν το?
0: Και χθες το δελτίο ήταν θεϊκό, να το πω.
1: Το είδες? Όχι.
0: Πρωταθλήτρια.
1: Δεν το είδες.
0: Ήταν Ολυμπιακός και εσύ χθες. Αυτό θέλω να πω.
1: Το είδες ή από περιγραφές?
0: Το είδα. Χαμηλά τον ήχο γιατί έπαιρνα κάτι χαλιά.
1: Άκουσε το βλέπε.
0: Όχι, είχα βάλει. Έχω μια μεγάλη οθόνη.
1: Ναι, ναι, Νικό.
0: Αλλά έπαιρνα και τα χαλιά. Εγώ είχα τρία χαλιά.
1: Προσφέρομαι εγώ για συνοδεία εργασία.
0: Χαλιών.
1: Α, δεν άκουγε και τι.
0: Άκουγα λιγάκι, άκουγα. Αλλά είχα και το χαλί, τη μηχανή.
1: Επειδή η μηχανή κάνει δουλίτσα και κάνει και θόρυβο γι' αυτό.
0: Αλλά σα άκουγα, μια χαρά ήσασταν. Ήσασταν κουκλάκια, ήσασταν χθε. Και προχθέ. Να τα λέμε αυτά. Εδώ βγαίνουν οι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λένε. Να μην πούμε εμείς.
1: Όχι, να τα πούμε. Να τα πούμε, Νίκο.
0: Ας το λέω εγώ, όχι εσύ. Να μην φανείς εσύ, θα το πω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε Κύπρος εκλογές. Το Δημοκρατικό Συναγερμός πρώτος με την κυρία Δημητρίου. Σταθερότητα επέλεξαν οι Κύπροι, είπε ο Πρωθυπουργός. Επειδή είναι η Δημητρίου, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια και με τον Χριστοδουλίδη. Εντάξει, καλά τα πήγαινα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έχουμε όμως και το φίλο μας τον Ευρωβουλευτή, πώς τον είπαμε. Που μπήκε στη Βουλή με 4 βουλευτές.
1: Πώς
0: το όνομα? Να τον βρούμε. Φαντάζομαι δεν θυμόμαστε το όνομα.
1: Και πήρε ο άνθρωπος. Καλά, θυμόμαστε τις παρεμβάσεις του, βέβαια. Δεν θυμόμαστε το όνομα.
0: Και πήρε 4 βουλευτές.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγήκε πανηγυρικά. Ακούγα και ένα ηχητικό που έπαιξε προηγουμένως ο Ιωσήφ και η Αμαλία και θα κάνει franchising και στην Ελλάδα το κόμμα του.
0: Το ίδιο κόμμα το έχουμε και εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λίγα εδώ, να έρθει κι άλλο ένα. Να έχουμε επιλογές.
1: Έτσι έλεγε ότι θα δημιουργήσουμε και ένα στην Ελλάδα τώρα που είναι κοντά οι εκλογές.
0: Ναι, και δεν έχουμε και κόμματα.
1: Γι' αυτό το λέω. Ναι. Δεν έχουμε και πολλά.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα πώς 50-60 κόμματα, πόσο είναι?
1: Θα κάνει franchising, είπε.
0: Franchising.
1: Ναι.
0: Να έρθει.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Α, έρθει άλλο ένα.
1: Το ηχητικό των παιδιών.
0: Τώρα να ξέρει στην Ελλάδα, εμείς το έχουμε πάρει το κολλάι αυτό. Δηλαδή δεν μας νοιάζει. Έρχεται ακριβώς τα κόμματα, μια χαρά τα πάμε εμείς. Αμέσως.
1: Νομίζω είναι γύρω στα 60 αυτά που θα καταθέσουν τα στοιχεία του στον
0: Μάριο Πάγου,
1: αλλά εντάξει.
0: 61. Να είναι 61. Ρε τι έχουμε.
1: Στην Κύπρο πήγε καλά.
0: 4 βουλευτές έβαλε.
1: Εντάξει,
0: πήρε ένα ποσοστό. Καλά, είναι και πολύ βέβαια οι βουλευτές. 60, νομίζω 58.
1: Πήγε μια χαρά. Πήγε μια χαρά. Άρα μην αποκλείς τίποτα.
0: Όχι, όχι, δεν αποκλείω εγώ. Με αυτά που έχω δει, δεν αποκλείω εγώ. Η Ντάρα για το Σάσα Βεζένκοφ λέει μετά την κατάκτηση τη Euroliga. Συγχαρητήρια πρωταθλητή. Είπε, είναι.
1: Και πριν είχε στείλει.
0: Πώς το
1: λέγαμε
0: το τραγούδι? Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Ναι, είχε στείλει τις ευχές και πριν.
0: Τι θέλει αυτή από τον δικό μας εδώ, από τον Βεζένκοφ?
1: Τι θέλει για το Βεζένκοφ?
0: Φίλοι είναι.
1: Έτσι, του έστειλε καλή επιτυχία. Το συμπαθεί.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Και αν εννοείς κάτι άλλο, είναι παντρεμένη.
0: Αυτό λέει. Ναι. Α, είναι παντρεμένη, έχει παιδιά κιόλας.
1: Είναι με γιατρό παντρεμένη.
0: Με ντόκτορ.
1: Με ντόκτορ. Εντάξει, Νίκο μου.
0: Τα καρδιοχτύπια
1: εκεί
0: να τα δεις. Μια και λες τις
1: ειδήσεις, να τις λες ολοκληρωμένες.
0: Του γιατρού τα καρδιοχτύπια να δεις. Άκου μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Η οικονομική μοναξιά. Και αυτό το θέμα το είχαμε και στα μνημόνια, αλλά συνεχίζει και τώρα.
1: Δώσε μου, βάλε μου γραμμές για να ακούσω τι εννοείς.
0: Εξαφανίζεται ένας άνθρωπος από παρέες, από κοινωνική ζωή, γιατί δεν έχει λεφτά. Και σιγά σιγά βλέπεις ότι το ονομάζουν ειδική οικονομική μοναξιά. Ότι αναγκάζεσαι και μένεις μόνος.
1: Α, δεν μπορείς να συμμετέχεις, βέβαια.
0: Γιατί δεν έχεις λεφτά,
1: φορές,
0: να
1: βγεις
0: και τα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια πολύ ωραία ανάλυση, ένα πολύ ωραίο άρθρο.
1: Έτσι κι αλλιώς ο αριθμός των εξόδων Έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλιότερα. Δηλαδή πρώτα ήταν και καθημερινές, κάποιες καθημερινές. Τώρα είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Για όσους
1: βγαίνουν, είναι μια Παρασκευή, ένα Σάββατο. Παλαιότερα έχουμε ζήσει και εποχές που βγαίναν και Τετάρτες και Τρίτες και άλλες μέρες.
0: Έχει τελειώσει αυτό.
1: Έχει τελειώσει αυτό. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
0: Τέλειωσε.

0: Παντρεμένοι ή singles, ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι παντρεμένοι ή ανυπαντροί? Τι δείχνει η έρευνα μεγάλη, την οποία και αυτήν την έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, επειδή έχεις πολλές τις έρευνες, εδώ και χρόνια όλες οι έρευνες λένε οι παντρεμένοι.
0: Οι παντρεμένοι, όντως.
1: Ναι,
0: είναι οι παντρεμένοι.
1: Ναι, γιατί, έτσι λένε οι έρευνες.
0: Ανύπαντροι, γιατί.
1: Έτσι λένε οι έρευνες.
0: Οι έρευνες, γιατί ναι, άμα πας στην ουσία.
1: Ναι, γι' αυτό στο λέω.
0: Μπορεί να δεις εκεί λιγάκι.
1: Επειδή το λένε μόνο οι έρευνες, ε.
0: Ναι, ναι, μωρέ. Οι έρευνες όμως σου λέει είσαι ευτυχισμένος. Τώρα. Ας σε πω και 5 τρόπους για να βοηθήσετε το φίλο ή τη φίλη σας αν έχει προβλήματα. Να τους βοηθήσετε.
1: Οικονομικός εννοείς, Νίκο, γιατί οικονομικός δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Πώς εννοείς?
0: Παπα, δεν μπορούμε αυτά, ας το έξω.
1: Οικονομικός εννοείς.
0: Όχι, ψυχολογικός.
1: Συναισθηματικός.
0: Δώστε χώρο, λέει. Πρώτον, ακούστε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι παραμείνετε σιωπηλοί και μην μιλάτε. Αλλά ακούτε προσεκτικά. Αν είναι συγκινημένος, αν είναι λυπημένος, αν είναι θυμωμένος. Το δεύτερο είναι να αφήσει στην άκρη τις συμβουλές. Δηλαδή, μην το συμβουλεύετε. Μην του πεις καν αυτό, εγώ κάνω εκείνο και εγώ ξέρω και τέτοια. Άστο τον άνθρωπο, δεν είναι καλά εκείνη την ώρα. Μην του δίνεις και συμβουλές.
1: Άρα, τι πας και κάνεις εκεί.
0: Και κρατήστε τις προσωπικές εμπειρίες. Μιλάς μαζί του.
1: Τον κοιτάς και την κοιτάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να λέμε και προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, μην του λες, α, εγώ ξέρεις τότε που πέρασα ωραία και έκανα αυτό. Όλοι είναι στα πατώματα. Μην του λέει. Δηλαδή, βοήθησε.
1: Δεν νομίζω ότι πάει ότι κανένα λέει σε έναν άνθρωπο που είναι συναισθηματικά επιβαρημένο ωραίες στιγμές.
0: Ναι, μπορεί να πάει συζήτηση.
1: Να πάει συζήτηση στα καλά.
0: Αποφύγετε τις κρίσεις. Ναι. Μην κρίνετε. Μην τον κρίνετε τον άλλον. Έκανε καλά ή έκανε άσχημα ή γιατί.
1: Στα έλεγα, εγώ λέω. Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα. Στα έλεγα.
0: Και αν θέλετε κάτι να του πείτε, να είστε συγκεκριμένοι. Δηλαδή, μην του λες γενικά αερολογίες. Τα ξέρει κι αυτό. Πες του να κάνει λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Δώσ' του μια συμβουλή συγκεκριμένη. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος σε αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Όταν δίνεις συναισθηματικές συμβουλές, δεν μπορείς να είσαι συγκεκριμένος.
0: Μπορείς όμως να του πεις ότι η συμβουλή ενός ειδικού θα σε βοηθήσει.
1: Α, να το στείλεις στον ειδικό.
0: Είσαι συγκεκριμένος.
1: Συμφωνώ. Εντάξει, να το στείλεις στον ειδικό.
0: Μην του λες γενικά, ξέρω εγώ, θα σου πω. Τι ξέρει, ξεράλι. Δεν ξέρουμε. Ας τον άνθρωπο μου. Ωραία, θα γίνει χαμός με τον Ολυμπιακό.
1: Με τι πράγμα.
0: Πολλά μηνύματα. Μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ από το
1: ευχαριστούμε,
0: πρωί.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, δεν τα είδα.
0: Σε λίγο λοιπόν ξεκινά και το συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και θα τα δούμε όλα σε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολλά θέματα, πολλά προβλήματα.
1: Λέει ο Γιάννης από το Σουλάρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, ναι, είσαι πάντα μαζί μας.
0: Εγκρατείς.
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, και εμείς συγχαρητήρια, δεν είναι.
0: Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Αναμένουμε τη ζήτηση των δύο παρανομούντων, λέει. Το βασικό νομικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλο, ρε παιδιά. Για γίνε πιο συγκεκριμένο, ρε Δημήτρη μου, καλημέρα. Η Βασιλική Σεργιοπούλου. Καλημέρα, κύρα Ρίτσα, κύρα Νίκο. Καλή εκπομπή προφανώς θέλει να πει, γιατί άμα λέει κακή εκπομπή, έχει κάνει λάθος. Καλή, ευχαριστούμε.
1: Έχει κάνει λάθος. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ρεμπή, λέει και ο Real Blogger. Τελικά λέει το δημογραφικό για πρόβλεπτες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη να ακούς το Ρογκάκο πρωί-πρωί δευτεριάτικα, λέει. Αυτά είναι τα απόνερα, εσύ.
1: Καλημέρα στο Σταμάτη και εκείνος μας έχει στείλει μήνυμα για τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να, μωρέ, το διόρθωσε η κοπέλα, Βασίλη. Καλή εκπομπή.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Η Σοφία Μαραγκίδου. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μας. Κοίτα τη φωτογραφία. Μια καρδιά από σύννεφα και πεταλούδες.
1: Πάντα είναι γλυκύτατη η Σόφη. Ξέρει, έχει τον τρόπο. Η Σόφη είναι για συμβουλές. Αν έχεις κάτι, στη Σόφη να πας.
0: Η Σόφη,
1: Η Σόφη είναι για συμβουλές τέτοια, να σε γλυκάνει, βρε παιδί μου, να σε ηρεμήσει.
0: Ναι.

0: Πάμε να συνδεθούμε το συνέδριο.
1: Και άλλη μια φορά με την παρουσία σας στο συνέδριό μας για το δημογραφικό. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρέσβης της Γαλλίας, αξιότιμη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά, σας υποδέχομαι με μεγάλη χαρά εκ μέρους της Next is Now και της Dom Consulting στο 5ο ετήσιο συνέδριο δημογραφικό 2026. Οι εργασίες του συνεδρίου μας μεταδίδονται ήδη ζωντανά από το enikos.gr, το real.gr και το δημογραφικό.gr σε μια προσπάθεια να φέρουμε εδώ κοντά μας όσους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα ανάμεσά μας. Αποσπάσματα των ομιλιών και των συζητήσεων και ολόκληρη τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό θα τη μεταδώσει ο Real FM 97,8 και περίπου 25 συνεργαζόμενοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από μια ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, οι προσκεκλημένοι μας καλούνται να αναλύσουν τις προκλήσεις που θέτει η δημογραφική κρίση, να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειές της με επικοδομητικό και συμμετοχικό τρόπο. Με κεντρικό στόχο να αναδείξουμε το δημογραφικό ζήτημα ως μείζωνα εθνική προτεραιότητα, θα επιχειρήσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση του δημοσίου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ελπίδα ότι θα συνδράμουμε στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτού του εθνικού ζητήματος. Και είναι αδιαμφισβήτητα εθνικό θέμα το δημογραφικό, καθώς οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, και εδώ που βρισκόμαστε σήμερα η αλήθεια είναι δυστυχώς δυσάρεστη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται κατά 450.000 άτομα κάθε δεκαετία. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με ανακοίνωσή της στις 18 Δεκεμβρίου του 2025, υπολόγισε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε 10.372.335 άτομα. Ο πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω αντιστοιχούσε στο 23,7%, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών μόλις στο 12,8%. Η Ελλάδα γερνά και, όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, βρίσκεται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής γονιμότητας και έντονης γύρανσης, ο οποίος το 2050, και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα περιορίσει τον πληθυσμό των γηγενών στην περιοχή των 9 εκατομμυρίων κατοίκων και με έντονη καθοδική τάση. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι μόνο κοινωνικές, είναι και οικονομικές. Όσο περνούν τα χρόνια, το παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας περιορίζεται και παράλληλα δοκιμάζονται οι αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Για να αντιμετωπιστεί η εθνική απειλή του δημογραφικού και να αναστραφούν οι δυσμενείς τάσεις στη χώρα μας, πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Οι πολιτικοί φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα, ο ιδιωτικός τομέας, οι πολίτες και βέβαια τα μίντια. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την πρόκληση, διοργανώνουμε εδώ και 5 χρόνια το συνέδριο για το δημογραφικό, το οποίο πλέον έχει αναδειχθεί σε θεσμό για τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων και για την εξεύρεση λύσεων για την διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης. Βασικός μας υποστηρικτής και σημαντικός αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η Eurobank. Ένας από τους πρώτους ιδιωτικούς οργανισμούς που αντιλήφθηκαν το δημογραφικό πρόβλημα, και πρέπει να πω ότι η Eurobank έχει μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη αυτού του ζητήματος, αφυπνίζοντας την κοινωνία σε επίκαιρο χρόνο για τη μεγάλη επερχόμενη καταιγίδα. Για την εγρήγορση και τη συμμετοχή όλων μας στην αναζήτηση άμεσων και ρεαλιστικών λύσεων θα μιλήσουμε σήμερα στο συνέδριό μας και εύχομαι να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, καλώ στο βήμα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, για να απευθύνει χαιρετισμό και δημόσια τον ευχαριστώ για την στήριξη με όλους τους τρόπους αυτής της πρωτοβουλίας, όχι μόνο με λόγια, κυρίως με έργα. Παρακαλώ τον κύριο Καραβία να έρθει στο Δήμο.
0: Ο διεθνός σύμβουλος της Eurobank θα κάνει χαιρετισμό γιατί είναι υποστηρικτής αυτού του συνεδρίου και τα λοιπά, έτσι. Τι είναι, α, διαφημίσεις?
2: Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις για να παρακολουθήσουμε μετά τη συνέντευξη.
0: Ναι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Κάθε φορά
14: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
13: Κάθε φορά
14: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, αύλιος χώρος.
13: Θέλω να μου γελάς.
14: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
15: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο, και με το δημογραφικό και με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και με την καθημερινότητά μας και όσα σας απασχολούν.
1: Πείτε μας για τα κόμματα που είπε και ο άλλος θα φέρει και άλλο κόμμα εδώ. Είναι πολλά τα κόμματα ή λίγα στην Ελλάδα? Εσείς τι λέτε? Να κάνουμε κανένα κόμμα ακόμα? Κόμμα ακόμα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Πρωτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Πρωτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά. Πώς παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Δεν είπαμε ότι το συνέδριο το δημογραφικό μπορεί να το δει όποιος θέλει live από
0: ελληνικός.gr και το real.gr.
1: Έτσι. Για να πούμε και το διαγωνισμό μας. Έχουμε ένα τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικείστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Και δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και έχουμε και αφυγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Λέει ο Γιώργος, άσε μας ρε Μιζόγλη, δεν μας νοιάζει ότι το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί χθες είμαστε με τη Ρεάλ.
1: Όχι.
0: Όπως αντίστοιχα και οι Ολυμπιακοί δεν θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια διχόνοια.
1: Είμαστε τώρα, είμαστε Παναθηναϊκοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, λέει την άποψή του και. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο Πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολά.
2: Πέσω το θέμα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού με το δημογραφικό και δεν βρίσκω, οπότε θα θέσω ευθέως το ερώτημα πώς είδατε τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού, για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούν.
1: Καταρχάς,
2: για να έχω ένα σχόλιο σας που φαντάζομαι περιμένουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και όλοι οι φίλοι του ελληνικού μπάσκετ να το ακούν.

0: Στην πρωτεύουσα, εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος, οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι στο θέμα του συνεδρίου μας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν υπάρχουν κάποια επόμενα άμεσα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει τα νέα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
0: Καταρχάς, εισαγωγικά, κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι για το γεγονός ότι διοργανώνεται για ακόμα μια φορά αυτό το συνέδριο για ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε και εσείς, απασχολεί ωραία και περισσότερο την ελληνική κοινωνία και απολύτως δικαιολογημένα, και να εκφράσω και εγώ την χαρά μου, διότι συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο σημαντικές ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πρώτη τη Eurobank, η οποία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων υποστήριξης νέων οικογενειών, αναδεικνύοντας με το δικό της τρόπο το ζήτημα αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα για την τράπεζα. Προφανώς εμείς επιδιώκουμε πάντα τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, πόσο μάλλον για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύνθετο. Εισαγωγικά, να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι γνωστό, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς έχει συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά να αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα είναι πολύ κάτω του αριθμού 1 ως προς τον αριθμό των γεννήσεων, άρα το πρόβλημα εξορισμού είναι ένα πρόβλημα πολύ πιο σύνθετο. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα Τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία έχει, θα έλεγα, υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
2: Εδώ το κρίσιμο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι αν το θέμα είναι μόνο οικονομικό. Πράγματι, οι νέες οικογένειες έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της στέγασης, για παράδειγμα. Έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από οικονομικά θέματα, αλλά είναι μόνο οικονομικό. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι και σε χώρες οικονομικά ισχυρές παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.
0: Δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά είναι και οικονομικό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής. Οι γυναίκες κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αίσθηση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν τα νέα ζευγάρια τη γονεϊκότητα είναι πια διαφορετική, και σίγουρα κανένα πατερναλιστικό κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα ζευγάρι ή μια γυναίκα μόνη της να προχωρήσει σε αυτήν την επιλογή. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε με οικονομικά και άλλα μέτρα τις οικογένειες οι οποίες παίρνουν αυτή την απόφαση. Θέλω να θυμίσω ότι το επίδομα γέννας το δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση και είναι μια οικονομική

0: ανακούφιση για...
1: Η στέγαση.
0: Θα έρθω και στο θέμα της στέγασης. Απλά να αναφερθώ λίγο και στη φορολογική μας πολιτική, διότι πιστεύω ότι και αυτή έχει αρκετά μεγάλη σημασία, διότι όταν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη φορολογική, όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Πριν έρθω στη στέγη, να πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις όπως αυτές που ανέφερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της στέγης, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο.
1: Κομβικό.
0: Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή, της αύξησης των ενοικίων, έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν σπίτι. Προφανώς έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν σπίτι, υπάρχουν πολλοί όμως οι οποίοι νοικιάζουν και για τους οποίους η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο το οποίο η πολιτεία πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίξει ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό του σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικαλάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της στέγης έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτημα ζήτησης. Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα σπίτια στην πατρίδα μας. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής, το πώς το κράτος δηλαδή αξιοποιεί ακίνητη περιουσία σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να χτίσουμε σπίτια, κάποια εκ των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική κατοικία. Θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα τα οποία θα δώσουν κίνητρα στα κλειστά διαμερίσματα να ανοίξουν και να ξαναμπούν στην αγορά. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο. Εμείς πάντως έχουμε παραπάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της στέγης, όπως και οι πρωτοβουλίες για τα θέματα της οικογένειας είναι όλες, παρουσιάζονται όλες στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης. Και το λέω και νομίζω ότι αξίζει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.
1: Θέλω να έρθω για λίγο, κύριε Πρόεδρε, στην ποιότητα εργασίας και στην προοπτική για τους νέους. Στο πώς μπορεί δηλαδή να αντιμετωπιστεί το αίσθημα ανασφάλειας που οδηγεί πολλούς νέους στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας. Με ποιους τρόπους μπορεί η αγορά εργασίας να γίνει πιο φιλική προς τους νέους γονείς?
0: Καταρχάς, μια μεγάλη υποχρέωση την οποία έχουμε εμείς ως κυβέρνηση και το γνωρίζει πολύ καλά υπουργός, είναι να διευρύνουμε διαρκώς το πρόγραμμα επιδότησης των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Είμαστε σε αριθμούς ρεκόρ. Το να μπορεί μια νέα οικογένεια να είναι σίγουρη ότι το παιδί της είναι σε καλά χέρια είναι πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, το οποίο αρχίζει και υλοποιείται, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική ανταπόκριση, το οποίο πάλι έρχεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φροντίδας των παιδιών, ενίοτε επιβραβεύοντας και οικονομικά αυτούς οι οποίοι θα κάνουν ούτως ή αλλιώς αυτήν την εργασία, διότι η ελληνική οικογένεια είναι μια οικογένεια στην οποία παππούδες και γιαγιάδες παίζουν ακόμα, ευτυχώς θα έλεγα, έναν σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καραδιάς. Μπορούμε να διευκολύνουμε τις γυναίκες μέσα από πιο ευέλικτα προγράμματα εργασίας να περνάνε περισσότερο καιρό στο σπίτι τους ή τηλεργασία. Η εποχή του COVID μας άνοιξε τα μάτια ως προς τις δυνατότητες της τηλεργασίας και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σειρά από οδηγίες οι οποίες περνούν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άντρες έχουν πραγματικά την ίδια αμοιβή. Είναι ευρωπαϊκή μας υποχρέωση. Δεν είμαστε εκεί σήμερα και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί σε αυτό, ή ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών ως προς την πρόσληψη σε μια θέση εργασίας. Όλα αυτά νομίζω θα χειραφετήσουν τις γυναίκες περισσότερο και θα τις δώσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ώστε να προχωρήσουν στο βήμα να κάνουν παιδί ή να κάνουν περισσότερα παιδιά.
1: Το brain drain, η μετανάστευση νέων ανθρώπων για να βρουν καλύτερους όρους εργασίας, έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τη δημογραφική εικόνα της χώρας και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για το brain regain, για την επιστροφή αυτών των νέων, λειτουργούν?
0: Καταρχάς, όταν βλέπουμε το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας, ξέρουμε ότι οι αριθμοί μας θα μειώνονται και ξέρουμε επίσης ότι η κοινωνία θα γερνάει. Η ενεργός γύρανση είναι η άλλη πτυχή του δημογραφικού για την οποία δεν μιλάμε πολύ. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, διότι εκεί μπορούμε ενδεχομένως να έχουμε μέτρα άμεσης απόδοσης. Διότι μην ξεχνάμε ότι και τώρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια. Άρα, από την άλλη, η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και εν όψη του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα. Να σταθώ πριν έρθω στο ζήτημα του brain regain, στην πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία μας να σταματήσουμε να τιμωρούμε τους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται. Με το να μπορούν να λαμβάνουν όλη τη σύνταξή τους και να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο για το συμπληρωματικό τους εισόδημα. Ήταν μια πολύ τολμηρή και πάρα πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα έλεγα γίνεται και η περίθαλψή τους. Ζητήματα που αφορούν χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, άνοια, Αλσχάιμερ. Πώς τα αντιμετωπίζουμε. Γενικά η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη φροντίδα ηλικιωμένων που δεν θα μεταφέρει αυτό το βάρος μόνο στην οικογένεια πρέπει να αποτελέσει κεντρική πολιτική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έρχομαι όμως στο brain regain, γιατί εκεί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει αντιστραφεί το brain drain. Το δείχνουν οι αριθμοί τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Και αυτό έγινε επειδή λάβαμε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα, φορολογικά κίνητρα για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο εξωτερικό. Τα επεκτείναμε μάλιστα και για αυτούς οι οποίοι θα βρουν δουλειά στο δημόσιο. Υπήρχε μια αδικία. Είχαμε ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα μόνο για αυτούς που επιστρέφουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν τα είχαμε για το δημόσιο. Διορθώσαμε και αυτή την στρέβλωση πρόσφατα. Και να αναφέρω ενδεικτικά μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση η οποία έγινε στο Λονδίνο από το Υπουργείο Εργασίας πριν από περίπου 10 μέρες, με εντυπωσιακή προσέλευση και επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις πηγαίνουν αυτή τη στιγμή και αναζητούν καλά βιογραφικά στο εξωτερικό, διότι Έλληνες θέλουν πια να γυρίσουν στην πατρίδα τους και θέλουν να γυρίσουν όχι μόνο γιατί τους δίνουμε κίνητρα, κύριε Χατζηνικολάου, διότι παρά τις δυσκολίες οι οποίες αναντήρητα υπάρχουν, αυτός ο οποίος θα επιλέξει να επιστρέψει, και εγώ το έκανα, πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Το κάνει πρωτίστως γιατί πιστεύει στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας και στο γεγονός ότι εδώ μπορεί να βρει μια καλή δουλειά η οποία θα του επιτρέψει να υποστηρίξει την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν γίνεται και είναι και η καλύτερη απόδειξη και απάντηση στη μιζέρια όσων επιμένουν να περιγράφουν μια Ελλάδα η οποία ακόμα στο δικό τους φαντασιακό μυαλό μπορεί να ανήκει στην προηγούμενη δεκαετία.
1: Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην περιφέρεια. Στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση μικρών πόλεων και χωριών. Νομίζω ότι εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιες σκέψεις στην κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, για ειδικά φορολογικά ή επενδυτικά κίνητρα σε ακριτικές ή σε ορεινές περιοχές. Πώς μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα, η πρόσβαση σε υγεία, παιδεία, ψηφιακές υπηρεσίες εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
0: Το ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης μας απασχολεί πολύ. Χαίρομαι που βλέπω εδώ πέρα και τον, όχι μόνο τον αγαπητό Περιφερειάρχη Αττικής, αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πόσο δύσκολη, αλλά και πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή σε ένα μικρό νησί. Και όταν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όπως αυτήν που ανακοινώσαμε πρόσφατα, πάλι σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με το Στέλιο του Χατζιωάννου, όπου ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους μισθούς των γιατρών οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά μας, απαντούμε ακριβώς σε τέτοιου είδους προβλήματα. Υγεία, παρουσία γιατρών, λογική της τηλεϊατρικής, η οποία πια μπορεί να μας δώσει πολλές απαντήσεις. Το γεγονός ότι στέλνουμε πια τις κινητές μονάδες υγείας, οι οποίες πηγαίνουν οι ίδιες στα χωριά και κάνουν, θα έλεγα, παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, είναι μια τεράστια τομή για να κυρίως τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε αυτά τα χωριά, ώστε να μην αισθάνονται σε καμία περίπτωση ξεχασμένοι. Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε ανακαινήσει και θα ανακαινήσουμε τελικά πάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία πρωτίστως είναι στην περιφέρεια. Κάποια καλύπτουν ακριβώς ορεινές και ακριτικές περιοχές στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης. Και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε κι εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά σε όποιον θέλει να μετακατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια, για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια, πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Ποια μπορεί να είναι η δουλειά σε αυτές τις περιοχές? Είτε θα δουλεύει εξ αποστάσεως, γιατί η τεχνολογία εκεί μας δίνει δυνατότητες. Ένας προγραμματιστής, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει από το σπίτι του, από τη στιγμή που έχει καλό διαδίκτυο, μπορεί να δουλεύει από οπουδήποτε. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που θα το επιλέξει, αν είναι λυμένα τα ζητήματα παιδείας και υγείας, η ποιότητα ζωής στην περιφέρεια είναι και πιο καλή και πιο φτηνή. Άρα πρέπει να δει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Και νομίζω ότι όσο αλλάζουν και οι προτεραιότητες των ανθρώπων, η ζωή της πόλης εκ των πραγμάτων έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει και πολλά μειονεκτήματα, η ιδέα ότι θα μπορέσω να γυρίσω στην περιφέρεια έχει πολύ λογική. Σκεφτόμαστε και άλλα κίνητρα. Πώς μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να βοηθήσουμε στο να επισκευαστούν σπίτια τα οποία υπάρχουν στα χωριά? Ήδη μηδενίζουμε τον ένφια, αλλά ενδεχομένως και εκεί μαζί με και τραπεζικά ιδρύματα να μπορούμε να σκεφτούμε κάποια καινοτόμα προγράμματα για το πώς θα επισκευάσει κάποιος το σπίτι το οποίο μπορεί να είναι στο χωριό, και εκεί μπορεί να έχουμε και προγράμματα και γύρω από το νέο ΕΣΠΑ, διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα περιφερειακής εγκατάλειψης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτω και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι αν μπορείς να δώσεις σε κάποιον και τη δυνατότητα να ξαναφτιάξει το σπίτι του στο χωριό, ένα νέο άνθρωπο, το οποίο συχνά είναι εγκαταλειμμένο, μετά τα οικονομικά αρχίζουν και γίνονται πιο ελκυστικά για μια τέτοια ενδεχόμενη ελκύση. Χρειαζόμαστε όμως, και να κλείσω με αυτό, και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Έχουμε δημάρχους οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτό το ζήτημα και κάποια πολύ επιτυχημένα παραδείγματα. Είχα πάει στη Φουρνά Βρετανίας, ας πούμε, όπου έχουμε τέτοια παραδείγματα, όπου οι ίδιοι οι δήμοι έδωσαν κίνητρα για να επιστρέψει νέος κόσμος στα χωριά, αλλά πιστεύω ότι στον τομέα αυτών έχουμε δρομολογήσει και θα δρομολογήσουμε ακόμα πολιτικές που θα κάνουν κάποια διαφορά.
1: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εικόνα που εμφανίζει η Ευρώπη στο θέμα. Το αναφέρατε στο ξεκίνημα της τοποθέτησής σας, ότι δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ιδίως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό. Θέλω να πω, υπάρχουν χώρες από τις οποίες κάτι μπορούμε να διδαχθούμε και πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μεταναστευτικές ροές τη δημογραφική ισορροπία της Ευρώπης και της Ελλάδας.
0: Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη η οποία να έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Βλέπετε χώρες με πολύ ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, οι σκανδιναβικές χώρες, και αυτές έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Η Ουγγαρία δαπάνησε απίστευτα πολλά λεφτά και για πολιτικούς λόγους, με δημογραφική πολιτική, απέτυχε εκτά. Δεν είδε ουσιαστικά, είδε μια μικρή αύξηση των γεννήσεων για ένα χρόνο και μετά οι γεννήσεις επέστρεψαν σε καθοδική πορεία. Άρα πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολυπαραγωγικό. Βλέποντας τώρα την αγορά εργασίας συνολικά στη χώρα, μιας και με ρωτήσατε για την πρόκληση της μετανάστευσης, τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια αγορά εργασίας η οποία η ανεργία έχει πάει από το 18% στο 8% και θα συνεχίσει πτωτικά. Βλέπουμε λήψεις σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας μας, οι οποίες δύσκολα καλύπτονται από εγχώριο εργατικό δυναμικό. Από την άλλη, έχουμε δύο τάσεις που μας βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μία είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν από το εξωτερικό και είναι πολλοί αυτοί. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει σημαντικές αναταράξεις στην αγορά εργασίας και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Όμως είναι αρκετά πιθανό ότι σε συγκεκριμένους κλάδους και με στοχευμένες πολιτικές οργανωμένης μετανάστευσης θα πρέπει και θα μπορούμε κάλλιστα να φέρνουμε εργαζόμενους από το εξωτερικό, αλλά θα το επιλέγουμε εμείς. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε κανείς δεν θα μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα αποφασίζουν οι διακινητές ποιος θα μπαίνει στην πατρίδα μας, αλλά αν εμείς επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να φέρουμε εργάτες γης από την Αίγυπτο ή εργάτες κατασκευών από την Ινδία, θα το κάνουμε με οργανωμένες διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με κεντρικό έλεγχο, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι και ο εργοδότης, και με μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο των μετακλήσεων από τη στιγμή που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Και σε αυτή την πολιτική θα επιμείνουμε. Και δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε από αυτή την πολιτική, από τη στιγμή που είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, έχουμε τη δυνατότητα στη νόμιμη οργανωμένη μετανάστευση να επιλέξουμε χώρες και κλάδους οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν μέσα από στοχευμένες μετακλήσεις εργατικού δυναμικού, γιατί αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν και φέτος μαζί μας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο. Επιδιώκουμε τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μέρος του πλεονάσματος να το επιστρέψει σε οικογένειες με παιδιά. Συμπλήρωσε το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη είναι νέα μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό τους όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θα κάνουμε εκτόσεις στην αξιοπρέπεια και τιμή της χώρας, υποστηρίζει το Ιράν. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδύθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα. Πολύ αυξημένη η κίνηση δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρουσίος Χαλάνδρη, στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
14: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
15: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
14: Τηλέφωνο 2610-640-657.
15: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Στάνταρ καθαρά.
16: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
17: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Θλίψη στον χώρο του ποδοσφαίρου για τον χαμό του Παρασκευά Άντζα, του βετεράνου ποδοσφαιριστή που έφυγε σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα και μάχη που έδινε. Πρόβλημα υγείας και μάχη που έδινε στην μέση της Δράμας. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και αγωνιστής σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας και στην εθνική ομάδα. Είχε πάρει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος και 3 φορές το κύπελο. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας στην Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια και πάλι ο Ολυμπιακός κυρίαρχος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι πρόεδροι κέρδισαν με 92-85 τη Real Madrid μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στο Final Four κατάφερε και κατέκτησε τον τίτλο 4η φορά στην ιστορία του. Έσπασε την κατάρα που ήθελε. Να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Ρώμη 1997, Κωνσταντινούπολη 2012, Λονδίνο 2013, οι προηγούμενες φορές και χθες το βράδυ πήρε την κούπα στην Αθήνα. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, είχε σημαντικές απουσίες χωρίς καθαρό σέντερ έπαιξε η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αγχωτικά έφτασε στο τέλος τη νίκη. Φυσικά μέτρησε το βάθος στον πάγκο που έχει, η άμυνα που έβγαλε. Το δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι πιέστηκε αρκετά από τη Ρεάλ, όμως μπορούσε να βγάλει αντίδραση και στις λεπτομέρειες πήρε αυτή τη σπουδαία νίκη και τον τίτλο. Ξόρκησε το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήταν στο φινάλε του αγώνα τότε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ. Ο Φουρνιέ, κορυφαίος πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης με 20 πόντους, 4 rebound, 4 assist, ο Πίτερ 16 πόντους, ο Βεζέκοφ 12 για τη Ρεάλ. Ο κορυφαίος ήταν ο Λάιτ με 24 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Τόνισε ότι δίκαια η ομάδα του πήρε την πρώτη νίκη και, τον τίτλο, κατέκτησε τον τίτλο. Ο Φουρνιέ στάθηκε στο ομαδικό πνεύμα που έβγαλε η ομάδα του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και στον ημιτελικό που απέκτησε την κάτοχο τίτλου την Πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι την Παρασκευή το βράδυ Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Σκαριόλο, προπονητής της ομάδας της Ρεάλ, τόνισε ότι ο τελικός κρίθηκε σε μικρές λεπτομέρειες. Μέχρι 5.30 το πρωί αποθέωση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά εκεί στην πλατεία για τους παίκτες, έφτασε η αποστολή, έφυγε 3 ώρα από το ξενοδοχείο στη Βασιλή Σοφίας που ήταν και έκανε περίπου 2 ώρες να φτάσει στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ήταν σε ανοιχτό λεωφορείο οι παίκτες του Ολυμπιακού, γνώρισαν την αποθέωση και οι παίκτες και η διοίκηση και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από χιλιάδες οπαδούς που βρέθηκαν εκεί. Ήταν 5 ώρα το πρωί όταν ο Κώστας Παπανικολάου ζήτησε από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχοντας το κύπελο ο αρχηγός, να το σηκώσει αυτός και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού. Φυσικά εκτός από τον Πειραιά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας είχαμε πανηγύρια του φιλάθλου του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση, για το τέταρτο αστέρι στην Ευρωλίγκα.
19: Ευχαριστούμε Δημήτρη. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
20: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
21: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινώσει το όνομα. Δεν το ξέρουμε.
1: Το όνομα όχι. Ορίζοντες δεν είναι πάντως όπως προτάθηκε και το είδαμε στο βίντεο. Τα χρώματα τα ξέρουμε.
0: Μπλε κόκκινο είναι το χρώμα.
1: Ναι.
0: Το μπλε της πατρίδας.
1: Της πατρίδας. Και το κόκκινο των αγώνων.
0: Των αγώνων.
1: Ναι. Τα χρώματα τα ξέρουμε. Το όνομα θα ακουστεί αύριο. Οι θέσεις.
0: Οι αγώνες δηλαδή. Θα συνεχιστούν οι αγώνες προφανώς. Θα δοθεί αγώνας, ας πούμε, για την κοινωνία.
1: Ο αγώνας δεν μπορεί να είναι ως χρώμα, δεν μπορεί να έχει χρώμα κόκκινο. Αυτό εννοώ.
0: Οι αγώνες, ρε παιδί μου, ο αγώνας.
1: Ναι, ο αγώνας για,
0: για
1: την καλύτερη μέρα. Ο αγώνας για την καλύτερη καθημερινότητα. Ναι, σημειολογικό. Δεν θα βγούμε να τρέξουμε.
0: Σημειολογικό.
1: Ναι, λογικό.
0: Άρα,
1: είναι.
0: Εντάξει, τα χρώματα μια χαρά είναι.
1: Τα χρώματα είναι το λιγότερο τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πει, πώς θα
0: το στα χρώματα.
1: Ποια στελέχη θα είναι, πώς, τι θα. Ξέρεις, τι
0: ποια στελέχη θα είναι. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και κάποια άλλα καινούργια στελέχη τα οποία έχει ο κύριος Τσίπρας. Αυτά είναι τα στελέχη.
1: Να τα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
1: Γιατί δεν θα είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι.
0: Εγώ
1: άκουγα τον κύριο Παπά προχτές που έλεγε ότι δεν θα αυτοδιαλυθεί το κόμμα, ούτε θα δοθούν τα γραφεία.
0: Δεν θα μείνει ο κύριος Παπά τον κύριο Πολά γιατί το έχουν ανοιχτό.
1: Άρα δεν είναι όλες ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να μείνουν έχουν τα γραφεία. Πρέπει να μείνουν και 2-3 πίσω. Οι υπόλοιποι, το 80% θα πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε να το δούμε, Βρενικό.
0: Θα το
1: πάνε, ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν μένει τώρα. Ο κύριος Πολάκης θα μείνει, θα έχει τα κλειδιά. Ο κύριος Παπάς και αν μείνουν κανένα δυο άλλοι.
1: Θα δούμε, γιατί μπορεί να είναι. Κάποιοι έχουν διατυπώσει. Το θυμόμαστε και τον κύριο Κεδίκπολ που το είχε πει ότι ήταν έτοιμο να παραιτηθεί. Είδαμε τον κύριο Ντεμπονέρα, εξαίρεση που έφυγε, παραιτήθηκε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη άνευ όρων και προϋποθέσεων. Είναι σημαντικό αυτό. Μη ζητήσετε τίποτα, πάμε.
0: Τίποτα. Ελάτε μαζί και θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για την επόμενη μέρα τη διακυβέρνηση.
0: Έχουμε στη γραμμή την κυρία Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Την εκπρόσωπο τύπου. Καλή σα ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στου δύο και στου ακροατέ σα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το Θησίο, έτσι κι αλλιώς από αύριο θα το συζητήσουμε για αρκετά. Είναι το δεύτερο κόμμα, να μας το σχολιάσετε, το δεύτερο κόμμα που θα ανακοινωθεί. Ανακοινώθηκε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και θα θέλαμε τη θέση σας.
2: Θα προτιμούσα να με ρωτάτε βέβαια για το τι κάνουμε εμείς καθημερινά και για αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας.
0: Καλά, θα σας ρωτήσουμε και αυτά.
1: Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, περιμένω να τελειώσουμε και αυτή την εβδομάδα την παρουσίαση. Δηλαδή την προηγούμενη είχαμε τα Περιστέρια της κυρίας Καριστιανού, τώρα έχουμε τα χρώματα της μπάλας, της Μπαρσελόνας, του πρωταθλήματος. Θέλω να τελειώσουμε από αυτά και να πάμε να ακούσουμε τις καθαρές θέσεις.
1: Καλά, μπορεί να έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμάρα. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνουμε όλοι, υπάρχουν διεργασίες. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ότι θα τελειώσουμε.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό.
2: Πατάμε σε ό,τι αφορά το τελευταίο σε φήμες για την ώρα. Ναι. Θα έλεγα να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Αλλά και στη σφοδρότητα των θέσεων που διατυπώνει ο κύριος.
0: Καλά, ο κύριος Σαμαράς.
2: Θέλω να σας πω, τι με ρωτάτε. Επειδή στο τέλος της ημέρας τα κόμματα κρίνονται από τις καθαρές θέσεις τους και από ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο. Από το τι λένε ότι θα κάνουν και από το πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε ακούσει ξεκάθαρα από τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Θα έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες νωρίτερα και κάποια άλλα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι νέο κομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι αυτή η επιστροφή δεν είναι προϊόν πολιτικής αναγκαιότητας. Δηλαδή δεν είναι μια πολιτική πρόταση, αλλά νιώθω ότι είναι περισσότερο προσωπική φιλοδοξία. Μια προσωπική ανάγκη για κάποιο τύπου απόδειξη ότι χωρίς τον κύριο Τσίπρα ίσως δεν μπορεί η αριστερά. Είναι θεμητό αυτό προσωπικά, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σίγουρα εχέγγυο ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά, όμως τώρα ο κύριο Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός, κυρία Σδούκου.
2: Ακριβώς,
0: είναι ένα όνομα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος ακόμα.
2: Επειδή μου δίνετε πάτημα σε αυτό και νιώθω κι εγώ ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά λοιπόν των νέων, να πω ότι η πραγματική ευκαιρία του κυρίου Τσίπρα θεωρώ για μένα ότι ήταν στο παρελθόν. Γιατί, σωστά το λέτε, έγινε πρωθυπουργός όταν ήταν 40 χρονών. Φανταστείτε τι τιμή να γίνεσαι στα 40 σου πρωθυπουργός, να είσαι νέος και να έχεις τη δυνατότητα, να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες, να θέλεις να κάνεις ωραία πράγματα, βεβαίως σε μια δύσκολη περίοδο, που θα μπορούσε τότε να μας ενώσει όλους τους Έλληνες αντί να μας διχάσει, να τελειώσει αυτή τη ρημάδα, τη διαπραγμάτευση που κόστιζε κάθε μέρα πολύ στη χώρα μας και σε αξιοπιστία και σε χρήματα. Και ανταυτού αυτό που είδαμε ήταν ότι τσακωθήκαμε όλοι μας, διχαστήκαμε για το δημοψήφισμα, φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν από την έξοδο από την Ευρωζώνη, κλείσαν οι τράπεζες, ήρθε άλλο ένα μνημόνιο, ζήσαμε όλα αυτά. Μετά φτάσαμε στο 19, έχασε τις εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας έλεγα και με αξιοπρεπή νούμερα τότε έχασε, δεν θυμάμαι το ποσοστό, 30% κάτι. Δεν άλλαξε.
0: Κυρία Σδούκο, επειδή έχουμε ένα συνέδριο σε εξέλιξη, είναι για το δημογραφικό, είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Πρωθυπουργό κτλ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Παρακαλώ.
0: Απλά μία ερώτηση για να κλείσουμε σε ένα λεπτό για τα προβλήματα πραγματικά. Γιατί έχουμε ακρίβεια, έχουμε αυτά. Θέλατε να πάμε και στα προβλήματα. Εδώ δεν είναι εύκολα τα προβλήματα για την κυβέρνηση.
2: Βεβαίως δεν είναι. Και αυτό είναι ο δικός μας ο καθημερινός αγώνας. Και το είδατε αυτό και από την Κυριακάτικη Επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Εγώ να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή παλεύουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις επενδύσεις, ας πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενεργειακές αναβαθμίσεις, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οτιδήποτε έχουμε συμπεριλάβει εκεί. Mm-hmm. Μέτρα, γιατί δεν ξέρουμε ο πόλεμος αυτός πόσο ακόμη θα κρατήσει. Έχουμε τώρα μέσα στον Ιούνιο να ολοκληρώσουμε το μέτρο που ανακοινώσαμε, που ήταν 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, μέσα στο πακέτο των 800 εκατομμυρίων. Και εδώ είμαστε να παρακολουθήσουμε πώς θα πάει και η σεζόν το καλοκαίρι και τι άλλο θα χρειαστεί με το καλό.
0: Θα τα δούμε μπροστά μας, σωστό.
2: Ναι, επομένως μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά, ξέρετε κύριε Ρωμαίκο, τα οποία... Δεν παίζουν όμως, γιατί είναι.
0: Θα παίξουν και αυτά. Κυρία Σδούκου, τώρα θα σας κόψουμε απότομα, αλλά θα δεσμευόμαστε για μια νέα σύνδεση.
1: Έτσι κι αλλιώς πάντα συνομιλάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Σδούκου.
0: Γεια σας. Πάμε στο συνέδριο να δούμε τι λέει αυτήν την ώρα η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Πάμε.
3: Συντόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις το 24 για αύξηση, καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων ή γίνονται τα επιδόματα πάρα πολύ καχεκτικά, να το πω έτσι.
4: Κοιτάξτε, το ακούω και το καταλαβαίνω αυτό και είναι μια αγωνία. Είναι μια αγωνία όμως η οποία έχει απάντηση, γιατί η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικίλο τρόπος και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, όπως παραδείγματος χάρη το επίδομα γέννησης, το οποίο κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια πηγαίνουν σε αυτό. Αντίστοιχα, υπάρχουν έκτακτα επιδόματα. Σε λίγες μέρες έρχεται η έκτακτη ενίσχυση ανά παιδί 150 ευρώ, όπου σε έναν πολύτεκνο εν τέλει αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προφανώς. Αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα. Άρα παράλληλα, και αυτό αν θέλετε, υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες που μας το ζητούσαν. Μας έλεγαν και ακούμε πολύ συχνά και εμείς την κριτική. Τέρμα τα επιδόματα, φτιάξτε δουλειές. Μην σας πω ότι και πολλές φορές ακούμε την κριτική, τα επιδόματα τα παίρνουν αυτοί που πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια άλλη κριτική, την βάζω στην άκρη για μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι η απάντησή μας σε αυτό είναι εργασία με φορολογικές απαλλαγές, με φορολογικούς συντελεστές πολύ χαμηλότερους σε σχέση με το πόσα παιδιά έχεις, έτσι ώστε εν τέλει να μένεις στην αγορά εργασίας, να έχεις πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την οικογένειά σου, αλλά και να γυρίζουν στην οικογένειά σου μέσω των φορολογικών συντελεστών των χαμηλότερων πολύ περισσότερα χρήματα.
3: Δημογραφικό και περιφέρεια. Πώς κρατάμε τους νέους στον τόπο τους, το συζητήσαμε και με τον Πρωθυπουργό πριν, πώς δημιουργούμε ευκαιρίες για εγκατάσταση, για απασχόληση, για δημιουργία.
4: Πολύ μεγάλο στοίχημα και δύσκολο στοίχημα. Και δύσκολο στοίχημα το οποίο δεδομένης της, θα το πω έτσι όπως είναι, της αποτυχίας πολιτικών αποκέντρωσης όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό έχει συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη πίεση του στεγαστικού στην πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δηλαδή, όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει αποφασίσει να ζει για πολλούς λόγους και για λόγους που βεβαίως και η πολιτεία ευθύνεται, αλλά ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει, έχει αποφασίσει να ζει στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτό προφανώς αυξάνει πάρα πολύ τις στεγαστικές πιέσεις για όσους επιλέγουν να ζουν στο λεκανοπέδιο Αττικής. Άρα, η ευθύνη μας να κάνουμε πετυχημένες τις πολιτικές αποκέντρωσης είναι ακόμη πιο μεγάλη. Και εδώ πέρα μιλήσαμε λίγο μόλις την προηγούμενη ερώτηση γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες πολιτικές και σύζευξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε μέσω υπηρεσιών και προσπαθούμε και μέσω πάλι επιδομάτων. Τώρα, επεκτείνουμε το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, στο οποίο δίνουμε 10.000 ευρώ σε ανθρώπους που πηγαίνουν, που πήγαιναν στις περιφερειακές ενότητες του Εύρου. Τώρα το επεκτείνουμε σε Σέρες, σε Δράμα, σε Καστοριά, σε Φλόρινα, σε Πέλα, σε πολλούς άλλους νομούς. Και μάλιστα, μαθαίνοντας και από αυτά που κάνουμε, τι κάναμε πριν, δίναμε 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερους οικισμούς κάτω των 500 και για άνω των 500 δίναμε 6.000 ευρώ. Τι καταλάβαμε από το πρόγραμμα που τρέξαμε λίγους μήνες? Ότι αν κάποιος θέλει να πάει με την οικογένειά του και έχει μικρά παιδιά, θα θέλει να πάει κάπου που υπάρχει ένα κέντρο υγείας, κάπου που υπάρχει ένα γήπεδο για να παίξει το παιδί του μπάλα, κάπου που υπάρχει ένα φροντιστήριο, μη γελιόμαστε, βλέπω εδώ και την Υπουργό Παιδείας, έτσι ώστε να, το παιδί του να έχει τις παροχές που χρειάζεται. Άρα δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε από την πόλη. Δηλαδή, άμα θέλει να πάει στις Σέρες, μπορεί να θέλει να πάει και στην πρωτεύουσα των Σερών. Δεν ανάγκη να πάει μόνο σε ένα μικρό χωριό. Άρα έτσι να μποϊκοτάρουμε ίδιοι το πρόγραμμα που έχουμε ήδη φτιάξει. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λειτουργεί. Ούτε ουδέποτε εμείς θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ είναι πανάκια. Συνδυάζεται με το στεγαστικό. Βέβαια, αν κάποιος έχει μια περιουσία σε κάποιο χωριό να πάει να μείνει σε αυτήν. Αν κάποιος έχει μια περιουσία να ξανανοίξει το εργαστήριο, το βουλκανιζατέρ του πατέρα του ή να ξανανοίξει το φούρνο της μητέρας του ή να πάει στα χωράφια και να τα δουλέψει. Και βέβαια, ακόμα καλύτερα, αν μπορούμε να έχουμε δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα, και γι' αυτό απευθύνω και μια έκκληση σε όλους εσάς. Είναι μοντέλο που έχει πετύχει. Η Eurobank το επεκτείνει ακριβώς επειδή πέτυχε και στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά βέβαια και στο κομμάτι του να κάνει τη δουλειά της έτσι ώστε να τις αποδίδει έτσι όπως οφείλει.
3: Τώρα, το επισημάνατε κι εσείς ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αρκούν τα οικονομικά κίνητρα ή χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις, για παράδειγμα σε επίπεδο νοοτροπίας. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι της μόδας οι μεγάλες οικογένειες πια?
4: Πολύ σωστή ερώτησή σας και πολύ δύσκολη στην απάντησή της. Και είμαι και πολύ χαρούμενη που έχουμε και μαζί μας την Γαλλίδα πρέσβη, καθότι η Γαλλία, ειδικά τα προηγούμενα όλα χρόνια, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη, προηγούμενες δεκαετίες κιόλας, πολύ μεγάλη και πολύ συντονισμένη προσπάθεια, έτσι ώστε, αυτό που είπατε, να κάνει την μεγάλη οικογένεια cool. Γιατί αυτό το πράγμα έχει φύγει από τις δικές μας συνειδήσεις. Δεν είναι ταυτόσιμη η μεγάλη οικογένεια με το coolness. Και εδώ πέρα, για να το πω και απλά, ένας άνθρωπος στην δεκαετία των 20, στην ηλικία των 20, τα 20 του, δεν θα σκεφτεί να κάνει οικογένεια. Μια άλλη πολύ ωραία σύμπραξη που κάναμε με τη Eurobank ήταν η καμπάνια μας. Την είχε ξεκινήσει η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η ούσα Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Τους είχε πείσει τους ανθρώπους και τους είπε: πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε κάτι μαζί ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να δείξουμε ότι και τα δύο γίνονται. Δεν είναι εύκολα. Η πολιτεία υπάρχει. Δες, μπες στο οικογένεια.gov.gr, δες όλα αυτά τα πράγματα που κάνει η πολιτεία. Μπορεί να μην σου φτάνουν, αλλά μπες και βρες ό,τι συγκεκριμένα σε κάθε έναν από εσένα ταιριάζει. Και τι κάναμε στην πρώτη μας καμπάνια? Από το μα στο μαμά. Δηλαδή από το μα, μα θέλω να ταξιδέψω, μα θέλω να πάω σε ένα πιο ωραίο ξενοδοχείο, μα θέλω να έχω εμπειρίες, μα θέλω να χτίσω την επαγγελματική μου ζωή, μα θέλω να κάνω ένα μάστερ, μα δεν είναι η ώρα τώρα, μα με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Οι παλαιότεροι από εμάς τα είχαν, οι baby boomers λιγότεροι, τα είχαν όλα λυμένα. Σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπήρχε και στο κοινωνικό υποσυνείδητο, στο κοινωνικό αφήγημα, υπήρχε το ότι και τα δύο μαζί γίνονται, ότι δεν είναι μια διαζευτική σχέση, είναι μια συνδυαστική σχέση αυτή της οικογένειας και της εργασίας, αυτή της ανέλξης, της επαγγελματικής, μαζί με την δημιουργία, την οικογενειακή. Όμως, εδώ πέρα χρειάζεται και προσπάθεια και από τον ιδιωτικό τομέα ακόμη μεγαλύτερη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω σε κοινωνικό, όχι σε πολιτικό πλαίσιο, σε κοινωνικές συζητήσεις με φίλους, με γνωστούς, που είτε έχουν γνωστούς είτε πολλές φορές και οι ίδιοι έχουν πάει σε μια συνέντευξη για εργασία και έχουν ερωτηθεί αν έχουν παιδιά, αν έχουν σύζυγο, πότε θα παντρευτούν, αν σκοπεύουν να παντρευτούν και αν έχουν ένα παιδί, αν θέλει αδελφάκι. Αυτές είναι ερωτήσεις που πολλές φορές εγώ να δεχτώ, μπορεί να γίνονται και καλόπιστα, αλλά είναι ερωτήσεις που δεν βοηθούν και που πηγαίνουν πίσω. Θα το σκεφτεί, θα φοβηθεί μια γυναίκα η οποία έχει σκεφτεί ότι α, ωραία, θα τα συνδυάσω και τα δύο, και θα σκεφτεί α, είμαι δυναμική και θα τα συνδυάσω και τα δύο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι δυναμικός για να τα συνδυάσεις και τα δύο. Είναι το κοινωνικό στερεότυπο που τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά, και οφείλουμε ο καθένας στο μέτρο που μας αναλογεί και στην ευθύνη που έχουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το ανατρέψουμε.
3: Η Ευρώπη υπάρχει πουθενά σε όλα αυτά, κυρία Υπουργέ? Και το ρωτώ έτσι, γι' αυτό πνίγηκα από το δηλητήριό μου, διότι ετοιμαζόμουν να αποκαλύψω στους εκλεκτούς συνέδρους ότι, για παράδειγμα, δεν έχει αρμόδιο επίτροπο για το δημογραφικό η Ευρώπη. Δεν υπάρχει η αρμοδιότητα στο χαρτοφυλάκιο κανενός από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι αρμόδιος για να τον φέρουμε στο συνέδριό μας και μας απήντησαν όλοι ότι κανείς δεν έχει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι η Ευρώπη σε όλο αυτό? Έχει δώσει κάποιες απαντήσεις?
4: Κοιτάξτε, η Ευρώπη από πλευράς Κομισιόν θέλουμε να το στηρίξει ακόμη παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου...
3: Έχουμε διπλωμάτι εδώ για τη συνέχεια. Δεν χρειάζεται τόσο διπλωματική απάντηση.
4: Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, τα οποία τώρα το έδειξε κιόλας ο Πρωθυπουργός, ένα από τα τελευταία ψηφίσματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την ανάγκη στήριξη των φροντιστών. Οι φροντιστές στο κομμάτι του δημογραφικού και η στήριξή τους είναι πάρα πολύ σοβαρός και σημαντικός συνδετικός κρίκος. Από την άλλη, και για να είμαι και ειλικρινής, σε επίπεδο κομισιών, το σημερινό Συμβούλιο των Επιτρόπων είναι ένα συμβούλιο το οποίο έχει στην λιγότερη, να πούμε, αρκετά περίεργο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή, τι να σας πω, ότι η ισότητα είναι μαζί με την πολιτική προστασία? Είναι ένα περίεργο χαρτοφυλάκιο στο οποίο σε επίπεδο κεντρικό δεν έχει δοθεί, αυτή είναι η αλήθεια, στο δημογραφικό. Βέβαια, υπάρχει εντός χαρτοφυλακίου μεσογειακού, κοιτάξτε τώρα που πήγαν και το κρύψαν έτσι, στην Μεσογειακή Επίτροπο, ή μάλλον στην Επίτροπο υπεύθυνη για την Μεσογειακή Πολιτική, είναι μέσα και το δημογραφικό. Και μάλιστα δεν θέλαν, για διάφορες άλλες πολιτικές πιέσεις, να το πούν πιο άμεσα το δημογραφικό, για να μην θεωρηθεί ότι σε σχέση με την Μεσόγειο μπαίνει μέσα και το μεταναστευτικό μεσογειακό μεταναστευτικό δημογραφικό. Οπότε υπάρχει ως αντικείμενο, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πίεση δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε. Όμως, και εδώ έρχεται και μια αλήθεια, σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρέπει να έχει έναν φάρο καθοδήγησης στις Βρυξέλλες, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Και εδώ πέρα, και γι' αυτό ξεκίνησε αρχικά με το δυστυχώς, ότι δυστυχώς δεν είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και κάποιες μεγαλύτερο ακόμα και από εμάς. Εμείς είμαστε στο 1,34 με μέσο ευρωπαϊκό όρο 1,4. Άρα βλέπετε ότι δυστυχώς, ευτυχώς όπως έλεγε ο καθένας, θα το πει, δεν είμαστε καν το outlier εκεί πέρα. Δεν έχει βρει κανείς τη λύση. Και η λύση δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Αν ήταν μόνο οικονομική, θα λέγαμε ότι δεδομένης της δυνατότητας έβρεσης δημοσιονομικού χώρου, πάμε και επενδύουμε μόνο εκεί. Δεν είναι. Είναι και μεγάλο το κομμάτι νοοτροπίας. Έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των εμπειριών που θέλουν τα νέα ζευγάρια, αλλά και ως εκ του αποτελέσματος στο κομμάτι το ότι γίνεται. Πηγαίνει προς τα πίσω η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας πω και το προσωπικό μου βίωμα. Εγώ έμεινα έγκυο στα 36. Μου θυμάστε στο προηγούμενο συνέδριο εδώ πέρα, μόλις είχα γεννήσει, μια εβδομάδα είχα έρθει. Θεωρούσα ότι ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει τεχνολογία, θα μπορώ για πάντα να κάνω παιδιά. Αυτό έχει περάσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι ημών των γυναικών. Δηλαδή θεωρείς ότι επειδή υπάρχει τεχνολογία, επειδή υπάρχει τεχνητή γονιμοποίηση, μπορείς και μέχρι τα 45 βλέπεις περιπτώσεις γυναικών που στα 50 κάνουν παιδί και θεωρείς ότι είσαι άτρωτος. Και τελικά δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είμαστε όλοι άτρωτοι, δεν μπορούμε όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη της τεχνολογίας. Και γιατί όσο πιο μετά κάνεις παιδί, είτε δεν μπορείς να κάνεις παιδί, είτε σίγουρα θα κάνεις λιγότερα παιδιά.
3: Θα το προσυπογράψω αυτό το τελευταίο και θα πω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να απασχολεί μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες. Επειδή έχω παιδί 32 ετών και έχω και παιδί 13 ετών, πρέπει να σας πω ότι με το παιδί που είναι 32 ετών νιώθω ήδη ότι τώρα που είμαι δυνατός, όρθιος, έχω αναπτύξει μια φιλία και μια σχέση. Με το παιδί που είναι 13 ετών νιώθω την αγωνία να παραμείνω δυνατός και όρθιος για να αναπτύξω την ίδια σχέση. Και υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο καταστάσεις. Ας τη σκεφτούν και οι νεότεροι άντρες μαζί με τις νεότερες γυναίκες αυτή τη διαφορά.
4: Σωστό, και δεν το ακούμε συχνά, δεν το ακούμε σχεδόν καθόλου.
3: Και ας λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το να είναι μικρή η ηλικιακή διαφορά του γονιού με το παιδί είναι μεγάλο δώρο. Είναι δώρο Θεού. Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό.
4: Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τη συνέπειά σας στο σκοπό αυτό.
3: Και για όλη τη στήριξή σας στο συνέδριό μας. Θα παραδώσω το μικρό.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Κονιτσιουά.
11: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
12: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26930 24690.
12: Οπτικά Ιατρού.
11: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714.

0: Ενικός.gr έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους δύο λογιστές καθώς και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Πάντα υπάρχει ένα ΚΙΔ μέσα.
1: Μα τι γίνεται?
0: Τα παράνομα κέρδη, γράφει το Ενικός.gr, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις, ρε παιδί?
1: Καλά, εκεί στην Κρήτη γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
0: Πόσες είναι αυτές οι οργανώσεις?
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι τα ΚΙΔ μέσα. Τώρα πηγαίναν 5, 10, 20 έξυπνοι, βάζανε μέσα, αλλά είδες εδώ ότι εδώ υπήρχε μπραβιλίκι. Το αλωνού του κόβαν τα δέντρα, λέγεται, δεν τους έδινε τη γη.
0: Ναι,
1: είσαστε καλά καθόλου?
0: Είναι η τρίτη επιχείρηση που γίνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Για να δούμε τι θα βγάλει και αυτή και ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούνε. Έχει σημασία και τι θα πούνε.
1: Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πολλά και ενδιαφέροντα, και για την επικαιρότητα και για τον Ολυμπιακό που εστέφθη πρωταθλητής, για όλα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

0: Μπουμπουλάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
3: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Έχει στείλει μήνυμα νομίζω ο Γιάννης από το Ήλιον και έχει δίκιο. Μάθαμε τι ήταν το θέμα με την Οσμή. Όχι, ποτέ.
1: Όχι, δεν μάθαμε.
0: Τίποτα. Έτσι το συζητήσαμε, κάτι το αναλύσαμε. Βγήκαν 5 αναλυτές, 4 δημοσιογράφοι.
1: Κάνα καράβι να καθαριζόταν, τίποτα.
0: Ναι, δεν μάθαμε πάντως. Έχει μάθαμε. Δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή το συζητήσαμε. Όντως έγινε πρώτο δεύτερο θέμα για 2 μέρες, 48 ώρες και
1: εντάξει,
0: τελείωσε.
1: Εμείς, ρε παιδί μου, τώρα το συζητήσαμε. Μην ανάψει κανένα τσιγάρο. Ανάψει κανένα τσιγάρο και γύρω εκεί. Εντάξει, ναι. Τα μυρίζει σαν αέριο. Σαν αέριο.
0: Σαν τσιάφι ένα πράγμα, ναι.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Ήταν και εκτεταμένη η περιοχή. Ναι. Πολύ μεγάλη δηλαδή. Ναι. Αλλά επιστημονικά να πω ότι είναι αυτό.
1: Όχι. Όχι. Δεν ξέρουμε. Με βεβαιότητα δεν ξέρουμε.
0: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πώς, ξέρω εγώ. Ο Κούβελος λέει: καλημέρα, το πρόβλημα δημογραφικό έχει φανεί εδώ και 20 χρόνια. Όλο λόγια είμαστε. Όλες οι κυβερνήσεις φταίνε. Σωστό. Η Βασιλική Σεργιοπούλου, γεια χαρά Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Ευθύνονται, λέει, οι άνθρωποι το δημογραφικό, λέει ο Παναγιώτης. Τι ακριβώς θα πούνε δημογραφικό οι άνθρωποι που ευθύνονται, λέει, και που είναι και νέοι γονείς. Πρόβλημα τώρα όλα αυτά. Λέει ο Νίκος Κυπελούχος, λέει ο Ολυμπιακός.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Α, λέει, τι τους έχεις κάνει αεκάρα μου. Να ξεχύνονται στους δρόμους για να παρηγυρίζουν ασήμαντους τίτλους σε περιφερειακά αθλήματα. Κάτσε ρε Σινίκο και εσύ.
0: Όχι, ρε,
1: πρωταθλήτρια μπάσκετ είναι.
0: Εντάξει, όσο να πεις, μεγάλος τίτλος είναι.
1: Λέει ο Σταμάτης. Τον έβαλε μετά από πίεση του κοινού, λέει, και της εργοδοσίας στον ύμνο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λέει, κάνω παραγγελία. Τον ύμνο του Ολυμπιακού, τα παιδιά του Πειραιά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και ό,τι υπάρχει σε Πειραιά. Δώσ' του, λέει, και πριν και μετά.
0: Α, Πειραιά συνεχόμενος, έτσι. Πειραιά δίχως τέλος.
1: Μάλιστα. Τώρα που μας τρολάρουν και ο Ρογκάκο, όλα καλά. Χθες το δικό σας το σπίτι σε γάβρους νοικιάστηκε. Επειδή ήταν στο Άκα.
0: Εντάξει, λογικό. Εντάξει, με αυτά τα πειράγματα υπάρχουν πάντα.
1: Εντάξει, βρε παιδιά, το δώσαμε και. Η ΑΕΚ δεν έδωσε πάλι στον Ολυμπιακό, δεν έδωσε το γήπεδο. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός κράτησε το γόητρο της χώρας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Μπράβο, Γιώργο. Σοφία Μαραγκίδου, Νίκο, μας έχεις δίκιο, λέει. Η πάντα η Ρίτσα ήταν εντυπωσιακή και στο δελτίο. Εχθές δεν ήταν μια λευκή οπτασία και έκανε κοντρά στο κόκκινο ποτάμι. Α, δε. Χθες δε ήταν μια λευκή οπτασία. Τα βλέπεις, Λιτσάκη.
0: Εσύ και η Σόβη, είσαστε οι δύο σταθεροί.
1: Όχι.
0: Εσύ βέβαια στο Μουγκόβ δεν το έκανε τίποτα. Χωρίς ήχο, βέβαια. Εσύ απλά στα χαλιά σου.
1: Έπαιρνε το χαλάκι.
0: Και έβλεπε και θέαμα, ναι.
1: Να και η Κέλλη. Ριτσάκι μου, λέει, καλά τα λέει ο Νικόλας περί καρδιοχτυπιού. Πάντα πανάθα. Σας ακούω ανελιπώς, λέει.
0: Τι να κάνω, και εγώ πανάθα είμαι, βρε παιδί μου. Αλλά όταν βλέπεις μπάσκετ, το μπάσκετ είναι έτσι φτιαγμένο σαν άθλημα που πραγματικά με τις περιόδους και τα συγκεκριμένα αυτά που είναι, που ένα καρδιοχτύπη το έχεις.
1: Η Μαρία λέει καλημέρα σας, αν και Παναθηναϊκός, χάρηκα για την νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε και λέει και την Μπαρσελόνα αύριο στο Θυσίο.
0: Έτσι λέει η Μαρία.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα το χάρηκα. Εσύ, Μαρία μου, χάρηκα. Τέλος πάντων, μπράβο στον Ολυμπιακό. Δεν έσκησα και τις φανέλες μου.
0: Εντάξει, δεν είπε χάρηκε, είπε. Δεν είπε ότι έσκησα.
1: Δεν έσκησα και τις μπλούζες μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα. Εκατοντάδες τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για Ολυμπιακό, για δημογραφικό. Τους έχει αγγίξει πάρα πολύ.
0: Καλά, όλοι το σχολιάζουν το δημογραφικό.
1: Να ο Γιάννης. Αντί να δώσουμε κίνητρα να κάνουν το ζευγάρι για Ελληνόπουλα, δίνουμε επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, όλα χρειάζονται, αλλά έχει τώρα και ένα δίκιο.
0: Εντάξει, η επιδότηση για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλη. Γιατί τα ζευγάρια θέλουν λίγο περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν και να νοικιάσουν οι άνθρωποι ένα σπίτι και να μπορέσουν να προχωρήσουν, να ανοίξουν τη ζωή τους και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
1: Αλήθεια είναι.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή Real News.
1: Άρχισε το δρολάρισμα εδώ, Διονύσης λέει. Γουρλίδικη έδρα του ΠΑΟ για τον Ολυμπιακό.
0: Γουρλίδικη αποδείχθηκε εδώ.
1: Λοιπόν, άκου Διονύση τώρα, επειδή μας τρολάρεις κιόλας. Γίνεται το νέο μας γήπεδο, να ξέρεις. Στο Βοτανικό. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Τα πανοραμικά, τα πλάνα, τα ωραία. Έχουμε, ο Τσίμας κάνει ένα ωραίο για την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, να δούμε και τα υλοποίηση.
1: Και ξέρεις, έχει τσιμέντα αυτό, Διονύση. Δεν είναι προκάτ. Δεν είναι με σίδερα. Λέω τώρα για το Ολυμπιακό το γήπεδο. Αυτό έχει τσιμέντα, έχει βάσεις.
0: Καλά,
1: καλά. Τι έγινε.
0: Μας χαιρετάει, μας χαιρετάει.
1: Είναι Ολυμπιακός ο Νίκος.
0: Ναι, και μας χαιρετάει γενικά.
1: Μας κόβει, ναι, 30 δεύτερα είναι νωρίτερα, μας κόβει.
0: Έλα, Νίκο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης.
1: Βέβαια, θα σας διασκεδάσω, σας ενημερώσουν όλα καλά. Πάμε.

0: Μα τι θα φα...
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρού. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά παγκόσμιο. Επιδιώκουμε τη σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μέρος του πλεονάσματος να το επιστρέψει σε οικογένειες με παιδιά. Συμπλήρωσε το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, ενώ προανήγγειλε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα σπίτι μου για την απόκτηση κατοικίας. Η λύση του δημογραφικού δεν είναι μόνο οικονομική, ανέφερε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις έχουν γίνει από νωρίς το πρωί σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι κατά τη διάρκεια νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οικονομικό τους όφελος υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά δεν επίκειται συμφωνία, υποστηρίζει το Ιράν, αφήνοντας αιχμές για το ρόλο του Ισραήλ. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε σπασμένα 15χρονη έπειτα από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη η διοκτήτρια του μίνι μάρκετ που της το πούλησε. Πολύ αυξημένη κίνηση στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη ως Ψυχικό, ανατμήματα στην Αλεξάνδρας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
9: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον θάνατο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευάτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δοξαδράμας και στην εθνική ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσει με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.

0: τα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά στην απόκτηση κατοικίας. Το Δημογραφικό είναι μαραθώνιος που όμως πρέπει να τρέξουμε με γρήγορες ταχύτητες, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Αναίρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στο ποινικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις έχουν γίνει από νωρίς το πρωί σε περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Μαρίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, είναι μεσολόγη, στείλουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά και τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα. Ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας. Το Δημογραφικό είναι μαραθώνιος που όμως πρέπει να τρέξουμε με γρήγορες ταχύτητες, δήλωσε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το enikos.gr και το real.gr. Ανέρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τον τελευταίο λόγο έχει το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις έχουν γίνει από νωρίς το πρωί στην Κρήτη σε νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων ύψους 250.000 ευρώ με έδρα την περιοχή των Σερών. Αντιφατικά μηνύματα εκπέμπονται από τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν επίκειται συμφωνία σύμφωνα με το Ιράν, που υποστηρίζει ότι το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας και στην Εθνική Ομάδα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τη μία, 25 Μαΐου σήμερα. Ξεκινάμε την εβδομάδα με σαρδάμ και ωραία διάθεση όμως. Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 πάμε μαζί.

Είχαμε ένα πνιγμό σήμερα το πρωί, 75χρονος άνδρας στη περιοχή του Καστελοκάμπου. Ισορρός του θεάθηνε επιπλέει μπρούμητα στο νερό από περίοικους, ειδοποίησαν τις αρχές. Μετά από μία ολόκληρη ώρα έφτασε στο σημείο το λιμενικό. Χωρίς αυτό δεν μπορούσε να γίνει καμία άλλη διαδικασία. Και έφτασε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έγινε η ανάσεση της ορού του άτυχου 75χρονου. Για όλη αυτή την ώρα είχε γίνει ισορρός θέαμα προς κάθε περαστικό. Απίστευτα πράγματα σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν μπήκαμε στο καλοκαίρι και είχαμε ένα πνιγμό. Από ό,τι είπαν και κάτι και στην περιοχή, ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος πήγαινε καθημερινά και απολάμβανε το μπάνιο του. Χρειάζεται προσοχή, γιατί και πέρσι είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στη θάλασσα, πνιγμών δηλαδή, απολουόμενους κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους, προχωρημένης ηλικίας, που έχουν συνηθίσει να απολαμβάνουν το μπάνιο τους, αλλά δεν φροντίζουν προηγουμένως να συνειδητοποιήσουν τις δυνάμεις τους και να έχουν κάνει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Είχαμε πανικό στα Δεμένικα. Πανικό στα Δεμένικα από άνδρα ο οποίος πυροβολούσε στοχευμένα σε διαμερίσματα, σε αυτοκίνητο. Τον αναζητούν οι αστυνομικοί. Σήμερα το πρωί, χθες το βράδυ, συγγνώμη, συνέβη το περιστατικό. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ξεκίνησε έρευνες για τη σύλληψή του στο πλαίσιο ταυτοφόρου. Αυτός εξαφανίστηκε. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί, για να του ασκηθεί ποινική δίωξη και στη συνέχεια να μεταβεί στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 35χρονος επιχειρηματίας Πατρινός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς όταν ειδοποιήθηκαν ότι είχε κλειδωμένη στο σπίτι τους την 16 και μισό ετών σύντροφό του.

Και ξεχνιάστηκε και απάτη. Μελία 23.500 ευρώ στο γειτονικό νομό Ηλίας. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο κατηγορουμένων. Μετά από έρευνα των αστυνομικών από τη δίωξη και ξιχνίαση εγκλημάτων στον πύργο, η υπόθεση απάτης ξεδιπλώθηκε ουσιαστικά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός Έλληνα και μιας αλλοδαπής γυναίκας. Είχαν εξαπατήσει το θύμα τους πουλώντας του, υποτίθεται, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.493 ευρώ. Και έχουμε και μια παρέμβαση από την Νίκη, από την Ομαρχιακή Κοινότητα, από την Ομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας της Νίκης, κοινότητα τη λένε όμως. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει την έντονη ανησυχία της, η οποία προκαλείται από την αύξηση πληστηριασμών σπιτιών στην περιοχή της Πάτρας και συνολικά σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νίκης, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 11.568 πληστηριασμοί σπιτιών σε όλη την Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 26, με τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να αφορά σε κατοικίες μέσης και χαμηλής αξίας. Ιδιαίτερα για την περιοχή της Πάτρας έχουν προγραμματιστεί 352 πληστηριασμοί ακινήτων, εκ των οποίων οι 190 αφορούν σε σπίτια, γεγονός το οποίο αποτυπώνει και τις αυξανόμενες πιέσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά και στην περιοχή μας. Δεκατρία λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι, ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3 στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και πάντα μαζί μας το Sushi Bar & Noodles Aya, το αυθεντικό σουσί της πόλης, στο πιο μαγευτικό χώρο και στο μοναδικό χώρο κατάστημα, το Sushi Bar & Noodles Aya, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία.

πήγαν και το Σαββατοκύριακο από τον ΣΥΡΙΖΑ Χαΐας, πήγαν και μοίρασαν φυλάδια, λέει, στα σούπερ μάρκετ της περιοχής της Πάτρας. Τι τους έλεγαν, να πάνε αύριο στο Τσίπρα ή να μην πάνε δηλαδή? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμπορεύεται με τον Τσίπρα, ή μάλλον ο Τσίπρας δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα οι μόνοι τους θα μείνουν ή έχουν δική τους πρόταση και δεν θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα, ή θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα και δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, άρα τζάμπα ο κόπος να περιδιαβαίνουν τα σούπερ μάρκετ της πόλης. Να μας το ξεκαθαρίσουν λίγο για να ξέρουμε τελικά. Να ξέρει ένας ψηφοφόρος που ψηφίζει, ρε παιδί μου, ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρει, θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνεχίσει, θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά με κόσμο ή χωρίς κόσμο, θα εγκαταλείψουν όλοι το καράβι και το καράβι θα μείνει ακυβέρνητο.

0: Λοιπόν, θα αφήσω τα περί πολιτικής ή τα κακοσκήμενα της πόλης, τα οποία έτσι κι αλλιώς συναντάμε στο διάβα μας, σε κάθε μας βήμα, σε κάθε στροφή. Στρίβει στη γωνία από εδώ, στρίβει στη γωνία από εκεί. Πάντου θα δεις ένα πρόβλημα σε αυτή την πόλη. Ευχόμαστε κάποτε να αρχίσουν να βελτιώνονται τα πράγματα και να ζούμε, να βιώνουμε μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτή την περιβόητη ποιότητα ζωής για την οποία αγωνίζονται και κόπτονται επί σειρά ετών, αλλά δεν έχουν πετύχει ακόμα. Μέχρι όμως να πετύχουμε την ποιότητα ζωής, την καλύτερη, την ιδανική, την ιδεατή, φίλες και φίλοι, το θέμα είναι τι κάνουμε σε σχέση με κάποιο άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα λαμπρά μυαλά μας. Γιατί έχουμε μύρια όσα παραδείγματα συμπολιτών, Ελλήνων, Ελληνόπουλα τα οποία έχουν και τσαγανό, έχουν και μυαλό, θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, στην επιστήμη, αλλά δυστυχώς όχι μόνο δεν τους κρατάμε στον τόπο μας, αλλά δεν φροντίζουμε να τους τιμήσουμε όπως πρέπει. Για παράδειγμα, διάβαζα μια συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησο της καλής συναδέλφου της Μαρίνας Ζεζογιάννη. Μια συνέντευξη γύρω από έναν εκπληκτικό επιστήμονα, ο οποίος εκφράζει το παράπονό του. Και τι λέει? Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Πετρόπουλο, ο οποίος ειδικεύεται στην τεχνολογία των υπερταχαίων λέιζερ και στην αλληλεπίδραση φωτός και ύλης. Μιλάμε για άλλο επίπεδο επιστήμη, επιστήμη σε άλλο επίπεδο μάλλον, και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εκείνο στο οποίο όμως θέλω να σταθούμε είναι ο τίτλος της συνέντευξης, σε εισαγωγικά: «Με λυπεί που δεν με στήριξε ο τόπος μου». Η χώρα του λοιπόν τον έδιωξε, οι ξένοι τον αναγνώρισαν. Σαν πως είναι η μόνη περίπτωση αυτή του κύριου Βασίλη Πετρόπουλου, ο οποίος μας κάνει τη μεγάλη τιμή και έχουμε χαρά γι' αυτό να είναι εδώ στον αέρα του Αντένα Radio Πάτας 105,3. Κύριε Πετρόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς...
1: όπως είπατε και η κυρία Ριζογιάννη, για αυτό το ωραίο άρθρο, πραγματικά πήρα για μια απλή αναγγελία γάμου στην εφημερίδα και κατέληξα να δω τον εαυτό μου μια μέρα μετά ως... στη σελίδα.
0: Παντρεύεστε.
1: Ναι, ναι, με πολιτικό γάμο τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο. Έχετε τις καλύτερες ευχές μας, τις θερμότερες ευχές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: ναι.
0: Και να ζήσετε όπως επιθυμείτε και όπως ονειρεύεστε. Και βέβαια και στα δικά τους οι ελεύθεροι όλοι, άπαντες. Και να το αποφασίσουν γρήγορα, γιατί στα χρόνια μας καθυστερούμε. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει.
1: Είναι δύσκολη καιρή και εντάξει, μιας και δίνεται και αυτό το βήμα, είναι και το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα πλέον.
0: Η μεγάλη μάστιγα. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε από το επιστημονικό κομμάτι. Πείτε μας αυτό το οποίο ερευνάτε τώρα, και είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που αν δεν κάνω λάθος γίνεται μεταξύ του Μιλάνου, του Πανεπιστημίου από το Μιλάνο, τον ΗΠΑ. Πείτε μας εσείς ακριβώς περί τίνος πρόκειται, για να μπούμε στη συνέχεια στο κομμάτι που έχει να κάνει με το brain drain.
1: Ωραία. Η έρευνά μου, όπως είπατε, είναι με τις σύγχρονες τεχνικές λέιζερ, τις υπερταχείς βαλμούς λέιζερ, όπου μπορούμε να δούμε τα πρώτα δευτερόλεπτα, τα πρώτα εκατομμυριωστά του δισεκατομμυριωστού του δευτερολέπτου μετά την απορρόφηση του φωτός από την ύλη. Συγκεκριμένα μελετάω τις μελανίνες, που είναι οι χρωστικές που βρίσκονται στο δέρμα μας, στα μάτια μας, στα μαλλιά μας, όσο μεγαλώνουμε φεύγει από τα μαλλιά μας, αλλά εντάξει, και βλέπουμε πως απορροφάται αυτή η ενέργεια και πως διοχετεύεται στο σύστημα. Για παράδειγμα, γιατί πως προκλείεται το μελάνωμα, μία από τις μεγαλύτερες αιτίες καρκίνου του δέρματος, πως μπορούμε να κάνουμε διάφορα να κατασκευάσουμε νέες μελανίνες που θα μας προστατεύουν περισσότερο ή να εκμεταλλευτούμε τη μελανίνη και για άλλους δρόμους όπως την παραγωγή θερμότητας, καθώς αυτός είναι ο πρώτερος σκοπός της. Είχα την τύχη και είναι η τρίτη ευρωπαϊκή υποτροφία που λαμβάνω, αλλά αυτή είναι και η μεγαλύτερη, και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους, γιατί όλοι και όλοι οι Έλληνες χρηματοδοτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή με τη σειρά της προσπαθεί να βοηθήσει τα νέα παιδιά. Και είναι μια σχετικά μεγάλη αναγνώριση και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την έρευνα που κάνουμε, γιατί είναι το Marie Curie Global Fellowship που θα μου δώσει τη δυνατότητα να είμαι τα επόμενα 3 χρόνια μεταξύ Ohio State University και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου.
0: Από τη μια θέλω να σας δώσω τόσα πολλά συγχαρητήρια από ψυχής. Από την άλλη θέλω και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνούν μαζί μου όσοι και όσες μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Θέλω να εκφράσω όλο αυτόν τον κόσμο λέγοντας σας ότι καμαρώνουμε και για εσάς και κάθε φορά που ένα παιδί από το δικό μας τόπο, από τη δική μας γη φτάνει στο σημείο όχι να γίνει έτσι όπως το λέμε απλοϊκά μεγάλος και τρανός, αλλά να βρεθεί στη θέση που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Ξέρετε, όλοι πετυχαίνουμε προσφέροντας τον εαυτό μας. Είναι τελείως διαφορετικό να πετυχαίνεις προσφέροντας την κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε και να το θαυμάζουμε και να το τιμούμε. Δυστυχώς όμως, αν και εσείς αριστούχος του τμήματος φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, φτάσατε να πείτε δεν με τίμησε ο τόπος μου, δεν με στήριξε ο τόπος μου. Γιατί αυτό το παράπονο?
1: Εντάξει, ναι, δεν θα ήθελα τόσο πολύ να βγει ως παράπονο ή να περιαυτολογήσω. Πραγματικά είναι, έχω γνωρίσει έξω πολύ πιο ταλαντούχους και από εμένα, δεν θέλω να σας πω, και μάλιστα απόφοιτους του Πανεπιστήμιου Πατρών. Αλλά ναι, αυτό το παράπονο, εντάξει, θα ήθελα όχι ως προσωπικό παράπονο, να το εκφράσω ως γενικότερο παράπονο. Ας πούμε, συναντιόμαστε ο ένας τον άλλον σε διάφορα συνέδρια, ας πούμε, στην Αμερική και όλοι λέμε την πορεία μας, και όμως μας πιάνει αυτό το παράπονο ότι ναι, θέσεις πίσω δεν υπάρχουν, είναι πολύ δύσκολο. Ή τι ωραία που θα ήταν να είχαμε αυτές τις συνθήκες που βρήκαμε έξω στην ίδια μας την πόλη, για παράδειγμα. Εγώ είμαι κάτοικος Πάτρας. Πραγματικά σας λέω, άμα είχα αυτές τις συνθήκες, είμαι ευγνώμων που έχω βγει έξω, γιατί άνοιξαν τα μάτια μου, είδα πολλά πράγματα, αλλά άμα είχα αυτές τις συνθήκες που γνώρισα στο εξωτερικό, στην πόλη μου, δεν θα έφευγα ποτέ.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που με αυτή την υποτιθέμενη προσπάθεια να κάνουμε τα μυαλά μας, τα λαμπρά μυαλά που έχουμε εξάγει στο εξωτερικό, να τα κάνουμε να γυρίσουν πίσω, είναι ο λόγος που δεν γυρίζουν, είναι ο λόγος που δεν πετυχαίνει αυτή η προσπάθεια. Αν είχατε απέναντί σας τον αρμόδιο υπουργό ή τον πρωθυπουργό, τι είναι αυτό που θα του λέγατε, κύριε Πετρόπουλε?
1: Πραγματικά μακάρι να είχα κι εγώ μια απάντηση, αλλά βλέπω ότι κάτι πάει.
0: Δεν θέλω να μου πείτε τον τρόπο, γιατί δεν είστε πολιτικός. Υποτίθεται οι πολιτικοί ξέρουν τον τρόπο να λύσουν προβλήματα, γι' αυτό ζητούν την ψήφο.
1: Πώς φτάσαμε εδώ, φταίει το κράτος, φταίει και η κοινωνία, φταίμε όλοι μαζί, δεν ξέρω. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο που ναι, τα νέα παιδιά, πραγματικά, άμα δείτε τον αριθμό των απόφοιτων που είναι στο εξωτερικό και διαπρέπουν, είναι πραγματικά. Είναι συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Όλοι είμαστε έξω για πάρα πολλά χρόνια.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια υποδομή η οποία μπορεί να αξιοποιήσει το λαμπρό μυαλό. Ενώ εδώ δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη αυτή η υποδομή, τα λέω σωστά?
1: Σίγουρα, εντάξει, και εμένα σαν...
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αν είχατε μείνει εδώ δεν θα είχατε φτάσει σε αυτό το επίπεδο έρευνας που φτάσατε σήμερα.
1: Εντάξει, στον δικό μου κλάδο, επειδή πραγματικά οι χρηματοδοτήσεις, θέλουμε υπερσύγχρονες τεχνικές λέιζερ, ειδικά στην Πάτρα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά υπάρχουν άλλοι κλάδοι οι οποίοι κάνουν πολύ αξιοπρεπή έρευνα. Δηλαδή δεν θέλω να δείχνουμε και με το δάχτυλο το Πανεπιστήμιο Πατρών. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, αλλά κάπου χάνεται η γέφυρα με τους αποφύτους, η αποκατάσταση αργότερα, και έτσι οι νέοι δεν βλέπουν μέλλον και φεύγουν έξω. Κάπου χάνεται την μπάλα, πιστεύω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Το μόνο που θα ήθελα και με αυτό να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Πετρόπουλε Βασίλη, είναι ποιος είναι ο δικός σας, ο προσωπικός στόχος, ποιο είναι το όραμά σας, αν θέλετε, με μια κουβέντα να μας το περιγράψετε και να κλείσουμε με αυτό, γιατί νομίζω ο κόσμος άκουσε δύο πράγματα, αλλά κατάλαβε χίλια δυο και δεν χρειάζεται περισσότερο από εκεί και πέρα. Απλώς αναμασάμε τα ίδια χωρίς νόημα.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μας ποιο είναι το δικό σας όραμα. Και βέβαια να πω και θα το πω, γιατί έχω χρόνια φιλία με τον πατέρα σας και ο Κώστας ο Πετρόπουλος, ο γνωστός συνδικαλιστής που έχει δώσει μάχες συνδικαλισμού στο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα. Και είδα σήμερα με υπερηφάνεια έκανε την ανάρτηση τη συνέντευξή σας. Από εκεί πήρα αφορμή και ψάξα να σας βρω για να σας ακούσουμε στον αέρα ζωντανά. Για πείτε μας ποιο είναι το όραμά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και για αυτό το βήμα και πραγματικά ευχαριστώ και τον πατέρα μου. Έχουν πραγματικά θυσιάσει πολλά πράγματα και αυτοί γι' αυτό, αλλά για μένα αυτό είναι το πρόβλημα κιόλας, ότι όλοι θυσιάζουμε, όλοι είμαστε, ζούμε σε έναν κόσμο κάπως επιβίωσης εδώ και είναι πολύ λυπητερό, ας πούμε.
0: Στενάχωρο.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το στόχος?
1: Να μην εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά, να εστιάζουμε και στην ελπίδα. Γιατί βλέπω πολλούς νέους του εξωτερικού να διαπρέπουν, κάποιοι ακόμα και, του εσωτερικού, και βλέπω ότι όλοι έχουμε όρεξη να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο μας. Δηλαδή πολλοί θέλουμε να επιστρέψουμε, άλλοι συνεχίζουμε και συνεργασίες. Υπάρχουν και κάποιοι καθηγητές με τους οποίους έχουμε επαφή, έτσι. Δεν είναι μια άλλη σφαίρα φαντασίας. Απλά είναι το χρηματικό. Ο χρηματικός παράγοντας πολλές φορές εμπόδιο, δυστυχώς. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια ελπίδα, γιατί εντάξει είναι πολλά παιδιά και τώρα δίνουν και πανελλήνες. Θα ήθελα να δουν και έναν νέο τρόπο ότι μπορείς να πετύχεις, ας είσαι και από την Πάτρα ή οποιοδήποτε. Και όχι μόνο εγώ, και πολλοί άλλοι. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, απλά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή προσφορά στην κοινωνία και στην επιστήμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συγγνώμη για τη φίλη που θα μπορεί να πειραχτεί που θα τα ακούσει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τέτοιων λαμπρών μυαλών που εν ολίγης ο τόπος μας τους ξεχνά. Όπως για παράδειγμα ο Νικόλαος Ζαχαράκης, ο Έλληνας, το Πατρινόπουλο ουσιαστικά, από το Ψαροφάι, που βρήκε το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού, έσωσε μια γυναίκα στην Αμερική. Το 2023 συνέβη αυτό και ο άνθρωπος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην έρευνα και όλα αυτά στη μνήμη της μητέρας του που έχασε από καρκίνο του μαστού. Και ο συγκεκριμένος επιστήμονας έχει αποφυτίσει από το χημικό πατρόν. Έχουμε πάρα πολλά λαμπρά μυαλά. Μάλλον αυτά τα μυαλά θα έπρεπε να τα καλούμε να μας διοικήσουν. Μπας και δούμε άσπρη μέρα, γιατί μέχρι τότε, όσο δεν το κάνουμε αυτό, δεν μας βλέπω σόι. Δεν έχουμε κατά που να σάξουμε. Μία και μισή ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε λίγο, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα και έχω διαλέξει σήμερα να μιλήσουμε με νέα γενιά, που είναι πολλά υποσχόμενη αυτή η νέα γενιά. Φέρνει ελπίδα, όχι την ελπίδα της Καριθιανού, ούτε την ελπίδα του Τσίπρα. Αύριο είναι ο Τσίπρα στο Θησίο στις 8 το βράδυ, για όσους θέλετε να πάτε. Υπάρχουν και πουλμανάκια που θα αναχωρήσουν. Αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις ελπίδες. Μιλάμε για την ελπίδα που γεννά η πρωτοβουλία, το μυαλό, η καλοσυνάτη δράση και χωρίς σκοπιμότητες δράση των νέων παιδιών που θέλουν να κάνουν κάτι αξιόλογο και αξιοπρεπές, όπως αυτό το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Σε λίγο επιστροφή.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

πάλι ζωγραφίζει η Αγγελική Καθαράκου με τη μουσική. Μας βάζει όλα τα ωραιότερα κομμάτια, δεν μπορούμε να πούμε. Α, ευχαριστούμε Αγγελική. Έχεις καταπληκτική μουσική αισθητική.

Στην Ελλάδα προβλέπεται η μεγαλύτερη επιδείνωση τιμών το 2026 λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η αερινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιεί ότι το πλήγμα της ακρίβειας για τον Έλληνα καταναλωτή αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,7% το 2026, τροφοδοτούμενος από την απότομη αύξηση τιμών στην ενέργεια, παραμένοντας πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό αναφέρει η Κομισιόν στις προβλέψεις της. Δεν το λέω εγώ. Και σημειώνει επίσης ότι το ενεργειακό σοκ διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών, συγκρατεί την ανάπτυξη της κατανάλωσης, αποδίδοντας ευθέως το κόστος της κρίσης στον τελικό κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στον πολίτη. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν εμφανίζεται μόνο με υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για το 26, αλλά και με πολύ εντονότερη επιδείνωση της πρόβλεψης μέσα σε λίγους μήνες. Τι να πει κανείς, εδώ έχουμε την Κάρη από πάρκα αιωλικά, για παράδειγμα. Τώρα η κυβέρνηση έβαλε κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις να μην φτιάχνονται αιωλικά σε νησιά, να τηρούνται κάποιοι όροι τέλος πάντων και να μην έχουμε αιωλικά πάρκα πολύ ψηλά στα βουνά. Και όλα αυτά την ώρα που ενώ έχουμε τόση αιωλική ενέργεια, έχουμε τόσο πανάκριβο ρεύμα. Ενώ ξέρετε που πάει η αιωλική ενέργεια, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει μπαταρίες, έχει αποθηκευτικούς χώρους, αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και όταν δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας, τροφοδοτεί τη δική της αγορά με την ενέργεια που παράγουμε εμείς από τα δικά μας αιωλικά πάρκα. Και έτσι έχουν πάνθινο ρεύμα οι Βούλγαροι. Στην Ελλάδα που παράγουμε εμείς την αιωλική ενέργεια, έχουμε πανάκριβο ρεύμα. Γιατί εμείς δεν έχουμε επιλέξει τη λύση της αποθήκευσης. Έχουμε επιλέξει την οδό του φυσικού αερίου. Οπότε και γέμισαν τα βουνά μας με αιωλικά πάρκα και με ανεμογεννήτριες και πληρώνουμε ακριβά την ύφη στη ΔΕΗ ή στους παρόχους για να έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Και ταυτοχρόνως βέβαια βλέπουμε αυτή την καλπάζουσα ακρίβεια, η οποία είναι ασταμάτητη, ατελείωτη, διότι έχουμε πόλεμο στο Ιράν. Λες και όταν δεν είχαμε πόλεμο στο Ιράν, δεν υπήρχε ακρίβεια. Γίνεται πόλεμο στο Ιράν, ακρίβεια στην Ελλάδα. Γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία, ακρίβεια στην Ελλάδα. Τσακώνονται δύο στο Τόκιο, ακρίβεια στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Σας έλεγα προηγουμένως για αυτά τα νέα παιδιά, για τη νέα γενιά, για αυτούς που μας δημιουργούν την ελπίδα. Και δεν μιλάμε για την ελπίδα ούτε της Καριστιανού, ούτε του Τσίπρα, ούτε άλλων πολιτικών προσώπων που μας έχουν κατακάψει την ελπίδα και μας έχουν κατακάψει και τη γούνα. Μιλάμε για την ελπίδα την ουσιαστική, την αληθινή, που γεννιέται μέσα από το όραμα των νέων παιδιών της νέας γενιάς, που είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη γενιά, που είχαμε μάθει ότι αν είσαι και λίγο μαγκάκος και λίγο έξυπνος της νέας γενιάς, που είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη γενιά, που είχαμε μάθει ότι αν είσαι και λίγο μαγκάκος

0: χημικού πατρών, του Πανεπιστημίου Πατρών, και ο οποίος συγκαταλέγεται στους ανθρώπους εκείνους που δεν περπατούν στην οδό του πετυχαίνω για να προσφέρω στον εαυτό μου, αλλά πετυχαίνω για να προσφέρω στην κοινωνία. Και πάμε σε ένα άλλο παιδί εδώ δικό μας, σκηνοθέτης, φωτογράφος και πολλά ακόμη, αλλά είναι και σκίπερ, και επί 10 χρόνια παρά τον νεαρό της ηλικίας του ταξίδεψε στο Ιόνιο και σκέφτηκε να μοιραστεί όλες αυτές τις εμπειρίες και να μας γνωρίσει το Ιόνιο μέσα από ένα βιβλίο. Μέσα από ένα βιβλίο με αεροφωτογραφίες, με 1000 πράγματα, με καταγραφή έτσι, προσωπικών ιστοριών. Να νιώσουμε καλοκαίρι και να νιώσουμε πραγματικά το Ιόνιο και να δούμε από άλλη σκοπιά αυτή την ωραία θάλασσα που έχουμε δίπλα μας. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Λιόπετα, τον νεαρό Κωνσταντίνο, ο οποίος μας, μπορεί να μας ταξιδέψει μέσα από αυτό το βιβλίο του που ετοίμασε και μας το παρουσιάζει. Κωνσταντίνε Λιόπετα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ροδίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε αγόρι μου για την προσπάθεια την ωραία που έχεις κάνει και έχει καταλήξει σε αυτό καλά. Το ωραίο βιβλίο, το Λεύκομα. Για πες μας λίγο για το Λεύκομα, το τίτλο του και τι ακριβώς είναι αυτό που θες να περάσεις μέσα από αυτό το βιβλίο.
1: Το Λεύκομα ονομάζεται 10 χρόνια Ιόνιο. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο φωτογραφίες από όλο το Ιόνιο. Mm-hmm. Πέρασα από το 2014 που πήρα το δίπλωμα της τριπλοείας μου. Ξεκίνησα με το 2015 το πρώτο μου ταξίδι σε όλο το Ιόνιο μαζί με τους φίλους μου. Mm. Και επιτόπου τα ξαδέλφια μου, τα καλά μου τα ξαδέλφια που πάντα δούλευα μαζί τους, με εντάξανε στη δουλειά και πήγα και το πρώτο μου σκυπερλίκι στην ηλικία των 18 χρονών. Από τότε μαζεύω φωτογραφίες από όλο το Ιόνιο. Mm. Και πέρσι τη συγκέντρωσα, είδα ότι είχαν φτάσει έναν ατελείωτο αριθμό, 8.000 φωτογραφίες από όλο το Ιόνιο.
0: Πω.
1: Και ναι, κάθισα κάτω, τις έφτιαξα, τις ξεσκάρταρα που λέμε οι φωτογράφοι. Ναι. Βρέθηκα με 700 διαμαντάκια που τα λέω εγώ και τα έβαλα στο βιβλίο.
0: Κάτσε ένα λεπτό, γιατί μας το λες σε κλάσμα δευτερολέπτου, μας το περιγράφεις, αλλά είναι τρομερά κοπιαστική διαδικασία. Εγώ θέλω να συμμαζέψω λίγο φωτογραφίες από το κινητό μου τηλέφωνο που βγάζω για ρεπορτάζ και δεν το κάνω ποτέ. Το αμελώ γιατί είμαι και αναβλητικός. Οπότε το αμελώ γιατί λέω πού να κάτσω τώρα να χάσω χρόνο. Εσύ έκατσες από 8.000 φωτογραφίες και έβγαλες 700.
1: Μάλιστα.
0: Από μόνο του αυτό.
1: Είναι δύσκολη διαδικασία να επιλέξεις τα παιδιά σου, αλλά έπρεπε να μειωθούν αναγκαστικά.
0: Αυτό από μόνο του λοιπόν είναι επίτευγμα. Και πάμε τώρα, είμαι σίγουρος ότι αν κάνεις μια έκθεση με όλες και τις 8.000 φωτογραφίες θα έρθουμε να τη δούμε. Ένα το κρατούμενο.
1: Δεν χωράει την πάτρα.
0: Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο, πάμε να δούμε λοιπόν γιατί τώρα ένας νέος που περνάει ωραία ρε παιδί μου, πας εκεί στο Ιόνιο, περνάς όμορφα, κάνεις με το σκάφος τις βόλτες σου, ζεις το καλοκαίρι, το νιώθεις στο πετσί σου, τι ωραία θα είναι. Γιατί να μπεις στη διαδικασία να κοπιάσεις, να κουραστείς για να φτιάξεις ένα Λεύκομα να το μοιραστείς με τον κόσμο. Ένα λεπτό, να απαντήσω μόνος μου. Σε κάποιους που μπορεί να σκεφτούν, έλα ρε φίλε, το κάνει για να οικονομήσει το παιδί. Σιγά την κονόμα. Σας το λέω, σας το ξεκαθαρίζω. Άρα λοιπόν, πάμε Κωνσταντίνε στην ουσία. Γιατί να το κάνεις?
1: Κοιτάξτε, όλα τα λιοπετάκια έχουμε καλλιτεχνικές ανησυχίες, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εκτός αυτού, από την καλλιτεχνική ανησυχία, το να δημιουργήσεις κάτι, είναι ένα βίντεο, είναι μια φωτογραφία, είναι ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι και τα 10 χρόνια που πέρασα εκεί πέρα, είναι τα παιδικά μου χρόνια. Mm-hmm. Που αντί όντως να κάνω διακοπές, δούλευα και μάθαινα αυτόν τον προορισμό, έκανα καινούριες γνωριμίες, καινούριους φίλους και αυτόν τον προορισμό, και αυτόν τον προορισμό τον αγάπησα, δηλαδή. Mm-hmm. Τον λατρεύω αυτόν τον προορισμό. Στόχος μου είναι πάντα να διαφημίζω και να προάγω το Ιόνιο. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι ένας οδηγός, ένα εγχειρίδιο, μια εικόνα του Ιωνίου. Mm-hmm. που μπορεί να καταλάβει κάποιος και να δει την ομορφιά του.
0: Άρα λοιπόν μας συστήνεις το Ιόνιο με ένα διαφορετικό τρόπο από τον οποίο από ποιον τρόπο τον ξέρει ο καθένας μας, με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο μέσα από τη δική σου ματιά και μέσα από πολλές ιστορίες, σωστά?
1: Μάλιστα. Έχω και κάποιες αστείες ιστορίες.

0: τα plot twist όλων αυτών των χρόνων σε κάθε ένα κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλές παραπάνω ιστορίες, δυστυχώς δεν χωράγανε όλες εδώ πέρα. Το βιβλίο κυρίως είναι φωτογραφικό και ο τρόπος που το στείλω είναι έτσι από την αεροφωτογραφία και μέσα από την σκοπιά ενός ιστιοπλώου. Το βιβλίο είναι και ιστιοπλοϊκό. Πάντα το μέσο μου να κινούμε ανάμεσα στα νησιά ήταν το ιστιοπλοϊκό. Άρα θέλω να αναδείξω και αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται ιστιοπλοεία, το άθλημα και τον τρόπο διακοπών.
1: Μάλιστα.
0: Ειδικά σε αυτόν τον προορισμό που είναι ιδανικός για ιστιοπλοεία.
1: Και μιας και μιλάμε για ιστιοπλοεία, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρωτάθλημα ιστιοπλοείας αρχές μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο. Και μάλιστα έχει ζητήσει ο Ιστιοπλοϊκός Ομίλος Πατρών και αιτήσεις από εθελοντές για να μπορέσουν να αγκαλιάσουν και να βοηθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια που θα έχει ως αποτέλεσμα να καταλύσουν στην Πάτρα πάρα πολύ ιστιοπλόοι από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Ελλάδα. Δεν θέλω να αφήσουμε, γιατί θα ήταν απορίας άξιον αν το αφήναμε στην άκρη. Ξέρω ότι θα σας στεναχωρήσω τώρα, αλλά θα σας στεναχωρήσω, Κωνσταντίνε, και αναφέρομαι στο μοιραίο συμβάν, σε αυτό που μας σόκαρε και μας ανατρίχιασε όλους και μας στεναχώρησε όλους, όλη την Πάτρα, για τον χαμό πέρσι το Σεπτέμβρη του αδελφού σου. Να θυμίσω σε όλους ότι είσαι γιος του Νίκου του Λιόπετα, του φωτογράφου, του αξιέπαινου και πολύ αγαπητού φίλου και συμπολίτη, και ο αδελφός σου χάθηκε σε εκείνο το τροχαίο χωρίς την επαιτειότητα τη δική του και σε εκείνο το τροχαίο στο νέο δρόμο. Είναι αφιερωμένο σε αυτόν το βιβλίο σου, σωστά?
0: Μάλιστα, είναι αφιερωμένο στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης ήταν ιστιοπλός και σκύπεδε και ο ίδιος στο Ιόνιο. Μαζί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, μαζί πήραμε το δίπλωμα, μαζί πήγαμε τα πρώτα ταξίδια. Και το βιβλίο, οι καλύτερες ιστορίες από αυτές που αναφέραμε που έχει το βιβλίο είναι μαζί με τον Δημήτρη. Είναι πραγματικά οι πιο όμορφες και αστείες ιστορίες που έχουμε ζήσει στο Ιόνιο. Και ειλικρινά αυτό το βιβλίο είναι μια ανάμνηση του Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Θα το παρουσιάσεις κάπου συγκεκριμένα, να έρθουμε να το δούμε, να ακούσουμε? Σχεδιάζεις κάτι?
0: Έχω πολλές σκέψεις. Μ' αρέσουν να φτιάχνουμε. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση. Απλά αυτή τη στιγμή ξεκινάμε διάφορες δουλειές και είμαστε λίγο πιεσμένοι. Θα ήθελα μέσα στον Ιούνιο δηλαδή να κάνουμε μια εκδήλωση και μια παρουσίαση για το βιβλίο. Πιστεύω θα την καταφέρουμε. Μέσα στο Ιούνιο πιστεύω θα το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε για αυτό που μας ετοίμασες και θα το απολαύσουμε για να γνωρίσουμε το Ιόνιο έτσι όπως το γνώρισες εσύ και μας το συστήνεις από τη δική σου ματιά. Να είσαι καλά.
0: Κύριε Ροδίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Είδατε λοιπόν που υπάρχει η άλλη οπτική γωνία των πραγμάτων. Τέτοιους ανθρώπους πρέπει να εντοπίζει το πολιτικό σύστημα και να τους βάζει μέσα στους κόλπους τους. Μέσα στους κόλπους τους, συγγνώμη για τον Σαρδάμ. Αν βέβαια οι ίδιοι επιθυμούν να γίνουν πολιτικοί, πολύ αμφιβάλλω, αλλά με τη σημερινή εικόνα της πολιτικής. Αν η πολιτική ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι, τότε θα έμπαιναν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοια μυαλά στην πολιτική και το μέλλον μας και το παρόν μας και το μέλλον μας θα ήταν πολύ καλύτερο.

Έβλεπα τώρα στο Facebook μια ανάρτηση από τη σελίδα Patas Photos Old Special. Δημοσιεύει σε αυτή τη σελίδα πολλές παλιές φωτογραφίες της Πάτρας και μία από αυτές είναι το παλιό κομιβητήριο της Αγιάς. Εκείνος ο σκουπιδότοπο, να τον πω. Δεν το λέω σκουπιδότοπο, ακόμα και ο σκουπιδότοπος είναι πολύ καθαρότερος από αυτό το οποίο θα συναντήσετε αν περάσετε από Κανελοπούλου Κυρίων Πολυτεχνείου. Είναι ο χώρος στον οποίο πρέπει να έχουν κάνει τουλάχιστον 2-3 συνεντεύξεις τύπου στο πόδι διάφοροι περιφερειακοί, ακόμα και ο νυν περιφερειάρχης ο κ. Φαρμάκης, υποσχόμενοι ότι όλη αυτή η εικόνα θα αλλάξει και το κολυμβητήριο θα λάμψει. Ακόμα βούρκος παραμένει.

άλλος ανακαλύπτει τη σχέση φωτός και ύλης, άλλος νικά τον καρκίνο, άλλος καταγράφει το Ιόνιο και μας το παρουσιάζει, και οι αρμόδιοι ακόμα να φτιάξουν ένα κολυμβητήριο να το καθαρίσουν έστω. Αυτά για σήμερα και άλλα πολλά, πολύ περισσότερα αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στον Αντένα Πάτρας, Real FM 105,3. Η Αγγελική Καρδαράκου ήταν στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πάντα η πρότασή μας για το αυθεντικό σουσί της πόλης, στο σουσί μπαρ Νούντλς Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου σήμερα. Με το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων που ανέλησε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό και με τους ολονύκτιους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
16: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
15: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
16: Μήνυμα για στήριξη στις νέες οικογένειες έστειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά και τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα. Ενώ αποκάλυψε ότι εξετάζεται νέο πρόγραμμα που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας.
15: Στην κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του επί της Ρεάλ με 92-85 σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί όλη τη νύχτα στον Πειραιά αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις από χιλιάδες φιλάθλους. Εγκομιαστικά τα σχόλια των ισπανικών μέσων ενημέρωσης για τον Ολυμπιακό, οι πρώτες δηλώσεις παικτών και προπονητή και τα συγχαρητήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας.
16: Και νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων είναι ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες. Εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια από το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
15: Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη για διακίνηση όπλων που συνδέεται με την τουρκική μαφία. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 25 πιστόλια και γεμιστήρες.
16: Νέα εκτείναξη παρουσιάζουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
15: Σε κρίσιμο σημείο, οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα πυρηνικά της Τεχεράνης να παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα τους αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν επικείται συμφωνία, σύμφωνα με το Ιράν που υποστηρίζει πως το Ισραήλ προσπαθεί να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις.
16: Ανέρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τον τελευταίο λόγο έχει το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες.
15: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ. Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από 6 κόμματα.
16: Τον εισαγγελέα σήμερα ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
15: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί και νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό.
16: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας καθώς και στην Εθνική Ομάδα. Είχε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 φορές το πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο Ελλάδος.
15: Και στα του καιρού, άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος, εξυμποφόρ νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη υποχωρεί σταδιακά η αστάθεια.
8: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο μαζί μας και θα μας ενημερώσει για τους δρόμους στους οποίους οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα.
17: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου Πατησιών στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
8: Το θέμα της ημέρας.
15: Το πλέγμα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο 5ο συνέδριο, όπου ειδικοί ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση του καυτού δημογραφικού προβλήματος. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά παγκόσμιο πρόβλημα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεσμεύθηκε ότι θα συνεχιστεί η στήριξη οικογενειών με παιδιά και η θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων. Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται στην κατεύθυνση ενός νέου προγράμματος για την απόκτηση κατοικίας. Ακούμε ένα απόσπασμα της συνέντευξής του και επιστρέφουμε.
18: Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Προφανώς συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, όμως χώρες εξαιρετικά πλούσιες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορούσε να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας, και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Όταν βλέπαμε μάλλον τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων πολιτών, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική, διότι το κράτος έρχεται και αναγνωρίζει ότι μια οικογένεια με παιδιά προφανώς έχει περισσότερα έξοδα, άρα πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο από την ελληνική πολιτεία. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Δεν είναι μικρός αριθμός. 25.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο του ενοικίου που θα πλήρωναν για ένα αντίστοιχο σπίτι, έχουν όμως και το δικό του σπίτι. Και ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
15: Το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που απειλεί το μέλλον κάθε χώρα, Αργυρό Μαυρούλη.
19: Βασίλη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και το ακούσαμε και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αντίστοιχα προγράμματα κατοικίας, πιθανότατα ένα σπίτι μου 3, προκειμένου να αποκτήσουν οικογένειες και να έχουν πρόσβαση σε κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Όμως είπε ότι η λύση δεν περιορίζεται μόνο στις επιδοτήσεις ή στα στεγαστικά δάνεια, αλλά απαιτεί αύξηση του διαθέσιμου οικοστικού αποθέματος, ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κίνητρα για να επανέλθουν στην αγορά κλειστά ακίνητα. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές συμφιλίωσεις οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αναφέρθηκε στην επέκταση των θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς που ξεκίνησε να τρέχει, αλλά και στις δυνατότητες που δημιούργησε η τηλεργασία για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους εργαζόμενους γονείς. Ακόμη αναφέρθηκε, Βασίλη, και στα 150 ευρώ τα οποία θα λάβουν οι γονείς στην έκτακτη ενίσχυση οικονομική, που η οποία δημιουργήθηκε και δόθηκε από το υπερπλεώνασμα και τις πολιτικές που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη στρατηγική Brain the Gain, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σταδιακή επιστροφή των Ελλήνων εργαζομένων από το εξωτερικό, καθώς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς, γιατί είναι νέοι οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα λόγω της κρίσης. Και έτσι δεν έχουμε ουσιαστικά αύξηση και των νέων γεννήσεων, γιατί αυτοί οι νέοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Η κυβέρνηση είπε ότι επέκτηνε τα φορολογικά κίνητρα επαναπατρισμού και στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν αυτοί οι νέοι στη χώρα, πιστεύοντας στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Αναφέρθηκε και στους συνταξιούχους ότι πλέον δεν τιμωρούνται. 250.000 συνταξιούχοι παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας μετά την κατάργηση των αντικινήτρων για εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, και αναφέρθηκε για την τοποθέτησή του για τις δράσεις που γίνονται με στόχο την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές, να μείνει ο κόσμος εκεί, να μην έρχεται στην πρωτεύουσα, την οικονομική ενίσχυση των 10.000 ευρώ για εγκατάσταση πολιτών στον Εύρο, τις απομακρυσμένες άλλες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τόνισε και υπογράμμισε την ανάγκη ότι η μείωση της ανεργίας δημιουργεί επιπλέον σοβαρές ανάγκες στην αγορά εργασίας και προανήγγειλε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων στο εργατικό δυναμικό της χώρας.
15: Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παραχώρησε συνέντευξη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία χαρακτήρισε το δημογραφικό μαραθώνιο που πρέπει να τρέξουμε, όπως είπε, με γρήγορες ταχύτητες, ενώ τάχθηκε υπέρ της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
20: Δυστυχώς, το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος, στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
21: Πώς χτίζουμε ένα περιβάλλον όπου το κάθε παιδί έχει στήριξη από την πρώτη μέρα? Και πρέπει να πω εδώ ότι ακούω πολλά παράπονα πολυτέκνων ότι επιδόματα τα οποία δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια καταλήγουν να μειώνονται, διότι ανεβαίνουν σε μισθολογικό κλιμάκιο οι άνθρωποι και τίθενται εκτός επιδομάτων.
20: Η δική μας κυβέρνηση έχει αποφασίσει η ενίσχυση που δίνεται στους πολίτες να δίνεται ποικιλοτρόπως και να δίνεται όχι μόνο βασισμένη στα επιδόματα. Τα επιδόματα υπάρχουν, διατηρούνται, δεν υπάρχει ούτε ένα επίδομα το οποίο να έχει καταργηθεί. Υπάρχουν νέα επιδόματα, αλλά ποια είναι η απάντησή μας στα επιδόματα? Η πιο ουσιαστική μεταρρυθμιστική φορολογική πολιτική. Ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πάρει πίσω βάσει της μεταρρύθμισης του Ιανουαρίου 4 τουλάχιστον κατώτατους μισθούς. Αυτό αθρηστικά είναι πολύ υψηλότερο από μια αύξηση 10-15% θέλετε, άμα βρίσκαμε τον δημοσιονομικό χώρο να δώσουμε στα επιδόματα.
15: Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό, κυρίες και κύριοι, μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
16: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ στέφθηκε για 4η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός μετά από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Μέσα στο γήπεδο επικράτησε χαρά και συγκίνηση, καθώς πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια για να ανέβουν οι Ερυθρόλευκοι και πάλι στην κορυφή, ενώ η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Χιλιάδες φίλαθλοι όλων των ηλικιών πλημμύρισαν τους δρόμους του Πειραιά αλλά και όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας, στείνοντας ένα ξέφρενο ολονύχτιο γλέντι. Πήρε φωτιά το λιμάνι, Δημήτρη Σταυρακάκη, και όχι μόνο το λιμάνι.
0: Υπολογίζεται ότι στον Πειραιά τα ξημερώματα ήταν 85.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που έγινε η φιέστα, 5.30 το πρωί τελείωσε, όταν παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είναι ακόμα εδώ ο κόσμος, είπε ο Κώστας Παπανικολάου, απευθυνόμενος στους φίλους της ομάδας, και πριν αυτό το είπε, πριν δώσει το κύπελο στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα ηχητικό απόσπασμα από τι έγινε τα ξημερώματα, ήταν 5 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο, ακούγονται ο Κώστας Παπανικολάου, ο κόουτς Μπαρτζόκας που τραγουδούσε συνθήματα και ο Σάσα Βενζέκοφ που έδωσε τον επόμενο στόχο της ομάδας.
1: Τελείωσε αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία. Πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς,
22: ποιος?

0: θέση στην κερκίδα. Γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα. Μου έκανε τεράστια ζημιά.
1: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
0: Και ξέρω ότι αυτό που θα πω μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μοιάζει τόσο σημαντικό, αλλά πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα.
2: Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν σε πούλμαν με ανοιχτή οροφή. Ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα από το ξενοδοχείο στην Βασιλή Σοφίας και έκαναν να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά μια μισή ώρα. Ήταν λαοθάλασσα, συνόδευαν χιλιάδες αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ο κόσμος τους σταματούσε κατά τη διάρκεια που περνούσε το λεωφόρο Συγκρού. Όλα αυτά.
3: Θύμησε σκηνικό από Conference League, για να πούμε.
2: Βέβαια, πολύ σωστό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός το βράδυ πήρε τον τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του στην Ευρωλίγκα και το 2024 το Conference League το είχε πάρει πάλι στην έδρα ενός άλλου αντιπάλου στη ΣΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Τώρα ξύνησε πληγές από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη. Πάμε τώρα και στα αγωνιστικά όμως, γιατί δεν ήταν ένας αγώνας που δεν ήταν για καρδιοπαθείς, θέλω να πούμε. Ότι μέχρι την τελευταία στιγμή και λόγω των συνεχών λαθών που βλέπαμε την πλευρά του Ολυμπιακού, δόθηκε η ευκαιρία στη Ρεάλ να φτάσει, να μειώσει την διαφορά ακόμα και να διεκδικεί τον τίτλο.
2: Έσπασε την κατάρα ο Ολυμπιακός που ήθελε να μην καταχτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Έτσι, στη Ρώμη το 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013, οι προηγούμενες φορές που πήρε τον τίτλο, και χθες το βράδυ στο ΑΚΑ απέναντι σε μια Ρεάλ πολυνίκη του θεσμού με 11 τίτλους, που όμως είχε σημαντικές απουσίες, τρεις βασικούς παίκτες σέντερ εκτός. Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής πολύ αγχωτικά. Η Ρεάλ δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Πίεσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος. Κινδύνευσε ο Ολυμπιακός εκεί 2 λεπτά πριν το τέλος να το χάσει.
3: Ανανέωνε επιθέσεις η Ρεάλ.
2: Έβγαζε αντίδραση και στο τέλος στις λεπτομέρειες. Το είπε και ο coach Καριόλο της Ρεάλ, ότι στις μικρές λεπτομέρειες έκριναν τον τίτλο και εξόρκησε έτσι το φάντασμα του Κάουνας το 2023 και την ήττα στο φινάλε από τη Ρεάλ με καλάθι του Γιούλο Φουρνιέ. 20 πόντους κορυφαίος, ο Πίτερ 16, ο Βεζέκοφ 12, ο Λάις έκανε πολλή δουλειά για τη Ρεάλ, είχε 24 πόντους. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ χθες το βράδυ.
4: I want to congratulate Madrid on the hell of a season.
2: Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο για αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο coach Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική. Μας δυσκόλεψε το χαμηλό σχήμα, αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα. Επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μας έδωσε μεγάλη όθηση. Είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για εμάς το Final Four στο ΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, αυτό δείχνει σταθερότητα. Ο κότς Μπαρτζόκας είπε: υποφέραμε, αλλά το αξίζαμε, σε δηλώσει στην ΕΡΤ. Ενώ στη συνέντευξη τύπου αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπέου στην Κανέλα Χρυσονίδου, που είναι στέλεχος και ο Ολυμπιακός, είναι υπεύθυνη στη διεύθυνση εισιτηρίων που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Εκεί αφιέρωσε τον τίτλο η ομάδα του Ολυμπιακού και ο κότς Μπαρτζόκας.
5: Από την πλευρά μου, θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ψηφιστούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια.
6: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας και για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
2: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στάθηκε στις δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξη που ακούσαμε, είπε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια πάλι μίλησε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο γεγονός ότι πριν από 6,5 χρόνια δεν ήθελε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και το έκανε για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ. Δικαιωμένοι οι ίδιοι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στη συνέχεια τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος αφιερώνει τον τίτλο στον πατέρα του που έφυγε πριν από 5 χρόνια σαν θες.
7: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζε ο κόπος, το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις, γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
8: Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε λίγο. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Είμαστε νικητές, το έχετε δει. Για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στη Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, ο δρόμος μας. Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση.
7: Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα.
3: Τώρα είναι πολλά αυτά που χωρίζουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Δημήτρη. Όμως υπάρχουν και κάποιες απίστευτες συγκυρίες που ενώνουν τις δύο αντίπαλες ομάδες.
2: Αδιανόητες οι πτώσεις. Μας τις είπε ο Βασίλης Σκουντής, ο κορυφαίος εκ των κορυφαίων αθλητικών συνταχτών της χώρας με ειδίκευση στο μπάσκετ. Ακούστε λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός καρτερούσαν επί 13 χρόνια για να επιστρέψουν στο θρόνο της Ευρωλίγκας. Οι μεν πράσινοι από το 2011 το 2024 που το ξαναπήραν, οι δε κόκκινοι από το 2013 έως το 2026. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, πιο σατανικό, το 2024 στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό τη Ρεάλ, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά τότε. Και το 2026 στην Αθήνα, χθες, ο Ολυμπιακός έριξε στο Καναβάτσο τις ίδιες ομάδες επίσης με καμπάκ στον τελικό.
3: Ας ελπίσουμε βέβαια δεν θα χρειαστούν άλλα 13 χρόνια για να πάρει μια ελληνική ομάδα τον τίτλο της Ευρωλίγκας. Τώρα να πούμε ότι στη διεξαγωγή του Final Four στην Αθήνα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό, όπως είπε, αναλάβαμε ρίσκο φέρνοντας διοργάνωση στην Αθήνα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε την επένδυση. Επεσήμανε όμως ότι η διοργάνωση ήταν άρτια και ήταν καλό το ότι συνδυάστηκε και με θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας.
9: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη. Ήδη έχουν γίνει 20 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Ανάμεσά τους είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι εκτιμήσεις Θεοδόση Πάνου είναι ότι ο παράνομος πλουτισμός των εμπλεκομένων που συνελήφθησαν σε αυτή την επιχείρηση ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια.
10: Και να κρατήσουμε λίγο, διότι αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, διότι κάποιες πληροφορίες λένε ότι το ποσό θα ανέβει όσο ξεσκονίζουν τα λογιστικά βιβλία των δύο λογιστών που έχουν συλληφθεί. Είναι αδέρφια, οι οποίοι τι έκαναν. Από τους τρεις υπαλλήλους των κέντρων υποδοχής αιτήσεων για τον ΟΠΚΠ έπαιρναν ονόματα και αφημία ανθρώπων που είτε είχαν αποχωρήσει, είτε δεν είχαν χτήματα, είτε δεν τα είχαν νοικιάσει και τα χρησιμοποιούσαν αυτά και κτηνοτρόφων και τα χρησιμοποιούσαν αυτά για να φτιάχνουν βεβαίως ψευδείς αιτήσεις χρηματοδότησης από τον ΟΠΚΠ με δίθεν μισθωμένα αγροκτήματα, με δίθεν μισθωμένα αποσκοτόπια και με εγωπρόβατα των οποίων ο αριθμός ήταν πάρα πολύ υψηλός. Εξού και το γεγονός ότι μέσα σε 1,5-2 χρόνια είχαν καταφέρει από αυτά που έχουν βρει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος Τρίτη, είχαν καταφέρει να βάλουν στις τσέπες τους τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί οι συλλήψεις έχουν φτάσει 20 τον αριθμό, σε κάποιες περιπτώσεις τα αφημοί και οι αριθμοί που έδιναν στις αιτήσεις αντιστοιχούσαν σε πραγματικά πρόσωπα με πραγματικές κτηνοτρόφους κτηνοτροφικές ή γεωργικές εργασίες. Αυτοί παραχωρούσαν τα αφημί τους και βεβαίως οι λογιστές μαζί με τους υπαλλήλους ηθείς που έφτιαχναν ήταν διπλάσια χτήματα, διπλάσια εγωπρόβατα και ούτω καθεξής και απέδιναν και σε αυτούς ένα ορισμένο ποσό. Ό,τι είχαν προσυμφωνήσει. Η έρευνα βεβαίως και όπως είπαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο που θα γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις και θα φαίνεται να υπάρχει και μάλλον θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το εύρος της συγκεκριμένης απάτης. Άλλωστε με σειρά δημοσιευμάτων από την Real News της Κυριακής είχαμε προειδεάσει τόσο τους αναγνώστες μας όσο και τους ακροατές μας ότι τουλάχιστον άλλο ένα κέντρο υποδοχής αιτήσεων είχε μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και πραγματοποιήσω έρευνα.
9: Χειροπέδες τώρα πέρασαν Θεοδόση αρχές στη Θράκη σε δύο Τούρκους που μετέφεραν οπλισμό για την τουρκική μαφία. Το πορπαγκάζ του οχήματός τους ήταν γεμάτο όπλα.
10: Όπλα φαντάσματα. Όπλα φαντάσματα τα οποία κατασκευάζονται σε παράνομο εργοστάσιο παύλα βιοτεχνία στην Τουρκία, όπως είχε αποκαλύψει πριν από περίπου δύο εβδομάδες η Real News της Κυριακής. Είναι όπλα φαντάσματα, τα οποία είναι ακριβώς ίδια με μια συγκεκριμένη μάρκα πιστολιών, πολύ διάσημη ανά τον κόσμο, καθώς χρησιμοποιείται από πολλές αστυνομίες στον πλανήτη, αφού θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα πιστόλια. Από την πρώτη παρτίδα που είπες, Βασίλη, τα 127 είχαν βρει πριν από μερικούς μήνες οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, είχαν στείλει στη συγκεκριμένη νόμιμη εταιρεία στο Βέλγιο, είχαν στείλει δείγματα και τους είπαν ότι αυτά δεν κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας. Ναι, μεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά δεν είναι από το δικό μας εργοστάσιο. Γι' αυτό λοιπόν το παράνομο εργοστάσιο, το οποίο φαίνεται να κατασκεύασε και αυτά τα 25 κομμάτια και εν προκειμένου τα πιστόλια που βρήκαν οι αστυνομικοί, έχει ενημερωθεί και η Ιντερπόλ από την διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί στην Βόρειο Ελλάδα είχαν πληροφορίες ότι θα γίνονταν αυτή η εισαγωγή. Έξω από την Κομωτινή κατάφεραν να κινητοποιήσουν ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Τούρκος υπήκος και στο Πορ Παγκάζ ανακάλυψαν αυτά τα καινούργια και αχρησιμοποίητα όπλα φαντάσματα. Και τα λέω αχρησιμοποίητα γιατί το κάθε ένα όπλο από αυτά ήταν ήταν μέσα σε σελοφάν. Τα είχαν συσκευασμένα. Δηλαδή προορισμός ήταν η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως η Αθήνα, για δύο συγκεκριμένες μάλλον οργανώσεις της τουρκικής μαφίας. Τη μία θα την έχουν ακούσει πολλές φορές οι ακροατές μας, πρόκειται για τους περιβόητους Ντάλτονς, ενώ η έτερη είναι η Μπαϊρακλάρ, λογικά το προφέρω σωστά, που επίσης θεωρούνται αντίπαλοι. Ωστόσο, ο οπλισμός...
11: Αντένα Πάτρας, 105,3.
10: Στην συνέχεια, μετά τη σύλληψη του Τούρκου που σας προανέφερα, συνελήφθη και ένας φωμάκος στην Αλεξανδρούπολη, καθώς φαίνεται ως ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τα όπλα από την Κομωτινή και τα παρέδωσε στον πρώτο που συνελήφθη με το αυτοκίνητο.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις περνάμε και συγκεκριμένα στη νέα εκτείναξη που καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Και αυτό, Σύση Σταυροπιεράκου, παρά τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές.
12: Για μία ακόμα φορά, Ελισάβετ, και τα κρατικά αφέσια ξεπετάγονται σαν τα κεφάλια της νέας σύδρας. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τα 3,1 δις ευρώ. Αν προσθεθούν όμως και εκκρεμίες επιστροφές σε φόρους ύψους 766 εκατομμυρίων ευρώ, τότε τα χρέη του δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν στα τέλη του 2025 ήταν σχεδόν 2,3 δισεκατομμύρια. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία, καθώς οι οφειλές τους προς τους προμηθευτές τράβηξαν πάλι στα ανηφόρα και έφτασαν τα 1,59 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν τον περιορισμένο Δεκέμβριο είχαν περιοριστεί σε σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για μία ακόμη φορά ότι τα κρατικά αφέσια στερούν πολύ την ρευστότητα από την αγορά, ενώ η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι ειδικά οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Εκτός από τις οφειλές στα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν το Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Μεγάλη όμως ήταν και η αύξηση που εμφάνισαν τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από 180 εκατομμύρια που ήταν το Δεκέμβριο, έκαναν άλμα 266 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας σε 446 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο.
3: Το πιο σημαντικό σύζυγο είναι αυτό που είπες, ότι οι ιδιώτες και προμηθευτές στερούνται πολύτιμης ρευστότητα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, και μάλιστα μέσα σε αυτή την οικονομική πραγματικότητα, με την παρατεταμένη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι σχεδιάζει παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο παράτασης του Fuel Pass για 1 με 2 μήνες.
12: Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να κλειδώσουν την προσεχή Πέμπτη, ενώ γίνονται συνεχείς σκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Βασική πρόθεση είναι η παράταση του πετρελαίου κίνησης, το κόστος του οποίου είναι 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έχουμε υπόψη ότι η επιδότηση θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο. Υπάρχει μια σκέψη να μειωθεί η επιδότηση, ώστε να ενισχυθεί η επιδότηση του Fuel Pass για 1 μήνα. Yeah. Είναι ένα σχέδιο που υπάρχει και αυτό στο τραπέζι, παρά το υψηλό δημοσιονομικό του κόστος, αλλά με δεδομένο ότι η αμόλυβη βενζίνη κινείται πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, πάνω από 2,1 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, εξετάζεται η επιδότηση του Fuel Pass για 1 ή ενδεχομένως και 2 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, την επαναλάβουμε ότι είναι ψηλό το δημοσιονομικό κόστος. Η τελική απόφαση ίσως εξαρτηθεί και από την τελική συμφωνία ή όχι των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, αν θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία που δείξει ότι αποκλιμακώνονται οι τιμές στο πετρέλαιο, αν και όπως έχουμε πει θα πάρει καιρό, αρκετούς μήνες, ώστε η κατάσταση στην αγορά καυσίμων να αποκατασταθεί.
3: Είναι πάντως λεπτές οι ισορροπίες ανάμεσα, όπως είπες, στην τιμή της αμόλυβδης που αυτή τη στιγμή έχει πάρει την ανιούσα και κατά μέσο όρο πανελλαδικά κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 12 λεπτά, και στο πετρέλαιο κίνησης που θεωρείται ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο, γιατί επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
9: Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Κείμενο δεν είχε ακόμα οριστικοποιηθεί και απαιτείται χρόνος για να γίνει σωστά, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, με την Τεχεράνη να σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον εγείρει διαρκώς προσκόμματα. Είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε το Ιράν με άλλον τρόπο, προειδοποιεί την ίδια ώρα από το νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Θανάση Τσίτσα.
13: Ναι, η συζήτηση και η διαπραγμάτευση φαίνεται ότι συνεχίζεται. Όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ σε τελευταία ανάρτηση του πριν από λίγο, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Συμπληρώνοντας ότι θα είναι ακριβώς το αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, η οποία αποτέλεσε ένα άμεσο και ξεκάθαρο δρόμο για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Εγώ, όπως είπε, δεν θα κάνω τέτοιες συμφωνίες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία φαίνεται να εστιάζει τρία βασικά μέτωπα: τον τερματισμό του πολέμου, το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και τη διαχείριση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μετά από 12 εβδομάδες πολέμου, με επέκταση της Εκεχηρίας και στο Λίβανο, καθώς και τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Παράλληλα, εξετάζεται δέσμευση μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής. Ωστόσο, παραμένει διαφωνία γύρω από το δικαίωμα του Ισραήλ να πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, σε περίπτωση που θεωρεί ότι απειλείται η ασφαλεία του. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, από που διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ φαίνονται διατεθειμένες να χαλαρώσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και μέρος των κυρώσεων κατά του Ιράν, επιτρέποντας περιορισμένες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Η πλήρης άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων αναμένεται να ζητούν σε μεταβατική περίοδο 60 ημερών. Στο πυρηνικό πεδίο, η Τεχεράνη φέρεται να αποδέχεται την εγκατάλειψη του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, είτε μέσω αραίωσης, είτε μέσω μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, πιθανότατα τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς εφαρμογή αυτής της δέσμευσης δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων. Παραμένουν πάντως ασαφή κρίσιμα ζητήματα, όπως το Ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, πιθανές αποζημιώσεις και ο ρόλος των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Βασίλη.
3: Είχαμε ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, καθώς η εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχώρησε σε αναίρεση της απόφασης. Ποιο είναι το σκεπτικό και τι μέλη γενέστε, θα μας πει τώρα η Άννα Κανδύλη.
14: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, λοιπόν, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, έκρινε ότι εσφαλμένος οι δικαστές του Πειραιά πάτησαν πάνω σε προγενέστερο, ευμενέστερο νόμο για την υφόρον απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο προηγούμενος νόμος τι έλεγε? Έλεγε ότι όποιος κρατούμενος έχει, καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικής ποινής χωρίς ευεργετικό απολογισμό, δηλαδή χωρίς μεροκάματα, χωρίς υπολογισμό αποπτυχίας, σπουδές κλπ, μπορεί να αποφυλακιστεί υφόρον. Εδώ λέει ο εισαγγελέας, λοιπόν, ότι στην περίπτωση του δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ευμενέστερος νόμος, αλλά ο νόμος του 21 που έλεγε ότι για τους πολυσοφίτες πρέπει να εκτεθούν 25 χρόνια πραγματικής, να υπάρχουν 25 χρόνια πραγματικής έκτησης. Δηλαδή να έχει μείνει 25 χρόνια στην φυλακή. Και αυτό γιατί? Γιατί στον προηγούμενο νόμο δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυσοφίτες. Αυτή μπήκε πρώτη φορά το 21. Συνεπώς πάει με αυτή την διάταξη. Τώρα, τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, ναι, που θα συνεδριάσει στο Συμβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα αποφασίσει αν θα αναιρεθεί ή όχι το βούλευμα.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-46-92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
16: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
17: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
18: Κτέλα Χαΐας.
19: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
18: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
20: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
21: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
22: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
21: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406.
0: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
23: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
24: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
23: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
24: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
23: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
24: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
23: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
24: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
23: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
25: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
26: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
25: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
26: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
27: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
28: Κάθε φορά.
29: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
28: Κάθε φορά.
29: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
30: Εκλεκτό 12μελή θίασο.
31: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
32: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: στους 97,8. 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαθιά πολιτική κρίση ταλανίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, με τον Οζέλ να ζητά τη διεξαγωγή νέου συνεδρίου εντός 40 ημερών για να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας. Η ένταση κορυφώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, σπάζοντας την είσοδο και κάνοντας χρήση χημικών. Ο Οζέλ παρέμεινε για αρκετές ώρες στο γραφείο του πριν αποχωρήσει για την τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου τον συνόδευαν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο Τούρκος πρόεδρος Νίκο Νανούρη βγάζει εκτός όλους τους αντιπάλους από τους οποίους θεωρεί πως κινδυνεύει.
1: Μας έλεγε Ζάνη που βράζει, θυμίζει η Τουρκία τις τελευταίες ώρες μετά και τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στο θέμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθερείται η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ο Σγιούρο Ζέλ και η ηγετική ομάδα. Χθες λοιπόν αστυνομικές δυνάμεις, έχοντας τη δικαστική εκλήτευση μετά από πιέσεις του Κεμάλ Κιλιτζαντάρογλου, του προσωρινού πρόεδρου πλέον του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, προσπάθησαν να εισβάλλουν στα γραφεία του κόμματος, στις αξιωματικές αντιπολίτευσης και προσπάθησαν να εισβάλλουν στο χώρο χρησιμοποιώντας χημικά, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Εν τέλει κατάφεραν και εκένωσαν το κτίριο, με τον Οσγύρο Ζέλ να είναι κλειδωμένος στο 10ο όροφο του κτιρίου, του γραφείου του κόμματος. Ο Ζέλ στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τα γραφεία και ξεκίνησε μια μεγαλειώδη πορεία προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, υποκαταρακτώδη βροχή, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πλέον τα γραφεία του κόμματος είναι οι πλατείες και οι δρόμοι και γι' αυτό και ζητά και ξεσηκωμό. Πάντως, ο έκτοτος πλέον πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητάει εντός 40 ημερών συνέδριο προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της ηγεσίας, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν τελικά ο Κεμάλ Κιλιτζάντάρογλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος και ο πρόεδρος τον οποίο έχει κερδίσει ο Τάγι Περντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν δεχτεί το συγκεκριμένο όρο που θέτει ο Ζέλ, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διασπάται, με τον Οσγύρο Ζέλ να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 110 βουλευτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάντως, η τελευταία εξέλιξη, Βασίλη, αναφέρουν πολλοί αναλυτές, είναι πολύ ευνοϊκή για το κόμμα του Τάγι Περντογάν σε ένα ενδεχόμενο προσφυγής σε προώρες κάλπες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
1: Πολύ ευνοϊκή για το κόμμα του Τάγι Περντογάν σε ένα ενδεχόμενο προσφυγής σε προώρες κάλπες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.

0: και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9%, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, mm-hmm. του influencer που έγινε ευρωβουλευτή στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και φαίνονταν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 30χρονο που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώ με την τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο, καθώς ο 30χρονος πατροκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την Τετάρτη. Του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής, η κόρη του 67χρονου θύματος πηγαίνει στο σπίτι της οικογένειας στο Τριάδι της Θέρμης και αντικρίζει νεκρό τον πατέρα της στο υπόγειο της κατοικίας όπου και έμενε. Στη συνέχεια ανεβαίνει στην κύρια οικία, βλέπει τον αδερφό της να κοιμάται, τον ξυπνάει και τον ακούει να της ομολογεί ότι σκότωσε τον πατέρα τους την προηγούμενη μέρα μετά από καυγά. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 30χρονος δράστης έφερε σημαντικά χτυπήματα στο πρόσωπο του πατέρα του, είτε με κατσαβίδι είτε με μαχαίρι, καθώς και τα δύο αντικείμενα εντοπίστηκαν στο χώρο και απεστάλησαν για δικαστηριακή εξέταση. Στο σπίτι βρέθηκαν και δύο κουτιά με ναρκωτικά χάπια χωρίς την απαιτούμενη ιατρική στέγη.
3: Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστας, ηλικία μόλις 56 ετών. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της σε αυτή την πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Είναι σπαρακτική, Νίκη Κότσου, η ανάρτηση που έκανε η κόρη της, που γνωστοποίησε κιόλας την είδηση του θανάτου.
4: Εκείνη γνωστοποίησε, Ελισάβετ. Σήμερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπως είπες, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες. Είχε 5 χρόνια, έδινε ξανά μάχη με τον καρκίνο. Η αγαπημένη τηλεοπτική γυμνάστρια, τηλεοπτική περσόνα, μοντέλο, φυσικά σύζυγος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, είπε η Βικτόρια Δέλα. Ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια, έγραψε μεταξύ άλλων. Όπως η ίδια ενημέρωση, η κηδεία της πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στις 12 την Τετάρτη, ενώ η ταφή θα γίνει στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η οικογένεια επιθυμεί επίσης αντί Στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ίδρυμα Φλόγα. Να μας προσέχει, άγγελέ μου, από εκεί ψηλά και περισσότερο τη Βικτόρια μας.
3: Είναι τραγικό ότι ο Μαστροκώστα είχε μάθει ότι πάσχει από καρκίνο του στήθους 3 ημέρες μόλις αφού του γέννησε, στην πιο ευτυχισμένη στιγμή δηλαδή για κάθε γυναίκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Αθλητικά. Στο στούντιο εκ νέου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη Σταυρακάκη, η κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό φέρνει, όπως όλα δείχνουν, και ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα.
5: Έτσι είναι τα πράγματα. Ανανεώνει με τον Μπασκετικό Ολυμπιακό Γιώργο Μπαρτζόκα στη τεχνική του ηγεσία. Για 3 χρόνια πιθανότατα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Και μια που λέμε για τα στατιστικά και τις συγκυρίες ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να προσθέσω εγώ και ένα τρίτο στοιχείο, ότι στο ΑΚΑ το 2007 το σήκωσε ο Παναθηναϊκός. Στο ΑΚΑ χθες το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Τώρα, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άτζα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη, Δόξα Δράμας, είχε παίξει στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Είχε καταχθήσει με τον Ολυμπιακό 7 πρωταθλήματα Ελλάδος το 1999, το 2000, το 2001, το 2002, το 2003, το 2008 και το 2009. κατακτήσεις κυπέλων Ελλάδος το 1999, το 2008 και το 2009. Τώρα, η εξασφάλιση της τέταρτης θέσης στην Premier League καθώς και η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa έστειλε οριστικά τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από το

0: τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 20 Ιουλίου θα μάθει τον αντίπαλο. Οι αγώνες 4-5 Αυγούστου. 11 Αυγούστου η Revanse. Χθες στην Αγγλία αποτελείωσε το πρωτάθλημα. Η Arsenal κατέκτησε τον τίτλο μετά από 22 χρόνια. Υποβιβάζεται η West Ham, ακολουθεί την Burnley και τη Wolves. Μένει στην κατηγορία η Tottenham. Ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα πήρε και το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Νίκησε στο τελικό στο Αγρίνιο με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε για 8η φορά το κύπελλο και 7η φορά το Doubles. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Άρης στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, στον τρίτο αγώνα των προημιτελικών της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες. Όποια κερδίσει απόψε θα προκριθεί στα ημιτελικά που θα παίξει απέναντι στον Ολυμπιακό για την Basket League.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με την αστάθεια να υποχωρεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει η μικρή άνοδο Τάσο Αρνιακέ.
3: Στην Ελισάβετ περιορίζεται η αστάθεια και ο υδάριος θα τραβήξει σε αντάρια 30-32 βαθμούς Κελσίου.
2: Α, πάμε για καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
3: Θα έλεγα ναι, αλλά μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη και μετά.
2: Βέβαια, μετά έρχεται τριήμερο σταδιακά.
3: Έρχεται τριήμερο και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε περιορισμένες αστάθειες πάλι. Αλλά όπως και να το κάνεις, είμαστε σε βαθμούς καλοκαιρινούς. Έτσι λοιπόν για αύριο Τρίτη, περιμένουμε μόνο στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα να έχουμε κάποιες συννεφιές με τοπικές βροχές κυρίως στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο ουρανός. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, τα εξυμποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29, στα βόρεια τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βοριάδες 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά στο Νεβοϊκό μέχρι 6 και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγο περισσότερες νεφώσεις και πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Θερμοκρασία όμως θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη με τον υδάργυρο να φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
1: Ακινητοποιημένα φαίνεται πως είναι πολλά οχήματα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
4: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθώς δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα από τη μεσαία λωρίδα τα μπάζα που έπεσαν από φορτηγό μετά το ύψος της Αχαρνών. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πανεπιστημίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Διαβάζουμε επίσης στο θέμα κοινωνία. Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει. Η συγκλονιστική ανάρτηση του Τραγιανού Δέλα για την γογό Μαστροκώστα.
2: Και στο ενικός.gr, ο ΠΚΕΠΕ, ένοχοι 13 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις της ΕΡΕΣ, η ποινή που τους επιβλήθηκε, αμοιοτροφική πλάγια σκλήρυνση, τι είναι και τι προκαλεί νόσος από την οποία έπασχε ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας.
11: Αντένα Πάτρας, 105,3.
12: Φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
13: Χαχαχα.
12: Βλέπετε, στο ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα.

0: Ρος είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για ένα πράγμα μόνο στεναχωριέμαι, γιατί έλειψα το πρωί και δεν ήμουν εδώ να ακούσω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη πώς υποδέχθηκε την επιτυχία του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Νίκο, είσαι, και εσύ από τους άλλους είσαι, δεν είσαι? Ολυμπιακός είσαι. Ολυμπιακός, ναι.
1: Καλά, εντάξει. Οι Ολυμπιακοί είναι Ολυμπιακοί του ποδοσφαίρου, δεν είναι του μπάσκετ.
0: Καλά τώρα, εντάξει, Ολυμπιακός.
1: Το μπάσκετ διαχωρίζεται από το ποδόσφαιρο. Άλλο άθλημα. Άλλη ιδιοκτησία.
0: Τώρα είναι. Με συγχωρείς δηλαδή που κάνω τον παραλληλισμό, αλλά είναι σαν να ψηφίζεις Πασόκ στις εθνικές εκλογές και Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές.
1: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά μην τους θεωρήσουμε και κανονικούς.
1: Όχι, έτσι, βέβαια.
0: Εντάξει, εντάξει, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Προφανώς.
0: Πάντως σημασία έχει, πήγαινα το πρωί στην εκπομπή 5 και 10 και άκουγα τον Παπαδάκη να μεταδίδει κανονικά το τι γινόταν στον Πειραιά. Πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Πέντε τα ξημερώματα στον Πειραιά. Ήταν φοβερό αυτό.
1: Το λένε φοβερό. Μπράβο τους.
0: Ναι. Πολύ ωραίο. Έκανε η αποστολή του Ολυμπιακού από το πρώην Χίλτον μέχρι το Πειραιά. Έκανε γύρω στα 3/4 από ό,τι μου είπαν, για να φτάσει από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Καλό είναι αυτό. Επιτυχίες. Οι ελληνικές ομάδες να προοδεύουν, να επιτυχάνουν, να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Καλό είναι. Τώρα. Για το υπόλοιπο, κάτι καλαμαράκιδες, κάτι τέτοιοι Ούγγανοι Παναθηναϊκοί, καλό είναι αυτές τις μέρες να μην το βγάζουν προς τα έξω. Αν και δεν νομίζω ότι ο Ιωσήφ θα το έκανε. Αν και δεν τον άκουσα. Νίκο, είχες και τέτοιο δείγμα? Όχι, δεν έκανε ακρόχειες.
1: Όχι, ρε, ο Ιωσήφ.
0: Εντάξει. Ήταν σεμνός.
1: Ο Ιωσήφ είναι στην κατηγορία των Παναθηναϊκών που είμαστε θεωρητικοί του είδους.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει η ομάδα, μας αρέσει να κερδίζει.
0: Είναι εχωμένος ο Καλαμαράκης, δεν είναι εχωμένος?
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι, είναι. Ξέρω τι λέω, είναι Ουγγανάκος. Ευγενής Ουγγανάκος.
1: Κρύβεται.
0: Ναι. Είναι ευγενής Ουγγανάκος. Δεν είναι αυτό, δεν είναι τυχαία περίπτωση, τέλος πάντων. Αυτά. Τι άλλα νέα?
1: Τίποτα. Αυτά είναι τα καλά νέα, τα ενδιαφέροντα. Τα άλλα άστα είναι, πάρε το ένα, πάρε το άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εξηγήστε μου λίγο, μάλλον ο Νίκος θα το ξέρει καλύτερα, δηλαδή σε αυτό δεν ξέρω αν έχεις άποψη. Όταν για να υποστηρίζεις Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα, τι είσαι συνήθως? Ολυμπιακός, δηλαδή οι Ολυμπιακοί υποστηρίζουν περισσότερο Μπάρτσα.
1: Οι πρωτευουσιάνοι είναι πρωτευουσιάνοι, ρε παιδί μου.
0: Α, από αυτή την έννοια.
1: Με αυτήν την έννοια. Φαντάζομαι, έτσι δεν τα ξέρω.
0: Ναι. Okay.
1: Μην κάνω τον έξυπνο.
0: Ναι, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση το κόλλημα του Τσίπρα με την Μπαρτσελόνα. Ο οποίος είναι παναθηναϊκός γνωστός.
1: Του είπε η Publicis, όποια εταιρεία τον έχει αναλάβει, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τα συνδυάσεις.
0: Τι να συνδυάσεις?
1: Να συνδυάσεις αυτά που θες να πεις, αυτά που ήσουν, αυτά που θες να γίνεις. Η αλήθεια είναι ότι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα ταιριάζουν, βοηθάνε.
0: Εμένα
1: είναι κόκκινο και μπλε.
0: Ναι, okay. Ούτε κόκκινο. Είναι το κόκκινο που ξέρουμε εμείς, είναι το κόκκινο. Το του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Το κόκκινο.
1: Άλλο εκεί είναι το ζωντανό κόκκινο. Το κόκκινο που.
0: Αυτό είναι σκοτωμένο.
1: Είναι το σκοτωμένο κόκκινο.
0: Μάλιστα.
1: Το βαθύ κόκκινο. Όταν πίζει το αίμα.
0: Περισσότερο πανιόνιο μου κάνει.
1: Τι λέμε πρωί-πρωί.
0: Περισσότερο του πανιονίου τέτοια δεν είναι.
1: Ναι. Σωστό.
0: Πανιόνιο. Πιο πολύ θα το αγαπούσα αν έλεγε πανιόνιο.
1: Ναι.
0: Τώρα Μπαρτσελόνα και μπάλα και τα λοιπά και να και η ομάδα και... Μήπως είναι λίγο πιο προχωρημένο το κομμάτι επικοινωνίας του Τσίπρα?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τώρα δεν. Εγώ θα ασχοληθώ μαζί του όταν θα περάσει λίγος καιρός.
0: Εγώ ασχολούμαι ήδη, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Καλά κάνεις εσύ. Εσύ μην ξεχνάς, είσαι και τηλεοπτικός αστέρας.
0: Όχι, δεν είμαι καθόλου.
1: Η τηλεοψία θέλει άλλα
0: πράγματα. Όχι, δεν. Και το ραδιόφωνο θέλει. Ρωτώ όμως το εξής, ότι. Αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική του Τσίπρα, μπάλα, ομάδα, πιτσιρικάδες κτλ. Μήπως ταιριάζει, μάλλον μήπως τα ακούγονε καλύτερα ή πιο επιτυχημένα σε ένα πρόσωπο το οποίο θα ήταν άγνωστο ή μάλλον νεόφερτο?
1: Έτσι θέλει να πλασιαστεί. Ξεχάστε τι ήμουνα.
0: Γίνεται.
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να σου πω. Πολύ δύσκολα.
0: Okay.
1: Πολύ δύσκολα για δύο λόγους. Ο Τσίπρας, λένε όλοι, έκανε πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Άρα έχει μια εμπειρία. Σε αυτό πάντοτε έλεγα και ελάχιστοι το καταλαβαίναν. Μόνο να σου πω ένας άνθρωπος που το καταλάβει ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.
0: Ναι.
1: Και όχι επειδή γνωριζόμαστε 50 χρόνια, αλλά επειδή ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός δεν έκανε το δικό του πρόγραμμα. Έκανε το πρόγραμμα της Τρόικας.
0: Okay.
1: Έτσι, άρα δεν τον έχεις κρίνει να πούμε ότι η κυβέρνηση εφήρμοσε το πρόγραμμά του, ότι πόρεσε από αυτό κτλ. Δεν τον έχει κρίνει ως κανονικό πρωθυπουργό. Ήταν σαν να είναι, πώς να σου πω, σε μια κατάσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης, την οποία ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του, βέβαια.
0: Συγγνώμη. Και τον Σαμαρά γιατί τον διώξαμε.
1: Τον Σαμαρά γιατί τον διώξαμε.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς στις εκλογές του 2014.
0: Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο.
1: Γιατί θέλαμε τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας ήταν ο απελευθερωτής.
0: Θέλω να πω ότι και ο Σαμαράς το ίδιο δεν ήταν.
1: Ο Σαμαράς όμως.
0: Με τα ίδια δεδομένα όπως ναι, τα λες. Εκτελούσε εντολές.
1: Όχι, ο Σαμαράς ανοιχτά, δημοσίως, είπε δεν μπορώ να κάνω κάποια που θα ήθελα να κάνω. Αλλά δεν είχε, ο Σαμαράς δεν είχε ποτέ βγει από τα όρια της διάσωσης της χώρας. Είχε πει μερικές ιδέες διαφορετικές στο πρώτο.
0: Αυτό λέω, συμφωνούμε ότι και οι δύο ως πρωθυπουργοί δεν μπορούσαν να εκφραστούν, να αναπτύξουν τις πολιτικές τους.
1: Εντάξει, η διαφορά κατά τη γνώμη μου είναι ότι ο Σαμαράς είχε ήδη υποστηρίξει την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παπαδήμου, είχε ήδη αποδεχθεί ότι η χώρα ήταν σε μαύρα χάλια και έπρεπε να ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα. Τα είχε αποδεχθεί όλα αυτά. Στην περίοδο δηλαδή από το φθινόπωρο χειμώνα μέχρι την άνοιξη, που επιδίωξε και προκάλεσε τελικά τις εκλογές, είχε αποδεχθεί όλο αυτό το πράγμα. Ο Τσίπρας μέχρι και τις εκλογές έλεγε εγώ αύριο το πρωί θα με εκλέξετε, θα τα αλλάξω όλα.
0: Άρα μου λες για να καταλάβω, ο ένας εκτελούσε εντολές της Τρόικας και το είχε αποδεχθεί, ο άλλος εκτελούσε εντολές της Τρόικας και δεν το είχε αποδεχθεί.
1: Ο Σαμαράς δεν εκτελούσε εντολές, είχε αποδεχθεί το πλαίσιο της Τρόικας, αλλά το είχε αποδεχθεί συνειδητά. Είχε πει δηλαδή ότι θα τα κάνω, παρόλο ότι σε πολλά έχω διαφωνίες, δεν είχε στα πάντα όλα, αλλά σε πολλά έχω διαφωνίες, θα τα κάνω διότι δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Και τα έκανε.
1: Και τα έκανε διότι η κατάσταση που παρέλαβε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο.
0: Απλώς προσπαθώ λίγο να.
1: Καλά κάνεις.
0: Να καταλάβω.
1: Πολύ καλά κάνεις και μ' αρέσει πολύ. Αλλά λέω ότι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος παρέλαβαν μια κατάσταση που η χώρα ακόμη δεν είχε τελειώσει με την ανάνυψή της. Μόλις είχαμε ρυθμίσει ένα κομμάτι του χρέους, μας είχε χαριστεί ένα τεράστιο ποσό και λέγαμε άντε πήραμε μια ανάσα.
0: Άρα σωστά καταλαβαίνω από αυτό που μου περιγράφεις. Ο Σαμαράς είχε αποδειχθεί μια κατάσταση λέγοντας ότι παιδιά αυτά πρέπει να γίνουν. Πρέπει
1: ακριβώς,
0: να τα κάνουμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Και τα έκανε, ακολούθησε αυτό.
1: Και τα έκανε.
0: Ο Τσίπρας έλεγε παιδιά εγώ μπορώ αλλιώς. Αλλά έκανε αυτό που έβλεπα.
1: Τελικά.
0: Αυτό λέω.
1: Να, να που συμφωνήσαμε. Άρα...
0: Έχουμε συμφωνήσει από εδώ και 5 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει
1: ναι,
0: σημασία.
1: Αλλά δεν πρέπει να, να συζητήσουμε γιατί συμφωνούμε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι συμφωνούμε.
0: Με χαρά. Απλώς λέω ότι ο ένας διαφωνούσε και έκανε αυτά που λέει η Τρόικα, ο άλλος συμφωνούσε και έκανε αυτά που λέει η Τρόικα. Η κατακλείδα πάντως είναι ότι ούτε ο Σαμαράς, δηλαδή με τα ίδια δεδομένα, θα πρέπει ίσως να κρίνουμε και το Σαμαρά, ο οποίος δεν επιχειρεί rebranding, εάν τελικώς καταλήξει τη δημιουργία κόμματος. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και εκείνος δεν κατάφερε να λειτουργήσει με τις πολιτικές που θα ήθελε να λειτουργήσει. Σωστό, έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, εάν δημιουργηθεί και το κόμμα Σαμαρά, θα έχουμε δύο υποψηφίους πρωθυπουργούς, στους οποίους καλούμαστε να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, ρε, εσύ, αλλά.
0: Τι λες.
1: Ναι, αλλά ο Σαμαράς. Mm. Ήταν άλλη φάση και άλλου είδους οι διαφωνίες του με τους Τροϊκανούς. Δεν ήταν του Τσίπρα, ήταν καθολικές. Διαμαρτυρόμενες
0: ναι,
1: και εντελώς ορθόδοξες αριστερές.
0: Δεν μπορούσε ο Σαμαράς να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ούτε ο Τσίπρας, σύμφωνα με αυτό που λες, ούτε ο Τσίπρας κατάφερε να ξεδιπλώσει το ταλέντο.
1: Δεν ξέρουμε αν έχει ταλέντο. Αυτό λέω εγώ. Το μόνο ταλέντο που, για το οποίο γνωρίζουμε είναι της Κολοτούμπας.
0: Πάμπη, εσύ ξεκίνησες λέγοντας ότι ο Τσίπρας δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που θέλει.
1: Δεν
0: να
1: το
0: κάνει.
1: Έκανε.
0: Ναι, ναι, και δεν μπόρεσε. Δηλαδή, ζητάει δεύτερη ευκαιρία για να κάνει αυτό που θα ήθελε
1: βέβαια
0: να κάνει τότε και δεν το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι ότι και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κρίνουμε και τον Σαμαρά. Και ο Σαμαράς είχε περιορισμούς, αλλιώς θα πολιτευόταν, αλλά είχε περιορισμούς. Άρα λοιπόν και εκείνος, αν ζητήσει δεύτερη ευκαιρία, θα τη ζητήσει με αυτό.
1: Ναι, αν και ο Σαμαράς νομίζω ότι θα ζητήσει να έχει δυνατότητα παρέμβασης.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή, δεν θα πάει να ζητήσει βγάλτε με πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει να πει ότι αν θέλετε να υπάρχει κάποιος να τον ελέγχει, okay, κάποιος να τον κοιτάζει από κοντά, κάποιος να του λέει τα στραβά του και να τον κρατάει από ενδεχόμενο ολίσθημα, mm-hmm, ιδίως τα λεγόμενα εθνικά, πρέπει να είμαι εγώ στη Βουλή. Αυτό θα πει ο Σαμαράς.
0: Okay.
1: Το οποίο makes sense. Είναι ένα κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα είναι εκεί για να παρεμβαίνει. Δεν θα είναι εκεί για να κυβερνά.
0: Ωραία, πάμε στο άλλο. Ο Τσίπρας δεν πηγαίνει με αυτό. Ο Τσίπρας πηγαίνει για να κυβερνήσει.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά. Συμφωνούμε. Δηλαδή αυτό που λέει ευθέως είναι, παιδιά, ελάτε να μαζευτούμε για να πάρουμε την κυβέρνηση. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκη και να αναλάβουμε εμείς. Στην περίπτωση που χάσει.
1: Τι κάνει.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, τίποτα δεν δείχνει μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει δυναμική ενός φορέα ο οποίος θα ανατρέψει ενώ δημοσκοπικά το Μητσοτάκη και θα περάσει μπροστά. Να το θέσω αλλιώς, ως πρώην Πρωθυπουργός πηγαίνει με στόχο τη δεύτερη θέση?
1: Δεν νομίζω.
0: Κακό δεν είναι?
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι πηγαίνει με στόχο την πρώτη θέση, mm-hmm, στους μετά το Μητσοτάκη. Αλλά με βάση τα δημοσκοπικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα και όχι με βάση το τι γίνεται στην κοινωνία και τι θα συμβαίνει στην κοινωνία όταν η κοινωνία θα πάει στην κάλπη, έτσι, για να είμαστε όλα αυτά, είναι πολλά αν, ναι, και εάν. Άρα πρώτα απ' όλα πάει να κερδίσει τον Ανδρουλάκη. Πάει να είναι αυτός που θα πάρει τη δεύτερη εντολή. Πες λοιπόν ότι βγαίνουν τα αποτελέσματα, βγαίνει η πρώτη κάλπη.
0: Πάει ο Μητσοτάκης, να κερδίσει τον Ανδρουλάκη, ναι.
1: Να κερδίσει τον Ανδρουλάκη και να είναι αυτός που θα πάρει τη δεύτερη εντολή από τον Τασούλα.
0: Okay.
1: Αυτό σκέφτομαι εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, με κάποιο τρόπο ο Μητσοτάκης θα είναι μπροστά.
0: Άρα, με κάποιο τρόπο εκείνο σκέφτεται ότι δεν θα είναι πρώτος.
1: Σύμφωνοι. Αλλά. Ναι.
0: Αυτό το λέω σωστά.
1: Σύμφωνοι, αλλά κοίτα να δεις έτσι πώς πάει η διαδικασία. Είναι. Κερδίζει, πες ο Μητσοτάκης, δηλαδή είναι πρώτος. Αλλά δεν έχει κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία.
0: Okay.
1: Τον φωνάζει ο Τασούλας, του λέει: Κυριάκο, πάρε την εντολή. Ο Κυριάκος έχει δύο δυνατότητες. Mm-hmm. Η μία να την κρατήσει, mm-hmm, και να κάνει διερευνητικές συζητήσεις, να δει αν με κάποιους άλλους μπορεί να αποκτήσει την πλειοψηφία στη Βουλή, mm-hmm, και να πει στον Πρόεδρο: Πρόεδρε, έχω πλειοψηφία, έχω συμφωνήσει με τον Α, Β, Γ. Θα του τα πει του Προέδρου.
0: Ναι, ναι.
1: Πρόεδρε, μπήθετε επειδή είναι, κάτι έτσι ξέρει είναι, ο Μητσοτάκης. Θα του πει: Αυτά είναι. Τα κουκιά μου βγαίνουν.
0: Okay.
1: Πάω Βουλή. Mm-hmm. Και θα του πει ο Τασούλας: Μάλιστα, με αυτά που μου λες, πηγαίνει Βουλή.
0: Πάμε στο.
1: Αν ο Μητσοτάκης όμως.
0: Δεν κρατάει την εντολή γιατί δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
1: Πει, πάμε. Ναι, δεν μπορεί, δεν θέλει.
0: Οτιδήποτε.
1: Ότι Πρόεδρε, δεν κρατάει την εντολή.
0: Μην μένουμε σε αυτό. Δεν κρατάει την εντολή. Πάει στα χέρια του δεύτερου που είναι.
1: Του δεύτερου.
0: Επιδιώκει ο Τσίπρας να είναι ο δεύτερος.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Το ποιος θα είναι ο δεύτερος έχει τεράστια σημασία. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί τώρα της αντιπολιτεύσεως, τι λένε ο ένας τον άλλον? Λένε ότι να συνεργαστούμε. Mm-hmm. Πότε? Τότε. Mm-hmm. Δηλαδή όταν θα πάρει, όποιος την πάρει, τη δεύτερη εντολή. Mm-hmm. Δηλαδή ο έχων τη δεύτερη εντολή του Τασούλα, θα πάει και θα μιλήσει με τους άλλους και θα τους πει: Έρχεσαι να συνεργαστούμε. Mm-hmm. Εκεί είναι το κρίσιμο. Ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι εγώ, αν μου πει ο Μητσοτάκης, που είναι η πρώτη εντολή, mm-hmm, να συνεργαστώ, του πω όχι.
0: Συγχώρεσέ με να σε διακόψω, γιατί έχει μια έκτακτη είδηση την οποία μεταδίδεται τώρα το ενικός.gr. Άριος Πάχος, ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου από την εισαγγελία. Έτσι. Ανέρεση.
1: Η δημοκρατία αμήνεται.
0: Ναι, ναι, η δημοκρατία αμήνεται. Είχαμε και όλους, έτσι θαύμαζα όλους αυτούς τους περασπιστές του δικαίου και τα λοιπά.
1: Πιανού απ' όλα.
0: Ναι,
1: τα δίκαια.
0: Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Καλά, δεν χάλασε ο κόσμος, του χρόνου θα βγει.
0: Άρα λοιπόν είμαι το εξής. Ότι στόχος θεωρείς ή εικάζεις, τέλος πάντων, ή συζητάμε τώρα.
1: Εικασίες, σενάρια φτιάχνουμε.
0: Ότι, παιδιά, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Έτσι, δεν θα απευθυνθεί στον δεύτερο. Αν είναι ο Ανδρουλάκης ο δεύτερος, θα απευθυνθεί στο δεύτερο. Τώρα το αν θα εισπράξει ναι ή
1: είσαι
0: όχι.
1: Είσαι βέβαιος?
0: Ναι,
1: αν Ανδρουλάκης.
0: Θεωρώ πως ναι. Ακόμα
1: κάτσε
0: και για
1: να. Αν Ανδρουλάκης το παραπέντε λέει εγώ ποτέ με το Μητσοτάκη, πώς θα απευθυνθεί αυτόν?
0: Αυτό έχει.
1: Μόνο να το κάνει.
0: Πίστεψε
1: για...
0: με.
1: Για να τον παγιδεύσει, θες να πεις.
0: Ναι. Ακόμα και γι' αυτό θα το έκανε. Δηλαδή και εσύ να ήσουν στη θέση του και εγώ να ήμουν στη θέση του Μητσοτάκη, θα το έκανε αυτό. Ακόμη και αν είχε έρθει με τα μπέλα έξω το προεδρικό μέγαρο και έγραφα Ανδρουλάκης δεν συνεργάζομαι μαζί σου, με κάποιο τρόπο θα πήγαινα να δείξω στον κόσμο δεν συνεργάζεται μαζί μου.
1: Okay, το αντιλαμβάνομαι. Έτσι, αυτό.
0: Ως πολιτική κίνηση. Έστω ότι είναι ο Τσίπρας. Προφανώς δεν θα απευθυνόταν στον Τσίπρα. Νομίζω.
1: Να μια διαφορά.
0: Έτσι. Και από εκεί πέρα πες ότι δεν καταφέρνει. Γιατί στο μεταξύ θα μπορούσαμε να έχουμε κόμμα Σαμαρά. Οκ. Okay. Και να απευθυνόταν εκεί και να. Και αν. Και τα ποσοστά και οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν στο σενάριο ότι δεύτερος είναι ο Τσίπρας και παίρνει την εντολή. Την παίρνει στα χέρια του. Και προφανώς το πρώτο που πηγαίνει είναι το Πασόκ.
1: Προφανέστατα.
0: Έτσι.
1: Τον βλέπω σαν και τώρα να μπαίνει στη Χαριλάου Κούπη επίτηδες.
0: Ναι.
1: Είναι κομπλικασιόν, δεν λέω. Είναι περίπλοκα σχήματα όλα αυτά, αλλά έτσι γίνεται. Και δεν πρέπει να μας τρομάζουν. Με την ευκαιρία μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Καλλιεργείται και αντιλαμβάνομαι τους λόγους, είναι προφανής και οφθαλμοφανής. Αλλά σε πάρα πολλά κράτη, και μάλιστα σε κράτη που έχουν αποκτήσει μια κάποια σταθερότητα συν το χρόνο, κυρίως στους θεσμούς. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα εμείς, γιατί όποια σταθερότητα την έχουμε, δεν την έχουμε στους θεσμούς. Στη διακυβέρνηση και μέχρι εκεί. Αλλά εν πάση έχουν μια σταθερότητα. Αυτό γίνεται. Δηλαδή, συζητάνε μεταξύ τους να δούνε συνδυασμούς, ποιος με ποιον, με ποιο πρόγραμμα, σε ποια σημεία συμφωνίας, τι θα κάνει η κυβέρνηση αν την ψηφίσουν μαζί κτλ. Εδώ σε εμάς τέτοια δεν υπάρχουν. Θυμηθείτε ότι ο Τσίπρας εμφάνισε από το, έβγαλε από το καπέλο mm-hmm. του μάγου ξαφνικά έναν καμένο.
0: Ναι.
1: Έκαψε το Θεοδωράκη, ο οποίος καημένος κάει και κυριολεκτικά, διότι δεν το γνώριζε κιόλας ο, mm-hmm. ο αγαπητός Σταύρος. Και ποτέ δεν είπανε σε τι συμφωνούν, ποιο είναι το πρόγραμμα που θα κάνουν μαζί. Ως, έτσι. Άρα είχε γίνει όλη η διεργασία, είχε γίνει κάπου αλλού, κάπως πριν.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν πάρει τη δεύτερη εντολή ο Τσίπρας αντί του Ανδρουλάκη,
0: ναι.
1: ο Ανδρουλάκης θα βρεθεί σε δύσκολη θέση.
0: Αν πάρει, ναι. Θα βρεθεί γιατί θα πιεστεί ισοκομματικά. Όπως και
1: πολύ
0: να έχει...
1: πιθανόν. Αν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι.
0: Ναι, αν βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα είναι ωραίο που κάνουμε καφενειακή κουβέντα, αλλά έχει βάση καφενειακή κουβέντα. Το λέω ότι γίνεται με χαρά. Όπως και να έχει, τα βλέμματα όλων ή στόχος όλων είναι το Πασόκ. Δηλαδή νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης έχει το δυσκολότερο ρόλο αυτή την περίοδο.
1: Μαζί σου.
0: Το Πασόκ πλαγιοκοπείται από τη Νέα Δημοκρατία, πλαγιοκοπείται και από τον Τσίπρα. Okay. Οπότε θεωρώ ότι έχει μεγάλο εφιάλτη ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη πίεση.
1: Μην τον δεις τον Τσίπρα να πηγαίνει στο Θησίο με πράσινο κασκόλ. Μην και Παθηναϊκός, έχει τρόπο να το δικαιολογήσει.
0: Ναι, εντάξει, είναι το αφήγημα του. Γιατί το λέω τώρα. Θα ρωτήσω μετά, σου απευθύνει ερώτημα ο πρώην υπουργός ο κύριος Κουρουπλής, ο αγαπητός κύριος Κουρουπλής, και θα το ρωτήσουμε μετά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Γιατί θέλω να το λέω αυτό πάντα για να μην ξεχνιόμαστε. Μιλάμε για ανθρώπους στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έβγαιναν να κατακεραυνώσουν διαρκώς το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τον τόπο, και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να σώσει τον τόπο, γιατί η χρεοκοπία ευθυνόταν το ΠΑΣΟΚ, και έκαναν αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι. Γι' αυτό κορυδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Αλλά έχουν περάσει και κάποια χρόνια.
0: Όχι, όχι. Είναι, για μένα αυτό είναι. Όχι,
1: εσύ και εγώ θα τα λέμε αυτά. Όχι, και ο κ. Κουρουμπλής.
0: Δεν νομίζω. Είναι, για μένα είναι κάζους μπέλι αυτό. Δηλαδή το να λες ότι το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια χαροκόπησε τον τόπο και να κάνεις αφιερώματα στον Ανδρέα Παπανδρέου και να μιμήσει και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χαλαρώνεται λίγο. Κάποια στιγμή όλα έχουν όρια. Έτσι.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μα ναι, να σε προλάβω.
1: Ορίστε.
0: Πως αν θες να δοκιμάσεις το καινούριο Renault Clio, το οποίο είναι ιδιαίτερο, έτσι, είναι πολύ καλά ξανασχεδιασμένο από την αρχή. Μένα πάντα μου άρεσε το Clio και μου αρέσουν και οι νέες εκδοχές. Λοιπόν, αν θες πρώτος να το οδηγήσεις, το καινούριο ηλεκτρικό, έτσι, τότε θα πας στην ΕΚΑ Αυτοκίνητα στο Γέρακα, κοντά σου είναι, το διήμερο 25 και 26 Μαΐου, σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις την ευκαιρία, θα βρεθείς πίσω από το τιμόνι των μοντέλων με τους καλύτερους υβριδικούς και ηλεκτρικούς κινητήρες της αγοράς. Θα γίνεις έτσι ένα κομμάτι της εμπειρίας του Renault E-Tech Tour. Μπείτε λοιπόν στο Renault.gr, κλείστε το δικό σας test drive.

0: Έλεγα πριν, κάναμε την αναφορά στον κύριο Κουρουμπλή, στον πρώην υπουργό, αλλά δεν είπαμε το ερώτημα που θέτει. Είναι προς εσένα. Λέει ο αγαπητός Μπάμπης, τι προτείνει, αντί της περίφημης Κολοτούμπας να έβγαζε την Ελλάδα από το ευρώ? Δεν θέλουν τι αποθεματικό άφησε ο Σαμαράς και τι ο Τσίπρας. Ο ένας 1,5 δις, ο άλλος 37 δισεκατομμύρια. Και τέλος σχόλιο έχει να κάνει για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του Ιουνίου του 2014. Ναι. Σε σένα τα απευθύνεται ερωτήματα.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Ναι. Μα με τον κύριο Κουρουμπλή έχουμε κάνει επανειλημμένα συζητήσεις και πάντοτε καλέστηκε με επιχειρήματα και σεβασμό ένας στα επιχειρήματα του άλλου. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θα προλάβουμε να τελειώσουμε.
0: Προφανώς.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τσίπρας πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την κολοτούμπα που έκανε τότε. Και πρέπει να την ολοκληρώσει, θα το κάνει αύριο, φαντάζομαι, θα ξεκινήσει δηλαδή και θα δούμε πού θα το πάει. Εδώ είμαστε, έχουμε καιρό να πούμε τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να σου πω πού είναι το Brent,
0: δεν θες? Για πες.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον. Το Brent λοιπόν κατέβηκε κάτω από τα 100, πήγε στα 98. Γιατί? Με έναν απλό λόγο, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Οι αγορές πιστεύουν τον Τραμπ. Πώς γίνεται αυτό?
0: Κάτσε, πόσο είπες την ώρα?
1: Πήγε κάτω από τα 100, είναι 98.
0: Ναι, από νωρίς ήταν τόσο, γι' αυτό ρωτάω αν παρέμεινε τόσο.
1: Ναι, έχει παραμείνει, γιατί έλεγα ότι οι αγορές πιστεύουν τον Τραμπ, πιστεύουν δηλαδή ότι πλέον δεν θα επιστρέψουμε σε δύσκολες καταστάσεις και ότι είναι σε μία οδό να βρεθεί ένα modus vivendi.
0: Άρα ζούμε σε έναν πλανήτη με τον Τραμπ πλανητάρχη και με τις αγορές να πιστεύουν τον Τραμπ. Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Το πιστεύουμε γιατί και ο Τραμπ φοβάται τις αγορές. Φοβάται το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Οι αγορές τρέμουν να μην κάνει παλαβομάρες. Ο Τραμπ δεν θέλει τις αγορές να κάνουν παλαβομάρες αυτές. Άρα κάπου εκεί υπάρχει μια ισορροπία. Οι αγορές κρατάνε τον Τραμπ.
0: Εγώ
1: αυτό πιστεύω. Και βεβαίως αυτό τώρα θα πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο. Στο μεταξύ τα στενά του Ορμούζ λειτουργούν. Περνάνε αρκετές δεκάδες καραβάκια πέρα δόθε και κάπως λειτουργούν. Αλλά αυτό που λειτουργεί κυρίως στην αγορά του πετρελαίου είναι ότι εκτός από εκεί, από τις χώρες του κόλπου, πετρέλαιο παράγεται κι αλλού. Όπου αλλού παράγουν πετρέλαιο έχουν βγάλει, δεν θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει το 1,5 δισεκατομμύριο περίπου βαρέλια. Το έλλειμμα είχε υπολογιστεί στα 8 ή στα 5, δύο αριθμοί κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Το 1,5 σίγουρα έχει καλυφθεί, γιατί βγάζουν όλοι σαν τρελή πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Έχει καλές τιμές, άρα βγάζουν. Οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλάνε πάρα πολύ έξω.
0: Να πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, γιατί
1: να πάμε
0: οι
1: να
0: αγορές εμπιστεύονται τον Τραμπ. Οι διεθνολόγοι. Οι αναλυτές, κύριε Δεσποτόπουλε, καλώς ήρθατε σήμερα, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
2: Να θυμηθούμε ότι κάθε φορά που οι αγορές έβγαζαν μια έντονη νευρικότητα μέσω του χρηματιστηρίου κυρίως, είχαμε αμέσως ανταπόκριση του Προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έλεγε λίγο υπομονή τελειώνουμε, λίγο υπομονή τελειώνουμε. Έπεσε και πάλι λίγο το πετρέλαιο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πράγματι σε αυτή τη φάση που περιμένουμε να υπάρξει κάποιο είδους διευθέτηση παρά τους λιονταρισμούς και από τις δύο πλευρές. Η εναλλακτική είναι πάρα πολύ κακή για όλους εδώ που έχουμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
2: Η εναλλακτική θα ήταν μια εκ νέου επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήταν κάτι πιο γρήγορο και πιο άμεσο από ότι να υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία. Εδώ το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον τελικά η Τεχεράνη θα καταπιεί την απόφαση των Αμερικανών να μην έχει πυρηνικά όπλα. Υπάρχει απειλή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο δέλεαρ που είναι η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων που είναι τα απαγωμένα assets των Ιρανών αλλά τον κόσμο. Και που οι Ηνωμένες Πολιτείες τους κλείνουν το μάτι και τους λένε ανοίγετε τα στενά, ξεχάσετε το πυρηνικό πρόγραμμα, μπείτε σε μια κανονικότητα και όλα αυτά τα δίστα είναι και πάλι δικά σας.
1: Τα οποία το καθεστώς της Τεχεράνης τα έχει σίγουρα τεράστια ανάγκη.
2: Προφανώς.
1: Και τα έχει και εδώ και τώρα ανάγκη, δεν τα έχει αύριο το πρωί.
2: Προφανώς, επίσης οι δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών είναι ένα γεγονός. Ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως, ήταν πολύ δύσκολη η καθημερινότητα με πολύ υψηλό πληθωρισμό και φτώχεια πριν το κλείσιμο των στενών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πουλιορκία των Αμερικανών, αλλά υπάρχει και μια άτυπη συμφωνία, περνάνε κάποια πλοία και του Ιράν, αλλά η οικονομία του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι σαν αναπνευστήρα. Είναι μια οικονομία η οποία παρέχει στους πολίτες τα βασικά στοιχειοδός και σε ελάχιστες ποσότητες. Δεν θα αντέξουν δηλαδή πολλές εβδομάδες, δεν θα αντέξει πολλές εβδομάδες ακόμα του Ιράν σε επίπεδο οικονομίας και διαβίωση των πολιτών. Είναι μια πίεση χρόνου και από τις δύο πλευρές, όπου στο τέλος της διαδρομής προσπαθούν και οι δύο πλευρές να πάρουν το κάτι της παραπάνω.
0: Ναι. Τώρα, εδώ φαίνεται, έχει ανοίξει μια κουβέντα, πέραν του, είμαι σίγουρος ότι ο Μπάμπης έχει αναρωτήσει και άλλα για το Ιράν, αλλά εδώ φαίνεται ότι ανοίγει πάλι κουβέντα για Κούβες, για Γρυλανδίες, το ένα τ' άλλο. Δηλαδή δεν μένουμε σε ησυχία.
2: Θα πρέπει το Ιράν, για να κατανοήσουμε και τι συμβαίνει, γιατί υπήρχε μια δυσκολία και υπάρχει ακόμα από πολλούς να γίνει κατανοητό. Νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται ο κύριος Τραμπ τον κόσμο και πώς αντιλαμβάνεται την ροή του πετρελαίου σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται ο κόσμος. Ο κύριος Τραμπ έχει μεγάλο εχθρό την Κίνα. Απειλεί συνέχεια με δασμούς, βάζει δασμούς, τους παίρνει πίσω, απειλεί την Κίνα, μετά λέει είμαι φίλος με τον πρόεδρο της Κίνας. Αλλά αυτό που έχει κάνει μέχρι σήμερα είναι να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια αναστάτωση στις πετρελαϊκές ροές προς την Ασία. Εκεί μην ξεχνάμε τι έγινε στη Βενεζουέλα, τα στενά του Παναμά, τώρα στο Ιράν. Νομίζω είναι λάθος να δούμε το Ιράν σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο σχετίζεται μόνο με το αν θα υπάρχουν πυρηνικά στην Τεχεράν ή όχι. Εγώ εκτιμώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει μεγαλύτερο στο μυαλό του. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να του βγει, αλλά νομίζω ότι βλέπει την Τεχεράν σαν ένα κομμάτι παζλ μιας μεγαλύτερης εικόνας που έχει τη λογική αναστατώνω τις πετρελαϊκές ροές. Βάζω την Ευρώπη να αγοράζει πιο πολύ πετρέλαιο για να κινήσει τα αεροπλάνα της και το κάναμε. Πραγματικά το κάνουμε και ο υπόλοιπος κόσμος. Και γενικώς δυσκολεύω την Ασία. Δυσκολεύω την παραγωγή της, γιατί η Ασία είναι ένας τεράστιος.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τη μία, 25 Μαΐου σήμερα. Ξεκινάμε την εβδομάδα με σαρδάμ και ωραία διάθεση όμως. Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 πάμε μαζί.

Είχαμε ένα πνιγμό σήμερα το πρωί, 75χρονος άνδρας στην περιοχή του Καστελοκάμπου. Ισορός του θεάθηνε επιπλέει μπρούμητα στο νερό από περίοικους, ειδοποίησαν τις αρχές. Μετά από μία ολόκληρη ώρα έφτασε στο σημείο το λιμενικό. Χωρίς αυτό δεν μπορούσε να γίνει καμία άλλη διαδικασία. Και έφτασε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έγινε η ανάσεση της ορού του άτυχου 75χρονου. Για όλη αυτή την ώρα είχε γίνει ισορός θέαμα προς κάθε περαστικό. Απίστευτα πράγματα σήμερα το πρωί στην Πάτρα. Δυστυχώς όμως ακόμα δεν μπήκαμε στο καλοκαίρι και είχαμε ένα πνιγμό. Από ό,τι είπαν και κάτι και στην περιοχή, ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος πήγαινε καθημερινά και απολάμβανε το μπάνιο του. Χρειάζεται προσοχή, γιατί και πέρσι είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών στη θάλασσα, πνιγμών δηλαδή, απολουόμενους κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους, προχωρημένης ηλικίας που έχουν συνηθίσει να απολαμβάνουν το μπάνιο τους, αλλά δεν φροντίζουν προηγουμένως να συνειδητοποιήσουν τις δυνάμεις τους και να έχουν κάνει και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Είχαμε πανικό στα Δεμένικα. Πανικό στα Δεμένικα από άνδρα ο οποίος πυροβολούσε στοχευμένα σε διαμερίσματα, σε αυτοκίνητο. Τον αναζητούν οι αστυνομικοί. Σήμερα το πρωί, χθες το βράδυ, συνέβη το περιστατικό. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ξεκίνησε έρευνες για τη σύλληψή του στο πλαίσιο ταυτοφόρου. Αυτός εξαφανίστηκε. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί, για να του ασκηθεί ποινική δίωξη και στη συνέχεια να μεταβεί στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 35χρονος επιχειρηματίας Πατρινός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς όταν ειδοποιήθηκαν ότι είχε κλειδωμένη στο σπίτι τους την 16 και μισό ετών σύντροφό του.

και ξεχνιάστηκε και απάτη. Μελία 23.500 ευρώ στο γειτονικό νομό Ηλίας. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο κατηγορουμένων. Μετά από έρευνα των αστυνομικών από τη δίωξη και ξεχνίαση εγκλημάτων στον πύργο, η υπόθεση απάτης ξεδιπλώθηκε ουσιαστικά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός Έλληνα και μιας αλλοδαπής γυναίκας. Είχαν εξαπατήσει το θύμα τους πουλώντας του, υποτίθεται, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.493 ευρώ. Και έχουμε και μια παρέμβαση από τη Νίκη, από την Ομαρχιακή Κοινότητα, από την Ομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας της Νίκης, κοινότητα τη λένε όμως. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει την έντονη ανησυχία της, η οποία προκαλείται από την αύξηση πληστηριασμών σπιτιών στην περιοχή της Πάτρας και συνολικά σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νίκης, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 11.568 πληστηριασμοί σπιτιών σε όλη την Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 2026, με τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών να αφορά σε κατοικίες μέσης και χαμηλής αξίας. Ιδιαίτερα για την περιοχή της Πάτρας έχουν προγραμματιστεί 352 πληστηριασμοί ακινήτων, εκ των οποίων οι 190 αφορούν σε σπίτια, γεγονός το οποίο αποτυπώνει και τις αυξανόμενες πιέσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά και στην περιοχή μας. Δεκατρία λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι, ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3 στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και πάντα μαζί μας το Sushi Bar & Noodles για το αυθεντικό σουσί της πόλης, στο πιο μαγευτικό χώρο και στο μοναδικό χώρο κατάστημα, το Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία.

Πήγαν και το Σαββατοκύριακο από τον ΣΥΡΙΖΑ Χαΐας, πήγαν και μοίρασαν φυλάδια, λέει, στα σούπερ μάρκετ της περιοχής της Πάτρας. Τι τους έλεγαν, να πάνε αύριο στο Τσίπρα ή να μην πάνε δηλαδή? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμπορεύεται με τον Τσίπρα, ή μάλλον ο Τσίπρας δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα οι μόνοι τους θα μείνουν ή έχουν δική τους πρόταση και δεν θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα, ή θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα και δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, άρα τζάμπα ο κόπος να περιδιαβαίνουν τα σούπερ μάρκετ της πόλης. Να μας το ξεκαθαρίσουν λίγο για να ξέρουμε τελικά. Να ξέρει ένας ψηφοφόρος που ψηφίζει, ρε παιδί μου, ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρει, θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνεχίσει, θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά με κόσμο ή χωρίς κόσμο, θα εγκαταλείψουν όλοι το καράβι και το καράβι θα μείνει ακυβέρνητο.

0: Λοιπόν, θα αφήσω τα περί πολιτικής ή τα κακώς κείμενα της πόλης, τα οποία έτσι κι αλλιώς συναντάμε στο διάβα μας, σε κάθε μας βήμα, σε κάθε στροφή, στρίβει στη γωνία από εδώ, στρίβει στη γωνία από εκεί. Πάντου θα δεις ένα πρόβλημα σε αυτή την πόλη. Ευχόμαστε κάποτε να αρχίσουν να βελτιώνονται τα πράγματα και να ζούμε, να βιώνουμε μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτή την περιβόητη ποιότητα ζωής για την οποία αγωνίζονται και κόπτονται επί σειρά ετών, αλλά δεν έχουν πετύχει ακόμα. Μέχρι όμως να πετύχουμε την ποιότητα ζωής, την καλύτερη, την ιδανική, την ιδεατή, φίλες και φίλοι, το θέμα είναι τι κάνουμε σε σχέση με κάποιο άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα λαμπρά μυαλά μας. Γιατί έχουμε μύρια όσα παραδείγματα συμπολιτών, Ελλήνων, Ελληνόπουλα τα οποία έχουν και τσαγανό, έχουν και μυαλό, θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, στην επιστήμη, αλλά δυστυχώς όχι μόνο δεν τους κρατάμε στον τόπο μας, αλλά δεν φροντίζουμε να τους τιμήσουμε όπως πρέπει. Για παράδειγμα, διάβαζα μια συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησο της καλής συναδέλφου της Μαρίνα Ζεζογιάννη. Μια συνέντευξη γύρω από έναν εκπληκτικό επιστήμονα, ο οποίος εκφράζει το παράπονό του. Και τι λέει? Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Πετρόπουλο, ο οποίος ειδικεύεται στην τεχνολογία των υπερταχαίων λέιζερ και στην αλληλεπίδραση φωτός και ύλης. Μιλάμε για άλλο επίπεδο επιστήμη, επιστήμη σε άλλο επίπεδο μάλλον, και θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εκείνο στο οποίο όμως θέλω να σταθούμε είναι ο τίτλος της συνέντευξης, σε εισαγωγικά: «Με λυπεί που δεν με στήριξε ο τόπος μου». Η χώρα του λοιπόν τον έδιωξε, οι ξένοι τον αναγνώρισαν. Σαν πως είναι η μόνη περίπτωση αυτή του κύριου Βασίλη Πετρόπουλου, ο οποίος μας κάνει τη μεγάλη τιμή και έχουμε χαρά γι' αυτό να είναι εδώ στον αέρα του Αντένα Radio Πάτας 105,3. Κύριε Πετρόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς...
1: όπως είπατε και η κυρία Ριζογιάννη, για αυτό το ωραίο άρθρο, πραγματικά πήρα για μια απλή αναγγελία γάμου στην εφημερίδα και κατέληξα να δω τον εαυτό μου μια μέρα μετά ως... στη σελίδα.
0: Παντρεύεστε.
1: Ναι, με πολιτικό γάμο τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο. Έχετε τις καλύτερες ευχές μας, τις θερμότερες ευχές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και και να ζήσετε όπως επιθυμείτε και όπως ονειρεύεστε. Και βέβαια και στα δικά τους οι ελεύθεροι όλοι, άπαντες. Και να το αποφασίσουν γρήγορα, γιατί στα χρόνια μας καθυστερούμε. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει.
1: Είναι δύσκολη καιρή και εντάξει, μιας και δίνεται και αυτό το βήμα, είναι και το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα πλέον.
0: Η μεγάλη μάστιγα. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε από το επιστημονικό κομμάτι. Πείτε μας αυτό το οποίο ερευνάτε τώρα, και είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα που αν δεν κάνω λάθος γίνεται μεταξύ του Μιλάνου, του Πανεπιστημίου από το Μιλάνο, τον ΗΠΑ. Πείτε μας εσείς ακριβώς περί τίνος πρόκειται, για να μπούμε στη συνέχεια στο κομμάτι που έχει να κάνει με το brain drain.
1: Ωραία. Η έρευνά μου, όπως είπατε, είναι με τις σύγχρονες τεχνικές λέιζερ, τις υπερταχείς βαλμούς λέιζερ, όπου μπορούμε να δούμε τα πρώτα δευτερόλεπτα, τα πρώτα εκατομμυριωστά του δισεκατομμυριωστού του δευτερολέπτου μετά την απορρόφηση του φωτός από την ύλη. Συγκεκριμένα μελετάω τις μελανίνες, που είναι οι χρωστικές που βρίσκονται στο δέρμα μας, στα μάτια μας, στα μαλλιά μας, όσο μεγαλώνουμε φεύγει από τα μαλλιά μας, αλλά εντάξει, και βλέπουμε πως απορροφάται αυτή η ενέργεια και πως διοχετεύεται στο σύστημα. Για παράδειγμα, γιατί πως προκλείεται το μελάνωμα, μία από τις μεγαλύτερες αιτίες καρκίνου του δέρματος, πως μπορούμε να κάνουμε διάφορα να κατασκευάσουμε νέες μελανίνες που θα μας προστατεύουν περισσότερο ή να εκμεταλλευτούμε τη μελανίνη και για άλλους δρόμους όπως την παραγωγή θερμότητας, καθώς αυτός είναι ο πρώτερος σκοπός της. Είχα την τύχη και είναι η τρίτη ευρωπαϊκή υποτροφία που λαμβάνω, αλλά αυτή είναι και η μεγαλύτερη, και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους, γιατί όλοι και όλοι οι Έλληνες χρηματοδοτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή με τη σειρά της προσπαθεί να βοηθήσει τα νέα παιδιά. Είναι μια σχετικά μεγάλη αναγνώριση και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την έρευνα που κάνουμε, γιατί είναι το Marie Curie Global Fellowship που θα μου δώσει τη δυνατότητα να είμαι τα επόμενα 3 χρόνια μεταξύ Ohio State University και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου.
0: Από τη μια θέλω να σας δώσω τόσα πολλά συγχαρητήρια από ψυχής, από την άλλη θέλω και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνούν μαζί μου όσοι και όσες μας ακούνε αυτή τη στιγμή, θέλω να εκφράσω όλο αυτόν τον κόσμο λέγοντας σας ότι καμαρώνουμε και για εσάς και κάθε φορά που ένα παιδί από το δικό μας τόπο, από τη δική μας γη φτάνει στο σημείο όχι να γίνει έτσι όπως το λέμε απλοϊκά μεγάλος και τρανός, αλλά να βρεθεί στη θέση που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Ξέρετε, όλοι πετυχαίνουμε προσφέροντας τον εαυτό μας. Είναι τελείως διαφορετικό να πετυχαίνεις προσφέροντας την κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε και να το θαυμάζουμε και να το τιμούμε. Δυστυχώς όμως, αν και εσείς αριστούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Πατρών, φτάσατε να πείτε δεν με τίμησε ο τόπος μου, δεν με στήριξε ο τόπος μου. Γιατί αυτό το παράπονο?
1: Έτσι, ναι, δεν θα ήθελα τόσο πολύ να βγει ως παράπονο ή να περιαυτολογήσω. Πραγματικά έχω γνωρίσει έξω πολύ πιο ταλαντούχους και από εμένα, θέλω να σας πω, και μάλιστα απόφοιτους του Πανεπιστήμιου Πατρών. Αλλά ναι, αυτό το παράπονο, εντάξει, θα ήθελα όχι ως προσωπικό παράπονο, να το εκφράσω ως γενικότερο παράπονο. Ας πούμε, συναντιόμαστε ο ένας τον άλλον σε διάφορα συνέδρια, ας πούμε, στην Αμερική και όλοι λέμε την πορεία μας, και όμως μας πιάνει αυτό το παράπονο ότι ναι, θέσεις πίσω δεν υπάρχουν, είναι πολύ δύσκολο. Ή τι ωραία που θα ήταν να είχαμε αυτές τις συνθήκες που βρήκαμε έξω στην ίδια μας την πόλη, για παράδειγμα. Εγώ είμαι κάτοικος Πάτρας. Πραγματικά σας λέω, άμα είχα αυτές τις συνθήκες, είμαι ευγνώμων που έχω βγει έξω, γιατί άνοιξαν τα μάτια μου, είδα πολλά πράγματα, αλλά άμα είχα αυτές τις συνθήκες που γνώρισα στο εξωτερικό, στην πόλη μου, δεν θα έφευγα ποτέ.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που με αυτή την υποτιθέμενη προσπάθεια να κάνουμε τα μυαλά μας, τα λαμπρά μυαλά που έχουμε εξάγει στο εξωτερικό, να τα κάνουμε να γυρίσουν πίσω, είναι ο λόγος που δεν γυρίζουν, είναι ο λόγος που δεν πετυχαίνει αυτή η προσπάθεια. Αν είχατε απέναντί σας τον αρμόδιο υπουργό ή τον πρωθυπουργό, τι είναι αυτό που θα του λέγατε, κύριε Πετρόπουλε?
1: Πραγματικά μακάρι να είχα κι εγώ μια απάντηση, αλλά βλέπω ότι κάτι πάει.
0: Δεν θέλω να μου πείτε τον τρόπο, γιατί δεν είστε πολιτικός. Υποτίθεται οι πολιτικοί ξέρουν τον τρόπο να λύσουν προβλήματα, γι' αυτό ζητούν την ψήφο.
1: Πώς φτάσαμε εδώ? Φταίει το κράτος, φταίει και η κοινωνία, φταίμε όλοι μαζί, δεν ξέρω. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο που ναι, τα νέα παιδιά, πραγματικά, άμα δείτε τον αριθμό των απόφοιτων που είναι στο εξωτερικό και διαπρέπουν, είναι πραγματικά. Είναι συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Όλοι είμαστε έξω για πάρα πολλά χρόνια.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια υποδομή η οποία μπορεί να αξιοποιήσει το λαμπρό μυαλό. Ενώ εδώ δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη αυτή η υποδομή, τα λέω σωστά?
1: Σίγουρα, εντάξει, και εμένα σαν...
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αν είχατε μείνει εδώ δεν θα είχατε φτάσει σε αυτό το επίπεδο έρευνας που φτάσατε σήμερα.
1: Εντάξει, στον δικό μου κλάδο, επειδή πραγματικά οι χρηματοδοτήσεις, θέλουμε υπερσύγχρονες τεχνικές λέιζερ, ειδικά στην Πάτρα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά υπάρχουν άλλοι κλάδοι οι οποίοι κάνουν πολύ αξιοπρεπή έρευνα. Δηλαδή δεν θέλω να δείχνουμε και με το δάχτυλο το Πανεπιστήμιο Πατρών. Γίνεται πολύ καλή δουλειά, αλλά κάπου χάνεται η γέφυρα με τους αποφύτους, η αποκατάσταση αργότερα, και έτσι οι νέοι δεν βλέπουν μέλλον και φεύγουν έξω. Κάπου χάνεται την μπάλα, πιστεύω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Το μόνο που θα ήθελα και με αυτό να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Πετρόπουλε Βασίλη, είναι ποιος είναι ο δικός σας, ο προσωπικός στόχος, ποιο είναι το όραμά σας, αν θέλετε, με μια κουβέντα να μας το περιγράψετε και να κλείσουμε με αυτό, γιατί νομίζω ο κόσμος άκουσε δύο πράγματα, αλλά κατάλαβε χίλια δυο και δεν χρειάζεται περισσότερο από εκεί και πέρα. Απλώς αναμασάμε τα ίδια χωρίς νόημα.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μας ποιο είναι το δικό σας όραμα. Και βέβαια να πω και θα το πω, γιατί έχω χρόνια φιλία με τον πατέρα σας και ο Κώστας ο Πετρόπουλος, ο γνωστός συνδικαλιστής που έχει δώσει μάχες συνδικαλισμού στο νοσοκομείο του Άγιου Ανδρέα, και είδα σήμερα με υπερηφάνεια έκανε την ανάρτηση της συνέντευξής σας. Από εκεί πήρα αφορμή και ψάξα να σας βρω για να σας ακούσουμε στον αέρα ζωντανά. Για πείτε μας ποιο είναι το όραμά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και για αυτό το βήμα και πραγματικά ευχαριστώ και τον πατέρα μου. Έχουν πραγματικά θυσιάσει πολλά πράγματα και αυτοί γι' αυτό, αλλά για μένα αυτό είναι το πρόβλημα κιόλας, ότι όλοι θυσιάζουμε, όλοι είμαστε, ζούμε σε έναν κόσμο κάποιος επιβίωσης εδώ, και είναι πολύ λυπητερό, ας πούμε.
0: Στενάχωρο.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το στόχος?
1: Να μην εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά, να εστιάζουμε και στην ελπίδα, γιατί βλέπω πολλούς νέους του εξωτερικού να διαπρέπουν, κάποιοι ακόμα και, και του εσωτερικού, και βλέπω ότι όλοι έχουμε όρεξη να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο μας. Δηλαδή πολλοί θέλουμε να επιστρέψουμε, άλλοι συνεχίζουμε και συνεργασίες. Υπάρχουν και κάποιοι καθηγητές που, με τους οποίους έχουμε επαφή, έτσι, δεν είναι μια άλλη σφαίρα φαντασίας. Απλά είναι το χρηματικό, ο χρηματικός παράγοντας πολλές φορές εμπόδιο, δυστυχώς. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια ελπίδα, γιατί εντάξει είναι πολλά παιδιά και τώρα δίνουν και πανελλήνες, θα ήθελα να δουν και έναν νέο τρόπο ότι μπορείς να πετύχεις, ας είσαι και από την Πάτρα ή οποιοδήποτε, και όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, πραγματικά είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, απλά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη και καλή προσφορά στην κοινωνία και στην επιστήμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Συγγνώμη για τη φίλη που θα μπορεί να πειραχτεί που θα τα ακούσει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τέτοιων λαμπρών μυαλών, που εν ολίγης ο τόπος μας τους ξεχνά, όπως για παράδειγμα ο Νικόλαος Ζαχαράκης, ο Έλληνας, το Πατρινόπουλο ουσιαστικά από το Ψαροφάι, που βρήκε το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού, έσωσε μια γυναίκα στην Αμερική. Το 2023 συνέβη αυτό και ο άνθρωπος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην έρευνα, και όλα αυτά στη μνήμη της μητέρας του που έχασε από καρκίνο του μαστού. Και ο συγκεκριμένος επιστήμονας έχει αποφυτίσει από το χημικό Πατρών. Έχουμε πάρα πολλά λαμπρά μυαλά. Μάλλον αυτά τα μυαλά θα έπρεπε να τα καλούμε να μας διοικήσουν. Μπας και δούμε άσπρη μέρα, γιατί μέχρι τότε, όσο δεν το κάνουμε αυτό, δεν μας βλέπω σόι. Δεν έχουμε κατά που να σάξουμε. Μία και μισή ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε λίγο, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα και έχω διαλέξει σήμερα να μιλήσουμε με νέα γενιά, που είναι πολλά υποσχόμενη αυτή η νέα γενιά. Φέρνει ελπίδα, όχι την ελπίδα της Καριστιανού, ούτε την ελπίδα του Τσίπρα. Αύριο είναι ο Τσίπρας στο Θησίο στις 8 το βράδυ, για όσους θέλετε να πάτε. Υπάρχουν και πουλμανάκια που θα αναχωρήσουν. Αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις ελπίδες. Μιλάμε για την ελπίδα που γεννά η πρωτοβουλία, το μυαλό, η καλοσυνάτη δράση και χωρίς σκοπιμότητες δράση των νέων παιδιών που θέλουν να κάνουν κάτι αξιόλογο και αξιοπρεπές, όπως αυτό το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αντένα Radio Patras 105,3. Σε λίγο επιστροφή.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610 640 657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πάλι ζωγραφίζει η Αγγελική Καρθαράκου με τη μουσική. Μας βάζει όλα τα ωραιότερα κομμάτια, δεν μπορούμε να πούμε. Α, ευχαριστούμε Αγγελική. Έχεις καταπληκτική μουσική αισθητική.

0: Στην Ελλάδα προβλέπεται η μεγαλύτερη επιδείνωση τιμών το 2026 λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η αερινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιεί ότι το πλήγμα της ακρίβειας για τον Έλληνα καταναλωτή αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,7% το 2026, τροφοδοτούμενος από την απότομη αύξηση τιμών στην ενέργεια, παραμένοντας πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό αναφέρει η Κομισιόν στις προβλέψεις της. Δεν το λέω εγώ. Και σημειώνει επίσης ότι το ενεργειακό σοκ διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών, συγκρατεί την ανάπτυξη της κατανάλωσης, αποδίδοντας ευθέως το κόστος της κρίσης στον τελικό κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στον πολίτη. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν εμφανίζεται μόνο με υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για το 26, αλλά και με πολύ εντονότερη επιδείνωση της πρόβλεψης μέσα σε λίγους μήνες. Τι να πει κανείς, εδώ έχουμε την Γκάρη από πάρκα αιωλικά, για παράδειγμα. Τώρα η κυβέρνηση έβαλε κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις να μην φτιάχνονται αιωλικά σε νησιά, να τηρούνται κάποιοι όροι τέλος πάντων και να μην έχουμε αιωλικά πάρκα πολύ ψηλά στα βουνά. Και όλα αυτά την ώρα που ενώ έχουμε τόση αιωλική ενέργεια, έχουμε τόσο πανάκριβο ρεύμα. Ενώ ξέρετε που πάει η αιωλική ενέργεια, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει μπαταρίες, έχει αποθηκευτικούς χώρους, αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και όταν δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας, τροφοδοτεί τη δική της αγορά με την ενέργεια που παράγουμε εμείς από τα δικά μας αιωλικά πάρκα. Και έτσι έχουν πάνθινο ρεύμα οι Βούλγαροι. Στην Ελλάδα που παράγουμε εμείς την αιωλική ενέργεια, έχουμε πανάκριβο ρεύμα. Γιατί εμείς δεν έχουμε επιλέξει τη λύση της αποθήκευσης. Έχουμε επιλέξει την οδό του φυσικού αερίου. Οπότε και γέμισαν τα βουνά μας με αιωλικά πάρκα και με ανεμογεννήτριες και πληρώνουμε ακριβά την ύφη στη ΔΕΗ ή στους παρόχους για να έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Και ταυτοχρόνως βέβαια βλέπουμε αυτή την καλπάζουσα ακρίβεια, η οποία είναι ασταμάτητη, ατελείωτη, διότι έχουμε πόλεμο στο Ιράν. Λες και όταν δεν είχαμε πόλεμο στο Ιράν, δεν υπήρχε ακρίβεια. Γίνεται πόλεμο στο Ιράν, ακρίβεια στην Ελλάδα. Γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία, ακρίβεια στην Ελλάδα. Τσακώνονται δύο στο Τόκιο, ακρίβεια στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Σας έλεγα προηγουμένως για αυτά τα νέα παιδιά, για τη νέα γενιά, για αυτούς που μας δημιουργούν την ελπίδα. Και δεν μιλάμε για την ελπίδα ούτε της Καριστιανού, ούτε του Τσίπρα, ούτε άλλων πολιτικών προσώπων που μας έχουν κατακάψει την ελπίδα και μας έχουν κατακάψει και τη γούνα. Μιλάμε για την ελπίδα την ουσιαστική, την αληθινή, που γεννιέται μέσα από το όραμα των νέων παιδιών της νέας γενιάς, που είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη γενιά, που είχαμε μάθει ότι αν είσαι και λίγο μαγκάκος και λίγο έξυπνος και λίγο πονηρούλης, θα οικονομήσεις. Αν μπεις λίγο κοντά στο μέλι, θα χώσεις το δάχτυλο μέσα και θα μπορέσεις να γευτείς και εσύ μέλι. Δεν είναι έτσι μεγαλωμένη η σημερινή γενιά. Η σημερινή γενιά σκέφτεται να προσφέρει στην επιστήμη, όπως το παράδειγμα του κυρίου Πετρόπουλου Βασίλη που ακούσαμε προηγουμένως. Η σημερινή γενιά εκπροσωπείται από, η νεότερη μάλλον γενιά, συγγνώμη, εκπροσωπείται από ανθρώπους από λαμπρά μυαλά, όπως νωρίτερα σας έλεγα και για τον Νικόλαο Ζαχαράκη, τον άνθρωπο ο οποίος νίκησε τον καρκίνο, απόφυτος του χημικού πατρών, του πανεπιστημίου πατρών, και ο οποίος συγκαταλέγεται στους ανθρώπους εκείνους που δεν περπατούν στην οδό του πετυχαίνω για να προσφέρω στον εαυτό μου, αλλά πετυχαίνω για να προσφέρω στην κοινωνία. Και πάμε σε ένα άλλο παιδί εδώ δικό μας, σκηνοθέτης, φωτογράφος και πολλά ακόμη, αλλά είναι και σκίπερ, και επί 10 χρόνια παρά τον νεαρό της ηλικίας του ταξίδεψε στο Ιόνιο και σκέφτηκε να μοιραστεί όλες αυτές τις εμπειρίες και να μας γνωρίσει το Ιόνιο μέσα από ένα βιβλίο. Μέσα από ένα βιβλίο με αεροφωτογραφίες, με χίλια δυο πράγματα, με καταγραφή έτσι, προσωπικών ιστοριών. Να νιώσουμε καλοκαίρι και να νιώσουμε πραγματικά το Ιόνιο και να δούμε από άλλη σκοπιά αυτή την ωραία θάλασσα που έχουμε δίπλα μας. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Λιώπετα, τον νεαρό Κωνσταντίνο, ο οποίος μας, μπορεί να μας ταξιδέψει μέσα από αυτό το βιβλίο του που ετοίμασε και μας το παρουσιάζει. Κωνσταντίνε Λιώπετα, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ροδίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε αγόρι μου για, για την προσπάθεια την ωραία που έχεις κάνει και έχει καταλήξει σε αυτό καλά. Το ωραίο βιβλίο, το Λεύκομα. Για πες μας λίγο για το Λεύκομα, το τίτλο του και τι ακριβώς είναι αυτό που θες να περάσεις μέσα από αυτό το βιβλίο.
1: Το Λεύκομα ονομάζεται 10 χρόνια Ιόνιο, είναι ένα βιβλίο γεμάτο φωτογραφίες από όλο το Ιόνιο. Mm-hmm. Πέρασα από το 2014 που πήρα το δίπλωμα της επιπλοείας μου. Ξεκίνησα με το 2015 το πρώτο μου ταξίδι σε όλο το Ιόνιο μαζί με τους φίλους μου. Mm. Και επιτόπου τα ξαδέλφια μου, τα καλά μου τα ξαδέλφια που πάντα δούλευα μαζί τους, με εντάξανε στη δουλειά και πήγα και το πρώτο μου σκυπερλίκι στην ηλικία των 18 χρονών. Από τότε μαζεύω φωτογραφίες από όλο το Ιόνιο. Mm. Και πέρσι τις συγκέντρωσα, είδα ότι είχαν φτάσει έναν ατελείωτο αριθμό, 8.000 φωτογραφίες από όλο το Ιόνιο.
0: Πω.
1: Και ναι, κάθισα κάτω, τις έφτιαξα, τις ξεσκάρταρα που λέμε οι φωτογράφοι. Ναι. Βρέθηκα με 700 διαμαντάκια που τα λέω εγώ και τα έβαλα στο βιβλίο.
0: Κάτσε ένα λεπτό, γιατί μας το λες σε κλάσμα δευτερολέπτου, μας το περιγράφεις, αλλά είναι τρομερά κοπιαστική διαδικασία. Εγώ θέλω να συμμαζέψω λίγο φωτογραφίες από το κινητό μου τηλέφωνο που βγάζω για ρεπορτάζ και δεν το κάνω ποτέ. Το αμελώ γιατί είμαι και αναβλητικός. Οπότε το αμελώ γιατί λέω πού να κάτσω τώρα να χάσω χρόνο. Εσύ έκατσες από 8.000 φωτογραφίες και έβγαλες 700.
1: Μάλιστα.
0: Από μόνο
1: είναι
0: του
1: αυτό.
0: Είναι
1: δύσκολη διαδικασία να επιλέξεις τα παιδιά σου, αλλά έπρεπε να μειωθούν αναγκαστικά.
0: Αυτό από μόνο του λοιπόν είναι επίτευγμα. Και πάμε τώρα, είμαι σίγουρος ότι αν κάνεις μια έκθεση με όλες και τις 8.000 φωτογραφίες θα έρθουμε να τη δούμε. Ένα το κρατούμενο.
1: Δεν φοράει την Πάτρα.
0: Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο, πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί τώρα ένας νέος που περνάει ωραία ρε παιδί μου, πας εκεί στο Ιόνιο, περνάς όμορφα, κάνεις με το σκάφος τις βόλτες σου, ζεις το καλοκαίρι, το νιώθεις το πετσί σου, τι ωραία θα είναι, γιατί να μπεις στη διαδικασία να κοπιάσεις, να κουραστείς για να φτιάξεις ένα λεύκομα να το μοιραστείς με τον κόσμο? Ένα λεπτό, να απαντήσω μόνος μου. Σε κάποιους που μπορεί να σκεφτούν, έλα ρε φίλε, το κάνει για να οικονομήσει το παιδί, σιγά την κονόμα. Σας το λέω, σας το ξεκαθαρίζω. Άρα λοιπόν, πάμε Κωνσταντίνε στην ουσία. Γιατί να το κάνεις?
1: Κοιτάξτε, όλα τα λιωπετάκια έχουμε καλλιτεχνικές ανησυχίες, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εκτός αυτού, από την καλλιτεχνική ανησυχία το να δημιουργήσεις κάτι, είναι ένα βίντεο, είναι μια φωτογραφία, είναι ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι και τα 10 χρόνια που πέρασα εκεί πέρα, είναι τα παιδικά μου χρόνια. Mm-hmm. Που αντί όντως να κάνω διακοπές, δούλευα και μάθαινα αυτόν τον προορισμό. Έκανα καινούριους γνωριμίες, καινούριους φίλους και αυτόν τον προορισμό. Και αυτόν τον προορισμό τον αγάπησα, δηλαδή. Τον λατρεύω αυτόν τον προορισμό. Στόχος μου είναι πάντα να διαφημίζω και να προάγω το Ιόνιο. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι ένας οδηγός, ένα εγχειρίδιο, μια εικόνα του Ιωνίου. Mm-hmm. Που μπορεί να καταλάβει κάποιος και να δει την ομορφιά του.
0: Άρα λοιπόν μας συστήνεις το Ιόνιο με ένα διαφορετικό τρόπο από τον οποίο το, από ποιον τρόπο το ξέρει ο καθένας μας, με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο μέσα από τη δική σου ματιά και μέσα από πολλές ιστορίες, σωστά?
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχω και κάποιες αστείες ιστορίες, τα plot twist όλων αυτών των χρόνων σε κάθε ένα κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλές παραπάνω ιστορίες, δυστυχώς δεν χωράγαμε όλες εδώ πέρα. Το βιβλίο κυρίως είναι φωτογραφικό και ο τρόπος που το στείλω είναι έτσι από την αεροφωτογραφία και μέσα από την σκοπιά ενός ιστιοπλώου. Το βιβλίο είναι και ιστιοπλοϊκό. Πάντα το μέσο να κινούμε ανάμεσα στα νησιά ήταν το ιστιοπλοϊκό. Άρα θέλω να αναδείξω και αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται ιστιοπλοεία, το άθλημα και τον τρόπο διακοπών.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά σε αυτόν τον προορισμό που είναι ιδανικός για ιστιοπλοεία.
0: Και μιας και μιλάμε για ιστιοπλοεία, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρωτάθλημα ιστιοπλοείας αρχές μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο. Και μάλιστα έχει ζητήσει ο Ιστιοπλοϊκός Ομίλος Πατρών και αιτήσεις από εθελοντές για να μπορέσουν να αγκαλιάσουν και να βοηθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια που θα έχει ως αποτέλεσμα να καταλύσουν στην Πάτρα πάρα πολύ ιστιοπλόοι από όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο από την Ελλάδα. Δεν θέλω να αφήσουμε, γιατί θα ήταν... θα ήταν απορίας άξιον αν το αφήναμε στην άκρη. Ξέρω ότι θα σας στεναχωρήσω τώρα, αλλά θα σας στεναχωρήσω, Κωνσταντίνε, και αναφέρομαι στο μοιραίο συμβάν, σε αυτό που μας σόκαρε και μας ανατρίχιασε όλους και μας στεναχώρησε όλους, όλη την Πάτρα, για τον χαμό πέρσι το Σεπτέμβρη του αδελφού σου. Να θυμίσω σε όλους ότι είσαι γιος του Νίκου του Λιόπετα, του φωτογράφου, του αξιέπαινου και πολύ αγαπητού φίλου και συμπολίτη, και ο αδελφός σου χάθηκε σε εκείνο το τροχαίο χωρίς την επαιτειότητα τη δική του και σε εκείνο το τροχαίο στο νέο δρόμο. Είναι αφιερωμένο σε αυτόν το βιβλίο σου, σωστά?
1: Μάλιστα, είναι αφιερωμένο στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης ήταν ιστιοπλός και σκύπεδε και ο ίδιος στο Ιόνιο. Μαζί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, μαζί πήραμε το δίπλωμα, μαζί πήγαμε τα πρώτα ταξίδια. Και το βιβλίο, οι καλύτερες ιστορίες από αυτές που αναφέραμε που έχει το βιβλίο είναι μαζί με τον Δημήτρη. Είναι πραγματικά οι πιο όμορφες και αστείες ιστορίες που έχουμε ζήσει στο Ιόνιο. Και ειλικρινά αυτό το βιβλίο είναι μια ανάμνηση του Δημήτρη.
0: Μάλιστα. Θα το παρουσιάσεις κάπου συγκεκριμένα, να έρθουμε να το δούμε, να ακούσουμε? Σχεδιάζεις κάτι?
1: Έχω πολλές σκέψεις. Μ' αρέσουν να φτιάχνουμε. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε μια παρουσίαση. Απλά αυτή τη στιγμή ξεκινάμε διάφορες δουλειές και είμαστε λίγο πιεσμένοι. Θα ήθελα μέσα στον Ιούνιο δηλαδή να κάνουμε μια εκδήλωση και μια παρουσίαση για το βιβλίο. Πιστεύω θα την καταφέρουμε. Μέσα στο Ιούνιο πιστεύω θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε για αυτό που μας ετοίμασες και θα το απολαύσουμε για να γνωρίσουμε το Ιόνιο έτσι όπως το γνώρισες εσύ και μας το συστήνεις από τη δική σου ματιά. Να είσαι καλά.
1: Κύριε Ρδίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

άλλο, αλλά με τη σημερινή εικόνα της πολιτικής, αν η πολιτική ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι, τότε θα έμπαιναν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοια μυαλά στην πολιτική και το μέλλον μας και το παρόν μας και το μέλλον μας θα ήταν πολύ καλύτερο.

Έβλεπα τώρα στο Facebook μία ανάρτηση από τη σελίδα Patas Photos Old Special. Δημοσιεύει σε αυτή τη σελίδα πολλές παλιές φωτογραφίες της Πάτρας και μία από αυτές είναι το παλιό κομιβητήριο της Αγιάς. Εκείνος ο σκουπιδότοπο, να τον πω. Δεν το λέω σκουπιδότοπο, ακόμα και ο σκουπιδότοπος είναι πολύ καθαρότερος από αυτό το οποίο θα συναντήσετε αν περάσετε από Κανελοπούλου Κυρίων Πολυτεχνείου. Είναι ο χώρος στον οποίο πρέπει να έχουν κάνει τουλάχιστον 2-3 συνεντεύξεις τύπου στο πόδι διάφοροι περιφερειακοί, ακόμα και ο νυν περιφερειάρχης ο κ. Φαρμάκης, υποσχόμενοι ότι όλη αυτή η εικόνα θα αλλάξει και το κολυμβητήριο θα λάμψει. Ακόμα βούρκος παραμένει.

Άλλος ανακαλύπτει τη σχέση φωτός και ύλης, άλλος νικά τον καρκίνο, άλλος καταγράφει το Ιόνιο και μας το παρουσιάζει, και οι αρμόδιοι ακόμα να φτιάξουν ένα κολυμβητήριο να το καθαρίσουν έστω. Αυτά για σήμερα και άλλα πολλά, πολύ περισσότερα αύριο, λίγο μετά τη μία, εδώ στον Αντένα Πάτρας, Real FM 105,3. Η Αγγελική Καρδαράκου ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πάντα η πρότασή μας για το αυθεντικό σουσί της πόλης, στο σουσί μπαρ εν Νούντλς Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.

0: κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν.

0: Series 1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.

πίτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης. Αντένα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Τα λέω ότι πεις καλά.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 25 του μήνα σήμερα.
1: Και πώς νιώθετε γι' αυτό?
0: Τελειώνει η άνοιξη. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Για να το δούμε. Θα συμβεί.
1: Σιγά σιγά.
0: Έμα θέλω και να βουτήξω. Στη θάλασσα εννοώ.
1: Mm-hmm.
0: Και σήμερα καλοκαιρινό να πάω κάποια στιγμή, όταν mm-hmm. βρω. Βαρέθηκα το χειμώνα, ρε παιδί μου. Και το.
1: Έλα, μωρέ, καλή μας εβδομάδα. Σταμάτα.
0: Καταλαβαίνω. Θέλω καλοκαίρι. Κάπου το έλεγε. Σε κάποιο τραγούδι το έλεγε αυτό.
1: Όλοι θέλουμε παλιότερα καλοκαίρι.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα. Έτσι, Δευτέρα σήμερα, μέρα που έχουμε ζώδια.
1: Έτσι, για τα πρακτικά να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα της πετσέτας.
0: Της χαρτοπετσέτας.
1: Όχι, της πετσέτας.
0: Της πανινής.
1: Της υφασμάτινης, της κανονικής, της πετσέτας.
0: Ωραία, να ξέρουμε γιατί λέμε.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ.
0: Ναι. Εντάξει, δεν κατάλαβα και πολλά.
1: Πάρε την πετσέτα σου και περιπάτη.
0: Ναι.
1: Κάνε
0: ξέρω, τι να πω, δηλαδή. Ξέρεις, κάπου χαζεύεις.
1: Έχουν τσιμπήσει κουνούπια και έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι.
0: Πάλι εδώ μέσα. Ή απ' έξω. Ή εκεί πέρα που καθόσουν.
1: Εδώ κάθομαι.
0: Είδες λοιπόν γιατί αγαπάμε το καλοκαίρι. Γιατί έχει και κουνούπια. Που έχουν έρθει κάτι κουνούπια.
1: Τόσο τσίμπημα. Κάνα κιλό δεν χάνω. Τσιμπάνε που τσιμπάνε. Να έχει και αποτέλεσμα.
0: Είναι γι' αυτό. Η μέρα που έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο σήμερα. Έτσι, και η μέρα που έχουμε και νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι νέα να το πούμε από το διάστημα.
1: Όλα έχει αυτός ο Μπαξές εμάς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε. Συντονιστείτε, καλωσορίσατε.

0: 25 Μαΐου.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Η ώρα των ζωδίων. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα. Αχ, Παναγία μου.
1: Κοίτα. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να πούμε ότι δείχνει να έχει θετικές όψεις αυτή η εβδομάδα. Όχι ότι δεν έχει και τις τριμώ. Λες τις. Τις έχει. Και αυτές οι στριμώ έχουν να κάνουν με παιχνίδια εξουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Επιθυμία για ανεξαρτησία. Παιχνίδια δύναμης.
0: Okay, okay. Πάλι ήρεμοι θα είμαστε.
1: Μπήκε στο νόημα.
0: Εσύ μπήκε στο νόημα πώς νιώθεις όταν μπαίνει ο ουρανός στους διδύμους.
1: Ωρε φίλε, αν έχω μπει λέει.
0: Έχεις 7 χρόνια τέτοια, να ξέρεις. Τι είπες, δεν άκουσα.
1: Θες να τα ακούσεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα-ένα τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυαράκια μου, έχετε τη δυνατότητα αυτή την εβδομάδα ενδεχομένως να σχεδιάσετε κάποιο ταξίδι, κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε, μία απόδραση. Από την άλλη πλευρά έχετε έτσι κάποιες ιδιαίτερως χρήσιμες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στα επαγγελματικά σας, ωστόσο απαιτούν πολύ καλή οργάνωση. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Μη βιάζεστε και όλα μπορούν να γίνουν. Έχετε κάποια πλάνα για τα επαγγελματικά σας, κάποιο νέο προσανατολισμό ενδεχομένως που να θέλετε. Θα πρέπει ωστόσο να αξιολογήσετε όλες τις παραμέτρους για να είστε σίγουροι ότι μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεγελαστείτε. Διδυμάκια. Θα πρέπει γενικότερα να επιστρατεύσετε την στρατηγική σας αυτή την εβδομάδα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θέλουν προσεκτική μελέτη πρωτού προχωρήσετε, γιατί αν δεν τα μελετήσετε μπορεί και να εκτεθείτε. Καρκίνι. Και εσείς αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να οργανωθείτε για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις αυξημένες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τώρα στα προσωπικά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες γνωριμίες που σας εξιτάρουν, αλλά ενδεχομένως να μην προσφέρονται για αυτό που πραγματικά εσείς επιθυμείτε. Λιονταράκια, αν είσαστε μόνοι αυτή την περίοδο, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο πρόσωπο κοντινό. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, κάποιο φιλικό πρόσωπο ή κάποιος συνεργάτης, συνάδελφος. Μπορεί ωστόσο να είναι και κάτι από το παρελθόν, το οποίο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιβάλλον σας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, υπάρχει έτσι μια αναζωπήρωση του ζητήματος και πολύ πιθανό να έχετε και άμεσες καυτές εξελίξεις. Παρθένη, προσέξτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσετε με το τέρι σας, τις σκέψεις που έχετε, τα συναισθήματα ή τα παράπονά σας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να παρεξηγηθείτε και να γιγαντωθούν οι παρεξηγήσεις. Ζυγή μου, αν είσαστε ελεύθεροι αυτό το διάστημα, μπορεί να σας είναι πιο εύκολο να μπλεχτείτε σε κάτι που λέμε it's complicated, είναι λίγο περίπλοκο και είμαστε και δεν είμαστε ή είναι κάπου αλλού και θέλει να είναι και μαζί μου. Τέτοια μπουρδουκλώματα είναι στο feeling της εβδομάδας, οπότε αν είσαστε σε σχέση φροντίστε να μην μπλεχτείτε σε καταστάσεις. Αν είσαστε μόνοι σας και αντέχει η ψυχούλα σας, τι να σας πω, βοήθειά σας. Σκορπιοί, σίγουρα πρέπει να είναι μια περίοδος αποφάσεων αυτή για εσάς. Ίσως πρέπει να καθίσετε να ζυγίσετε κάποια πράγματα που αφορούν στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σας για να σκεφτείτε τι είναι αυτό που πραγματικά σας ωφελεί. Φροντίστε να έχετε όλα τα δεδομένα πριν πάρετε τις τελικές αποφάσεις. Τοξοτάκια, νέες γνωριμίες έρχονται με το μέρος σας και για κάποιο λόγο εσείς γενικότερα δεν θέλετε ακόμα να τις κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Μπορεί και σε εσάς να είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Σκεφτείτε καλά πριν πράξετε. Εγώ Κέρι, είναι μια περίοδος που γενικότερα μπορείτε να κάνετε αρκετές νέες γνωριμίες. Φαντάζεστε ελκυστικοί στα μάτια των άλλων, οπότε σας πλησιάζουν και πιο εύκολα. Αν είσαστε ελεύθεροι, τσεκάρετε αν όντως αυτά που σας τάζουν είναι αληθινά και δεν είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πάμε στους υδροχώους, υδροχωάκια. υπάρχουν εντάσεις κατά κύριο λόγο σε ερωτικές και φιλικές σχέσεις, οπότε ίσως θα πρέπει να φιλτράρετε λίγο καλύτερα αυτά που λέτε αλλά και αυτά που ακούτε για να αποφύγετε παρεξηγήσεις. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια, είναι εύκολο να κάνετε έτσι μία αρκετά ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτή την εβδομάδα. Κάποιο πρόσωπο με το οποίο θα μπορέσετε να προχωρήσετε και να επενδύσετε κάτι τι στο περισσότερο.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα. Δευτεριάτικο σήμερα, υπομονή. Θα περάσει. Μια Δευτέρα είναι αυτή. Υπομονή, παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι το υπομονή. Έτσι. Και θα περάσει μια Δευτέρα είναι αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπομονή, ουρανός είναι. Θα περάσει.
0: Υπομονή, εκτός και αν έχετε κερδίσει τα 11 εκατομμύρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Από το Τζόκερ εκείνο, το ωραίο. Το κέρδισαν ουσιαστικά στην Κύπρο, βέβαια. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Για όλους εσάς που δεν έχετε κερδίσει στο Τζόκερ 11 εκατομμύρια, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Όχι, και για εκείνους που έχουν κερδίσει, εδώ θα είμαστε, παιδιά, εδώ θα είμαστε, εμείς.
0: Ναι. Αυτοί δεν θα είναι. Λοιπόν, γιατί έχουμε σαν σήμερα στην επιστροφή. Μείνετε εδώ.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.

0: Αντένα.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
4: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αχ, τι ωραία, τι καλά αυτά. Έτσι, άλλοι τα κερδίζουν, εμείς τα χαιρόμαστε, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. Με τη χαρά των άλλων, δηλαδή. Δευτεριάτικο, πας και φτιαχτούμε λίγο. Έτσι, όταν κερδίζει λεφτά, δηλαδή, και είναι Δευτέρα, αυτό εννοώ. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, 25 Μαΐου σήμερα.
1: Λοιπόν, η ματιά μας το σαν σήμερα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Βγαίνει η Δευτέρα
1: Μαΐου
0: από μέσα της, το ακούς το ξεφύσιμα.
1: Σταμάτα μωρέ, ουρανός είναι, που είναι ασήκωτος. Το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμεϊς μήκος με επίδοση 8,13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 25 Μαΐου.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Δευτέρα και επειδή ξεκινήσαμε έτσι από το πρώτο ημίρο να λέμε κάτι για πολλά λεφτά, τα οποία άμα είναι Δευτέρα έτσι δεν τα νιώθεις.
1: Θέλει να βάλει το μαχαίρι στην πληγή και να το στρίψει.
0: Παρακολουθώ έναν άνθρωπο στο TikTok.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκτός από διάφορους άλλους που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος κλείνει έτσι, αεροπλάνα που νοικιάζουν οι πλούσιοι, αεροπλάνα και ελικόπτερα, για να μπορούν να κινηθούν ανά την Ελλάδα, ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο γενικότερα. Έτσι και προφανώς δημοσιοποιεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και θεατρικό όλο αυτό, δεν το ξέρω, το έχω ρωτήσει ποτέ. Έτσι, κάποιους διαλόγους που γίνονται με τους πλούσιους. Έτσι, υπάρχει ένα, λοιπόν, έτσι, υπάρχει ένα, θα το λέγες, επεισόδιο το οποίο. Έχει πολλά επεισόδια, όχι ένα, με κάποιον πλούσιο, ο οποίος έχει μια έτσι ψιλοζηλιάρα γυναίκα, η οποία του βάζει διάφορα δύσκολα, ανάλογα με την συμπεριφορά του. Έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, έτσι κανονικότατα. Το τελευταίο επεισόδιο λοιπόν ήταν το εξής. Αυτός ήταν κάπου σε μια άλλη χώρα και είχε να υποδεχτεί να κάνει ένα δείπνο σε μια πελάτησα πάρα πολύ καλή δικιά του. Έτσι, η οποία δεν τον άφηνε να φύγει μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ από το εστιατόριο. Εντάξει, με αποτέλεσμα αυτό να το έμαθε με κάποιο τρόπο η γυναίκα του και να έχει φύγει, να έχει πάρει το αεροπλάνο και το παιδί να πάει Παρίσι να πνίξει τον πόνο της εκεί. Έτσι, γιατί το παιδί της έχει γενέθλια. Για να τα κάνει εκεί τα γενέθλια στο Παρίσι, από την Ελλάδα εννοείται. Λοιπόν, και παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος αυτός που έχει τα πολλά λεφτά, παίρνει τηλέφωνο στον άνθρωπο που κλείνει τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και του λέει, τι θα γίνει με αυτό το δρομολόγιο που έχουμε κλείσει για να πάμε στο Παρίσι. Παίρνω τη γυναίκα μου και δεν απαντάει, 30 κλήσεις έχω κάνει, δεν μου απαντάει. Ξέρετε, του λέει, κύριε Τάδε, η γυναίκα σας έχει μάθει ότι είχατε την πελάτησά σας αυτή μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Βέβαια, εγώ ήρθα εδώ και σας κανόνισα κάτι. Αν μου το επιβεβαιώσετε, σε 2,5 ώρες μπορείτε να πάρετε το τάδε αεροπλάνο, έτσι, και να τους βρείτε εκεί μαζί με τους φίλους του παιδιού σας, όπου θα κάνετε όλοι μαζί τα γενέθλιά του στο Παρίσι. Άλλη ζωή. Άλλη ζωή. Τελείως. Παιδί μου. Έχεις πάρει εσύ χαμπάρι ότι ο άντρας έχει κάνει κάτι. Έχεις πάρει λοιπόν το παιδί σου και πας να κάνεις στο εξοχικό σου, έτσι, τα γενέθλια του παιδιού. Έτσι, ο άντρας σου λοιπόν ψάχνει να βρει τη λύση για το όλο ζήτημα, πως θα σε κατευνάσει λίγο.
1: Ναι.
0: Και λέει, μαζεύω τους φίλους του γιού μου και τους παίρνω μαζί μου για να πάμε όλοι μαζί στο εξοχικό να γιορτάσουμε τα γενέθλια. Έτσι. Στο δικό του όγκο όμως, έτσι, απλά παίρνει το αεροπλάνο και μαζεύει όλους μαζί τους φίλους του παιδιού από εδώ, από Ελλάδα, και πάνε όλοι μαζί στο Παρίσι να συναντήσουν το γιο του και τη γυναίκα του, μπας και κατευνάσει τα πνεύματα. Πώς το κόβεις αυτό? Είναι κάτι πτήσεις 70.000 να πας, 70.000 να γυρίσεις, ξέρεις. Αυτά. Να σου μεταφέρω λίγο έτσι, τι πάει να πει λίγο πλούσιος. Κερδίζω 11 εκατομμύρια μέσα σε ένα βράδυ από τον Τζόκερ επίσης. Και τι με νοιάζει εμένα η Δευτέρα. Καταλαβαίνεις.

0: Και μετά από όλα αυτά τα δυσάρεστα, το χαβιάρι να είναι μουχλιασμένο, καταλαβαίνεις.
1: Και είναι, είναι κάτι προβλήματα μεγάλα, ναι, που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε καν. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Γιατί δεν θα άντεχα τώρα παραπάνω, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Θέλω να πάρω λίγο αέρα, να πιω λίγο νερό, να νιώσω λίγο καλύτερα.
0: Εγώ φταίω που δεν σου λέω κι άλλα. Ναι, αλλά θα στα πω σε λίγο. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Θα μάθουμε στην ησυχία μου.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε και αυτό για επικοινωνία. Και τώρα και μετά την εκπομπή, διάλειμμα, διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε πολλά νέα του διάστημα που έρχονται.
1: Άιντε να δούμε.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
4: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
3: Εστιατόριο Διάκου.
4: Εστιατόριο Διάκου.
3: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Αντένα. Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
0: Έχω
1: μετά θα πάνε
0: εξτασιαστεί.
1: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργοι και καινούργοι στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, που σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, τελειώνει και η άνοιξη, τελειώνει ο Μάιος.
1: Και όταν τελειώνει ο Μάιος, ξέρεις τι γίνεται. Έχω γενέθλια.
0: Μεγαλώνεις. Κατά ένα χρόνο.
1: Γυρνάω.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: καλά είσαι μέχρι στιγμής.
1: Έχω
0: καλά
1: νέα.
0: Καλά είσαι μέχρι στιγμής.
1: Έχω νέα. Mm-hmm. Έχω ειδήσεις. Οι οποίες είναι ναι μεν διαστημικές, αλλά έχουν πολύ ελληνική βάση.
0: Πάλι.
1: Στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ωραία. Περιμένω να ακούσω.
1: Μα να μη σου πω.
0: Τι εξελίξεις θα έχουμε.
1: Λοιπόν, το Space Crete είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα ερευνητικά εγχειρήματα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στην Ελλάδα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Συνολική ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ και ορίζοντα εξαιτίας αυτό το πλάνο. Το πρόγραμμα με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρες, λέει, οικοσύστημα διαστημικών τεχνολογιών ευρωπαϊκής εμβέλειας.
0: Εντάξει, το να φιλοδοξείς είναι μια χαρά. Αρκεί να μην πεινάει ο λαός,
1: ξέρεις.
0: Εδώ,
1: παιδί μου, Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Όχι, γίνονται κι αλλού, νομίζεις.
1: Τώρα,
0: και στην Ινδία γίνονται που πεινάει ο κόσμος, αλλά γίνονται.
1: Η πρόταση κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 61 προτάσεις από όλη την Ευρώπη. Και τώρα τι άλλο φέρνει αυτό.
0: Δεν ξέρω, αστροναύτες, ξέρω και εγώ τι.
1: Όχι, φέρνει γενικότερα. Δίνει βάση και στην εκπαίδευση, έτσι, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστούν και άλλα πράγματα. Νέα μεταπτυχιακά και διδακτορικά mm-hmm. προγράμματα, θα mm-hmm. αξιοποιηθεί το αστεροσκοπείο σκήνακας, της κοινής, λέει, ερευνητικής υποδομής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕΠ. Παιδί μου, θα περνάει από Ελλάδα τώρα όλη η διαστημική...
0: Το αφάνκαντέν, έτσι... Τη εξέλιξη. Τι να πω τώρα, άμα εμείς πεινάμε, τι με ενδιαφέρει εμένα.
1: Παιδί μου, μπορεί να μιλήσουμε εμείς με τους εξωγήινους, φαντάζεσαι.
0: Το πας από πρώτο, εδώ, το πας από
1: το
0: εκεί.
1: Το πρώτο εξωγήινο μήνυμα να φτάσει.
0: Το πας από εδώ, το πας από εκεί.
1: Εγώ το πάω.
0: Πάντα να το ξεφουρνήσεις.

0: Καταρχήν, επειδή εδώ πέρα βλέπαμε κάτι, να πω ότι εάν εγώ δεν το κάνω αυτό πράξη μια μέρα, να σου χτυπήσω το τηλέφωνο και να σου πω παρά τα όλα,
1: ναι,
0: γιατί σε περιμένω στο τάδε εστιατόριο μαζί με όλους τους υπόλοιπους,
1: ναι,
0: κατάλαβες, ξέρεις τώρα ο Ταύρος.
1: Κάντο, γιατί αλλιώς δεν με βλέπω να πηγαίνω στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή τώρα κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται μελέτες εδώ από ανθρώπους που δίνουν ώρες, μέρες, εβδομάδες και μήνες ερευνών για να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δεν μας λένε τόσα χρόνια ότι αν παντρευτείς νωρίς, το πιθανότερο είναι να χωρίσεις. Ε,
1: ναι,
0: δεν λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος λέει σε αυτά τα χρόνια που περνάει αν παντρευτεί νωρίς, αλλάζει.
1: Ναι,
0: αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλάζει. Στα 15 επόμενα χρόνια, από 20 γίνεσαι 35, οπότε αλλάζουν όλα.
1: Ναι.
0: Να όμως που έρχεται και άλλη έρευνα λοιπόν, φρέσκια, και λέει ότι εάν παντρευτείς μετά τα 32, πάλι είναι πολύ πιθανόν να χωρίσεις. Γιατί είσαι μεγάλος πλέον. Δεν μπορώ να σε βρω ακριβώς την ημερομηνία, την ηλικία μάλλον, που πρέπει να παντρευτείς για να μην χωρίσεις.
1: Οπότε πρέπει να παντρευτείς πριν τα 32.
0: Mm-hmm. Και πάνω από τα 20 κάτι.
1: Εγώ πόσο ήμουν όταν παντρεύτηκα?
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μην το πούμε τώρα αυτό στον αέρα. Δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως, γιατί η έρευνα έχει κι άλλα. Αν κάνεις δύο κορίτσια.
1: Είναι μέσα στο όριο.
0: Στο όριο είσαι. Λοιπόν, αν κάνεις δύο κορίτσια στο γάμο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δύο κόρες δηλαδή, έχεις 43% πιθανότητες να χωρίσεις. Ενώ αν κάνεις δύο αγόρια στο γάμο, έχεις 37% πιθανότητες να χωρίσεις.
1: Άμα κάνεις αγόρια, έχεις λιγότερες πιθανότητες.
0: Έτσι, να χωρίσεις. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ρώτα τους ερευνητές. Εγώ τι να σου πω. Λοιπόν, επίσης, αν παντρευτείς λόγω εγκυμοσύνης, έχεις υψηλές πιθανότητες να χωρίσεις πάλι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, το καταλαβαίνω.
0: Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και γι' αυτό δεν είμαι υπέρ του, λέει, ότι παντρευόμαστε άμα μείνω έγκυος. Το έχω ακούσει αυτό κάποιες φορές. Είναι τελείως βλακεία. Παντρεύεσαι άμα θες τον άλλον. Τώρα, αν μείνεις έγκυος ή όχι, αυτό δεν έχει να κάνει. Αν το είχες στο πρόγραμμά σου να παντρευτείς μετά από 1-2 χρόνια
1: έγκυχε,
0: και σου βγαίνει,
1: εντάξει,
0: νομίζω ότι
1: άλλη
0: λίγο μετριάζεται η κατάσταση. Έτσι. Αν όμως παντρεύεσαι μόνο και μόνο επειδή έμεινε ο άλλος έγκυος, η άλλη έγκυος, είναι τελείως άκυρο. Είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα χωρίσεις.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι.
0: Επιστήμονε ότι... σου λέει, λες και. Αν
1: ότι
0: το λέει,
1: αν μείνει ο άλλος έγκυος, τον παντρεύεσαι σίγουρα.
0: Ναι, όντως είναι και αυτός.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Διαφημίσεις χρήσιμες, θα έλεγα, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα. Ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
1: Πού την αφήνει.
0: Έτσι που μας φέρνουν το καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Έτσι, αν θέλεις. Ναι, βέβαια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Έχουμε
1: στα
0: Instagram,
1: social.
0: Facebook, βεβαίως.
1: Κοσμάς Καδραμάδος.
0: Έτσι. Επιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Antenna 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστροφή, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 25 Μαΐου, το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί έτσι ποια μέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Αν είσαι σε τέτοια φάση, το λέμε για να το καταλάβεις, είναι Δευτέρα και είναι 25 Μαΐου. Έχουμε νέα του διάστημα.
1: Έχουμε, διότι φίλτατε Κοσμά, έχουμε εξελίξεις. Εντοπίστηκε με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ένας γαλαξίας, ο οποίος είναι, δεν μοιάζει με κανέναν άλλο. Γιατί ως γνωστόν, οι γαλαξίες έχουν μία κίνηση, έχουν μία περιστροφή.
0: Και δική τους προσωπικότητα όμως.
1: Έχουν ένα κάτι της, ο συγκεκριμένος γαλαξίας στέκει ακίνητος. Πώς φαίνεται?
0: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην είχαν γαλαξία πρόχειρο, κανονικό, και να βάλουν μια φωτογραφία. Βάλει εκεί μια φωτογραφία ενός γαλαξία ακίνητου.
2: Ποιο το πει αυτό, η εξωγήινη?
0: Όχι, παιδί μου, ο Θεός, ξέρω κι εγώ τι. Αυτοί που φτιάχνουν το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Δεν λένε ότι ζούμε σε ένα Μάτριξ?
1: Κοίτα, θεωρητικά, όσο πιο νέος είναι ο γαλαξίας, τόσο περισσότερο κινείται. Αλλά βάσει των υπολογισμών δεν θα έπρεπε να είναι στάσιμος ο συγκεκριμένος γαλαξίας.
0: Λάθος υπολογισμοί.
1: Έτσι λες εσύ. Εγώ περιμένω να δω, βρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, πότε θα μας τα πούνε ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Κάποια στιγμή θα στα πούνε όλα μαζί και μετά ο Θεός βοηθός.
1: Τι έχουμε τώρα τον ουρανό σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να μας τα πούνε?
0: Ποιον ουρανό έχουμε σε αυτή τη θέση?
1: Στους δήμους που έχουν να κάνουμε επικοινωνία με νέες τεχνολογίες, με εξελίξεις αυτού του τύπου.
0: Λέω κι εγώ.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει ένας πανικός για αυτό το θέμα. Και θέλω λιγάκι να δώσω τα φώτα μου. Για να μην πανικοβάλλονται οι περισσότεροι που μπορεί να πανικοβάλλονται. Εν πάση περιπτώσει, μιλάω για το θέμα των ταυτοτήτων. Έτσι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έτσι αναφέρεται σε όλα τα site με αυτή την τρομολαγνία και τον τρόπο να σε πείσει να βγάλεις τις ταυτότητες τις καινούργιες. Έτσι, το οποίο λες εντάξει, ας πούμε στην κυβέρνηση μπορεί να θέλουν να βγάλουμε τέτοιες ταυτότητες για να μας ελέγχουν καλύτερα. Μα όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που γράφουν στα site, όλα αυτά, αυτοί που βγαίνουν στη τηλεοράση είναι όλοι το ίδιο. Εγώ αναρωτιέμαι ρε παιδί μου. Λοιπόν, ποια είναι η λεπτομέρεια την οποία δεν τη γράφουνε. 3 Οκτώβου του 26 είναι η τελευταία ημερομηνία, λέει, για να βγάλεις ταυτότητα.
1: Μετά τη
0: καινούργια. Μετά το χάος. Λοιπόν, δεν σου λέει όμως τη συνέχεια της πρότασης και εκεί είναι που μου κάνει εντύπωση. Σε περίπτωση που θέλεις να βγεις στο εξωτερικό με τη δικιά σου ταυτότητα και όχι με διαβατήριο. Μόνο γι' αυτό είναι αυτό το δίλημα και αυτός ο πανικός και πας να κλείσεις ραντεβού και ραντεβού δεν έχει και ψάχνεις σε άλλες γείτονες περιοχές αστυνομικά τμήματα που βγάζουν ταυτότητα και όλο αυτός ο πανικός δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είναι απλό το ζήτημα. Σου αρέσει να βγαίνεις και να ταξιδεύεις είτε για τουρισμό είτε για δουλειά. Έχεις διαβατήριο. Πάρα πολύ απλό. Τόσο απλό, τόσο πιο απλό δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Και η ταυτότητα που έχεις, η ελληνική ταυτότητα ας πούμε, κάνει κανονικά τις δουλειές εντός χώρας. Έτσι, εννοείται βέβαια ότι υπάρχει ένας νόμος ή ένας κανόνας, πείτε το όπως θέλετε, ότι κάθε 15 χρόνια πρέπει να αλλάζεις ταυτότητα. Εντάξει, να ξέρεις, ισχύει αυτό. Να. Αλλά μετά από αυτό, αν έχεις μια ταυτότητα, την έβγαλες το 20. Έχει ισχύει μέχρι το 35 η ταυτότητα αυτή. Μπορείς να κάνεις όλες σου τις δουλειές εντός χώρας με αυτή την ταυτότητα. Κανονικά. Δηλαδή δεν θα πας στην τράπεζα το Σεπτέμβριο και θα σου πει εγώ δεν δέχομαι την ταυτότητά σου γιατί είναι παλιά. Mm. Αν είναι εντός 15 ετών φτιαγμένη.
1: Δηλαδή,
0: θα μπορείς κανονικά να κάνεις όλες τις δουλειές. Είναι μόνο για αυτούς που θέλουν να βγουν με την ταυτότητα και όχι το διαβατήριο εκτός χώρας και να ταξιδέψουν. Δηλαδή, γιατί αυτός ο πανικός και δεν το διευκρινίζουν. Όπου και να γράφεται, δεν το διευκρινίζουν.

0: Μας και θα πάρω εγώ τηλέφωνο την Εύη, θα της πω παράτα τα όλα. Σε περιμένω στο Παρίσι.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτό είναι. Να πιούμε ένα καφέ, ξέρω κι εγώ.
1: Στο Καρτιλάτε.
0: Αυτό, σε όποιον να είναι, δεν με νοιάζει εμένα. Στο Παρίσι να είναι, με θέα, ξέρω κι εγώ, το πύργο του Άιφελ και μετά θα δούμε που θα πάμε. Σε ποια χώρα. Δεν λες κάπως έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε.
1: Να πάμε.
0: Έτσι, εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Αντένα Πάτρας.
14: Κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί στελεστές για οικογένειες με παιδιά, ενώ τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί και το έκτακτο βοήθημα. Το δημογραφικό είναι μαραθώνιος που όμως πρέπει να τρέξουμε με υψηλές ταχύτητες, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας τα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα, ξεκαθάρισε ότι οι εσωτερικές νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν παράγουν ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο. Υπογράμμισε πως η χώρα μας είναι ισχυρή και δεν θα επιτρέψει οτιδήποτε θα υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της. Επιθέσεις εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων στο Κίεβο προανήγγειλε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής αλλά και όλους τους ξένους πολίτες να μείνουν μακριά από στρατιωτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν 20 συλληφθέντες από τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων οι 13 από τους 25 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στις ΣΕΡΕΣ. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Καλλιθέα προς Εγάλεο, από Περιστέρι προς Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση έως και Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαιτέρως σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Ηλίουπολη.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου,
16: πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
17: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εκτός δράσης για έναν χρόνο θα μείνει ο Ουσμάν Γκαρούμπα της Ρεάλ Μαδρίτης λόγω τραυματισμού την περασμένη Παρασκευή στον ημιτελικό με τη Βαλένθια στο Final Four της Ευρωλίγκας. Υπέστη ολική ρήξη στον αχίλιο τένοντα στο αριστερό πόδι και τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, περισσότερα στο filathlos.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather.
14: Τοπικές βροχές αύριο στα υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αυτά με τους πανηγυρισμούς και πάμε τώρα για αυτούς που είναι για τα πανηγύρια. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε φορά που γίνεται αναφορά, όπως τούτη που κάναμε εμείς εδώ τώρα για το χτεσινό τίτλο του Ολυμπιακού, ή γίνεται κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ και ούτω καθεξής, σπέβδουν οι ηλίθοι, σαν τις μύγες σπέβδουν οι ηλίθοι. Και όπως έγραφα και χτες στο Facebook μου, θα τους αφήσω πραγματικά εδώ και δεν πρόκειται να αφαιρέσω τίποτα από τις ανοησίες που λένε και γράφουν. Κάνω μόνο την εξής σημείωση. Και εγώ και οι φίλοι μου, οι Παναθηναϊκοί φίλοι μου, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ φίλοι μου, οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ φίλοι μου, γελάμε πραγματικά με εκείνους που θυμούνται πόσο τάχα μου επαναστάτες είναι, ή τάχα μου ακριβοδίκαιοι είναι, ή τάχα μου ξέρω εγώ τι είναι, κάτι ζωρό της φακής που είναι, όταν τους πνίγει ο καπιταλιστής πρόεδρος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, αλλά ποτέ ο καπιταλιστής πρόεδρος της δικής τους της ομάδας. Φυσικά, αυτοί οι τύποι δεν πρόκειται να καταλάβουν ποτέ ότι η ομάδα, για τον καθένα από μας, τους άλλους λέω τώρα, τους κανονικούς, εκείνους δηλαδή που δεν μπερδεύουμε τη βούρτσα με τη βούρτσα, ο Ολυμπιακός Φερρυππίν, για μένα, τι είναι η ομάδα τελικά? Η ομάδα, ξέρετε, είναι τα παιδικά μας χρόνια, η ομάδα είναι οι φίλοι μας, η ομάδα είναι οι καζούρες των φίλων μας και οι καζούρες οι δικές μας απέναντί τους. Είναι τα πειράγματα και τα παιχνίδια μας. Και έχω να πω λοιπόν σε διάφορους ηλιθίους ότι αυτά δεν πρόκειται να τα χαρίσω, και κανένας κανονικός άνθρωπος δεν πρόκειται να τα χαρίσει σε κανέναν, ακόμα και στον βαθύ αυτό βυθό που βρίσκεται ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως εργαλείο στα χέρια των ολιγαρχών που τον διαφεντεύουν. Για να ξέρετε, ούτε το Γόδα πρόκειται να τους χαρίσω, ούτε το Μουράτι, ούτε τον Δαρίβα. Επίσης θέλω να σας εξομολογηθώ, σε εσάς τους ηλιθίους μιλάω, ότι δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά. Δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά, παρότι το ελέγχουν το σινεμά 5 πολυεθνικές. Επίσης, απευθυνόμενος σε εσάς τους ηλιθίους, επαναλαμβάνω, έχω να πω ότι η κατηγορία των ανθρώπων εκ μέρους των οποίων μιλάω, δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε και βιβλία. Δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε, παρότι οι εκδόσεις ελέγχονται παγκοσμίως από 5 εκδοτικούς οίκους. Όσο λοιπόν τώρα για τα μπαλικά, για να ξαναγυρίσουμε στα μπαλικά, για σας λοιπόν αυτούς τους ζωρό της φακής, ομάδα ξέρετε τι είναι? Ομάδα είναι να γλύφετε τα σόβρακα του προέδρου σας και να σας μυρίζουν τα σόβρακα των αντίπαλων προέδρων. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλουδάκι σας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όσο ακριβώς έχω σε εκτίμηση τους προέδρους όλων των ομάδων, άλλο τόσο έχω και σας. Και σας. Και έχω επίσης να κάνω και άλλη μια παρατήρηση προς ηλιθίους. Πριν ξαναεμφανιστείτε εδώ στο καντράν του Real FM στην εκπομπή μου για να πείτε αυτές τις μαλακίες τις οποίες λέτε, να μάθετε ανάγνωση. Όταν θα μάθετε ανάγνωση, να πάτε να διαβάσετε και ένα βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι αυτό έχει τίτλο «Ποδόσφαιρο, μία θρησκεία χωρίς άπιστους». Εκεί λοιπόν ίσως αντιληφθείτε, αφού πρώτα βέβαια μάθετε γράμματα για να μπορείτε να διαβάσετε, τι σημαίνει να είσαι απέναντι στους ολιγάρχες
του αθλητισμού στην πράξη και με κόστος, και όχι στα ανώνυμα μηνυματάκια με mail στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή στα Facebook. Αυτά λοιπόν για τους ηλιθίους, οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε. Για να πανηγυρίζουμε βεβαίως για τα εντός του τερέν, γιατί βεβαίως υπήρχαν και οι στιγμές έξω από το τερέν, υπέροχες στιγμές, αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας αριστείας γενικώς, που επίσης οι διάφοροι της φακής έχουν επιλεκτική μνήμη, γιατί ξέρετε, εγώ θυμάμαι επιστολές στα VIP στη Νέα Φιλαδέλφεια, θυμάμαι προέδρους με κουμπούρια στα γήπεδα, μιλάμε ευυπόληπτους με υπέροχα προσωνύμια. Τώρα λοιπόν που ανακαλύψατε την Αμερική όλοι εσείς, σας καλώ να ανακαλύψετε, ξαναλέω, και την ανάγνωση. Και την ανάγνωση. Πάμε στα άλλα, όχι στους πανηγυρισμούς, πάμε στα πανηγύρια τώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ χρήσιμα συνέδρια όπως αυτό για το δημογραφικό σήμερα. Και για έναν επιπλέον λόγο. Διότι εκεί εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να απολογούνται για την κατάσταση που βρίσκεται και αυτή η πολύ κρίσιμη πλευρά για την ύπαρξή μας. Και η εμφάνισή τους αποδεικνύει ότι δεν έχεις να περιμένεις τίποτα από αυτούς. Και αναφέρομαι λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε σήμερα στο δημογραφικό και άρχισε να βαφτίζει στήριξη των νέων οικογενειών το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ. Καταλάβατε τώρα. Και επίσης τα στεγαστικά προγράμματα, αυτά τα με ημερομηνία λήξης, από τα οποία τι γίνεται, ψαρεύουν πελατεία οι τράπεζες. Και επίσης ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις, ακούσατε, για την ενεργό γύρανση, για την ενεργό γύρανση. Δηλαδή, εξοραίζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο, μέχρι το θάνατο. Αυτό το λένε ενεργό γύρανση. Και μάλιστα τον άκουσα μιλάει και για την οργανωμένη, όπως είπε, μετανάστευση μέσω διακρατικών συμφωνιών. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται περί του σύγχρονου δουλεμπορίου, ώστε να εξασφαλίζουν φτηνό εργατικό δυναμικό οι διάφοροι φραουλάδες και οι μεγαλοεργοδότες. Αυτό το οποίο ισχύει λοιπόν είναι ότι έχουμε χιλιάδες εργαζόμενες, εποχικές εργαζόμενες, οι οποίες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και από το επίδομα. Γιατί? Γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει τα 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν από το κετό. Τι έχουμε? Έχουμε τα νέα ζευγάρια, τα οποία είναι αντιμέτωπα με υπέρογγες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, για τον τοκετό, για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία βρίσκεται βεβαίως στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων, και όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γένας το οποίο επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης. Όσο τώρα για τις περιβόητες αυτές φοροελαφρύνσεις στις οποίες αναφέρονται, και μάλλον θα το κάνουν και ειδικό προεκλογικό φυλαδιάκι για τις φοροελαφρύνσεις, λέει, για τις λαϊκές οικογένειες, που παπαγαλίζει και ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο του. Και πότε τα παπαγαλίζουν αυτά? Τα παπαγαλίζουν αφού πρώτα έχουν ρημάξει με τους άμεσους και τους έμεσους φόρους τις λαϊκές οικογένειες. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτά ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν τις συνέπειες της ακρίβειας, τις δαπάνες για την υγεία, τις δαπάνες για τη μόρφωση των παιδιών, το κόστος στέγασης. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ότι για να φτιάξουν οικογένεια οι νέοι και οι νέες χρειάζονται μερικά στοιχειώδη πράγματα. Χρειάζονται, για παράδειγμα, σταθερή εργασία. Να νιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας. Να νιώθουν την ασφάλεια του αξιοπρεπούς και σταθερού εισοδήματος. Γιατί αλλιώς δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες διατροφής, ούτε οι ανάγκες ένδυσης, ούτε οι ανάγκες ψυχαγωγίας, του αθλητισμού. Τίποτα δεν καλύπτεται από όλα αυτά. Όταν λοιπόν
θα έχει να απαντήσει σε ένα από όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι μέρος της λύσης. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του, όπως και όλων των προηγούμενων, είναι μέρος του προβλήματος. Και μάλιστα, το βασικό μέρος του προβλήματος.

0: Η εβδομάδα που μας πέρασε έκλεισε με δύο χαρακτηριστικές πολιτικές πράξεις. Η μία ήταν την Πέμπτη, η άλλη την Παρασκευή. Την Πέμπτη λοιπόν είχαμε την Επιτροπή, την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στην παραπομπή των δύο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή βεβαίως την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενάντια στην Επιτροπή για το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ποιο είναι το παραμύθι, το κυβερνητικό παραμύθι? Το κυβερνητικό παραμύθι είναι ότι, κοιτάξτε λέει, επειδή το θέμα αφορά την ΕΕΠ και επειδή η ΕΕΠ είναι φύλακας άγγελος της εθνικής ασφάλειας, άρα λοιπόν το ζήτημα έχει να κάνει με ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δεν θα πάμε με 120 ψήφους ώστε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή, θα πάμε με 151 ψήφους. Δηλαδή δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν γίνεται. Ξέρετε κάτι, τα ίδια ακριβώς ίσχυαν και το 2022. Ίδια ήταν η υπόθεση και το 2022. Αλλά τότε η κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη περί εθνικής ασφάλειας, άρα 151 ψήφι. Για να το κάνει τώρα, επαναπεί ότι μάλλον θα υπάρχουν νέα στοιχεία, ότι μάλλον δεν είναι και τόσο υπόθεση ιδιωτών όπως μας έλεγαν, αλλά ενδεχομένως με αυτή την παραπομπή έστειλε αυτός ο άξιος δικαστής την υπόθεση στον Άριο Πάγο, που την έβαλε στο σιρτάρι ξανά ο Άριος Πάγος, ενδεχομένως εδώ να υπάρχουν και ζητήματα κατασκοπίας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όλο αυτό το αφήγημα περί ιδιωτικής δράσης πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Και από τη στιγμή λοιπόν που όλα τα τάχα μου επιχειρήματα της κυβέρνησης βρίσκονται στον κάλαθο των αχρήστων, αυτό το οποίο αρχίζει πλέον να δουλεύει απροκάλυπτα είναι η συγκάλυψη αυτής της σκοτεινής και βρωμερής υπόθεσης των υποκλοπών. Η κυβέρνηση δεν θέλει λοιπόν να διερευνηθεί η υπόθεση. Τώρα, με βάση αυτό το δεδομένο για το ποια είναι η αποστολή της ΕΕΠ, θα λέγε κανείς ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν στο νου τους την εθνική ασφάλεια αντιλαμβάνονται και το τι σημαίνει για την ασφάλεια των ανθρώπων να υπάρχει αδιαφάνεια και να υπάρχει βρωμιά και δυσοδεία στους μηχανισμούς οι οποίοι υποτίθεται έχουν την χρέωση να προστατεύουν την ασφάλειά μας. Και τι ακούσαμε εκεί λοιπόν από έναν φωστήρα του κυβερνητικού στρατοπέδου? Ακούσαμε, σας το διαβάζω όπως ακριβώς το είπε: η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθήσε νόμιμα. Οι άλλοι παράνομα και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής: εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους? Ο φωστήρας που τα είπε αυτά είναι ο Φλωρίδης. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Τι είπε δηλαδή σε μετάφραση? Ότι αφού οι παρακολουθήσεις γίνονταν μέσω ΕΕΠ, γιατί να γίνονται για τους ίδιους στόχους και μέσω Predator, και συνεπώς βρείτε τα με τους ιδιώτες που έκαναν τις υποκλοπές. Εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας για μια ακόμα φορά όλη την αριστεία εκείνων που περνάνε τους άλλους για λωτοφάγους. Αλλά ξέρετε, πρέπει να θυμηθούμε σε αυτόν τον εκπληκτικής ποιότητας κύριο, είναι ο κύριος του όποιος μιλάει για μπάζωμα στα Τέμπη τώρα, έτσι, είναι για τα μπάζα, ότι οι πάντες γνωρίζουν ότι το Predator το προμηθεύτηκαν οι χαφιεδοακουστές, γιατί τους έδινε τεράστιες δυνατότητες παρακολούθησης σε σχέση με τις λεγόμενες νόμιμες επισυνδέσεις. Η ΕΕΠ μπορεί να παρακολουθεί τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά λογισμικά, όπως το Predator, παρακολουθούν και όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας που είναι φορτωμένες σε ένα, σε ένα τηλέφωνο. Εξού λοιπόν και η ύπαρξη κοινών στόχων. Και εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να απαντήσει ο Μητσοτάκης και η κολαούζη του κυρίου Μητσοτάκη. Το 2019 πέρασαν ή όχι την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία τους? Ακόμα και με τη θεωρία του Φλωρίδη ήξεραν ή όχι? Και αν όχι, τι επόπτευαν? Ήξεραν ή όχι τους στόχους της ΕΥΠ? Από υπουργούς, δημοσιογράφους, δικαστικούς, επιχειρηματίες, πολιτικούς κτλ. Αυτά γίνονταν για λόγους εθνικούς.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα 105,3.
9: Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τον επόμενο μήνα, είπε, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά. Αναλυτικά στο real.gr. Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά και δεν θα επιτρέψει οτιδήποτε θα μπορεί να υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καλεί τα μέλη των διπλωματικών αποστολών να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη νέων βομβαρδισμών.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Τρεις εργενείς.
25: Άχρηστη.
24: Ένα μωρό.
25: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
24: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
26: Και όλα ανατρέπονται.
24: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
27: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
26: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
24: Όμως μετά από μία.
28: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
26: Ένα μωρό για τρεις.
29: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
26: Διονύσης Ατζαράκης.
28: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
28: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
29: Και η Ελένη Καρακάς.
26: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
28: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
30: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Στέφανο, Σοφία, στον Άγγελο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Νιρεμβέργη. Ρε φίλε, ρε Δημήτρη, από το Γαλάνδρη. Πραγματικά δηλαδή, με αυτό το χτεσινό εκεί σκερκίδες στο γήπεδο, το πρώτο πράγμα που ένιωσε ότι διασαλεύεται σε αυτή τη ζωή είναι ο αθλητικός νόμος. Πραγματικά αυτό είναι το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η συνάδελφός μου, η Σύση Σταυροπιεράκου. Γεια σου, Σύση μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Σε άκουγα κάποια στιγμή σήμερα και μίλαγες για τα χρέη και με έπιασε σκοτωδίνη. Τι γίνεται?
1: Μιλάμε για τα κρατικά θέσια, για τα χρέη του κράτους, τους ιδιώτες, που σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου που δημοσιοποιήθηκαν χθες, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, τους φορολογούμενους και τους συνταξιούχους. Με τα νοσοκομεία να έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές, σχεδόν στο 40% του συνόλου των οφειλών. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αναφερόμαστε σχεδόν κάθε μήνα που βγαίνουν τα στοιχεία από το Γενικό Μελογιστήριο, αλλά έχει ενταθεί από το 2023 και μετά. Μέχρι το 2021 ήταν κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση. Δηλαδή είχαν περιοριστεί τα χρέη στα επίπεδα του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είχαν ποτέ πέσει χαμηλότερα, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να θυμάσαι και εσύ ότι επί Τρόικας ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί ήταν και ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
0: Αυτοί το κάναν αλλιώς, αυτοί το κάναν αλλιώς κλείνοντας νοσοκομεία. Ναι.
1: Ναι, αλλά αν θυμάστε στις διαπραγματεύσεις, ένα από τα θέματα που έθεταν οι εκπρόσωποι της Τροϊκάς ήταν αυτό, και μετά και κατά τη μεταμνημονιακή εποπτεία είχαν θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στρατηγική για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
0: Πόσο είναι συνολικά τα κρατικά χρέη αυτά, πόσα είναι?
1: Αυτά, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, είναι 3,1 δις χωρίς τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Είναι μόνο δηλαδή τα χρέη των φορέων του Δημοσίου και των Υπουργείων. Αν προσθεθούν όμως και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ξεπερνάνε τα 3,8 δισεκατομμύρια, όταν στα τέλη του 2025, δηλαδή πριν από 3 μήνες, ήταν 3,2 δις, δηλαδή 570 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Και σου είπα, δεν σου είπα τυχαία για τα νοσοκομεία, γιατί και σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και έχει απειλήσει την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το πρόβλημα όπως δεν αντιμετωπίζεται, και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές έχουν ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε σχέση με πριν 3 μήνες είναι σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Επίσης αυξημένες είναι και οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στις καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων, όπως και στα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ έχουμε ένα άλμα σχεδόν 270 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μήνες, όπως και στα χρέη των Υπουργείων και κυρίως στα χρέη που έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Μισθωτικής Πολιτικής. Αυτή είναι η εικόνα, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου που έχουν διαμορφωθεί σε 766 εκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες είναι 3,8 δισεκατομμύρια.
0: Έχεις εικόνα πώς οι αρμόδιοι εξηγούν από τη μια τα πανηγύρια για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και από την άλλη τα φέσκια στην κοινωνία?
1: Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο. Πώς αυξάνονται οι ξυπρόθεσμες οφειλές από τη στιγμή που ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεονάσματα, που στην πράξη σημαίνει ότι δεν είναι υφίσταται δημοσιονομικά ο πρόβλημα και δεν υπάρχει λόγος να καθυστερεί το δημόσιο την αποπληρωμή των οφειλών. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
0: Σύσυμο, σε ευχαριστώ.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: σε σοκ, γιατί μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έκταση έχει το ζήτημα. Το Παρίσι είναι το επίκεντρο της έρευνας προς το παρόν για περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών από σχολικούς επιτηρητές. Οι σχολικοί επιτηρητές στη Γαλλία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβλέπουν τα παιδιά τις εξωδιδακτικές ώρες, δηλαδή την ώρα του φαγητού, την ώρα του διαλύματος, την ώρα του ύπνου. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελία, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νοικιαγωγεία, 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας, με αναφορές που περιλαμβάνουν σωματική βία, ψυχολογική κακομεταχείριση, αλλά και βιασμούς παιδιών ακόμη και ηλικίας 3 ετών. Οι κατηγορίες αφορούν σε παιδιά στα οποία αυτοί οι επιτηρητές ούρλιαζαν, τα έσπρωχναν, τους τραβούσαν τα μαλλιά, τους στερούσαν το φαγητό ή τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι να κάνουν μετό, καθώς και παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση ή βιασμό. Ο σχολικός μηχανισμός στη Γαλλία βασίζεται σε προσωπικό που προσλαμβάνεται από τοπικές αρχές και όχι απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, συχνά όπως καταγγέλλεται χωρίς επαρκή εκπαίδευση ή πιστοποιήσεις. Και αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολύ έντονο προβληματισμό και στους γονείς, αλλά και γενικά στη γαλλική κοινωνία τα τελευταία 24 ώρα. Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αναμόρφωση του συστήματος, κάνοντας λόγο για σοβαρή δυσλειτουργία και έναν πιθανό κώδικα σιωπής που κάλυπτε περιστατικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως και οι νηπιαγωγοί ή οι δάσκαλοι δεν γίνεται να μην είχαν παρατηρήσει το τι συνέβαινε με τους επιτηρητές. Παράλληλα, δεκάδες επιτηρητές έχουν ήδη τεθεί στη διαθεσιμότητα, ενώ οι αρχές εξετάζουν εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και εποπτείας τους. Να πούμε πως σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δίκες των πρώτων καταγγελιών. Θα ξεκινήσουν από τα νηπιαγωγεία και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μιλάμε, όπως είπαμε, για παιδάκια από 3 ετών, τα οποία έχουν υποστεί αυτή τη βία και αυτή την κακομεταχείριση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν καταγγελίες και από την υπόλοιπη χώρα, καθώς φαίνεται πως το θέμα παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
1: Μιλάμε για εξοργιστικά πράγματα. Τζένι μου, θα ξαναβρεθούμε στο τέλος της εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν για μαζικό σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε σχολεία της Γαλλίας. Πάμε να κλείσουμε, Γιάννη. Λοιπόν, θα κλείσουμε, επειδή μου το ζητάτε από μόνος μου, δεν θα το είχα σκεφτεί να το κάνω, και κυρίως γιατί μου το ζητούν οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου, οι Παναθηναϊκοί, ο Παναγιώτης ο κολλητός μου, ο φίλος μου ο Παναθηναϊκός, ο Γιάννης ο Παναθηναϊκός, οι φίλοι μου οι αεξίδες μου το ζητάνε έντονα, οι παουξίδες επίσης. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε έτσι, να πάμε έτσι στις διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο. Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Είναι Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τόνισε ότι για πρώτη φορά μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για οικογένειες με παιδιά, ενώ τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί και το έκτακτο βοήθημα. Το δημογραφικό είναι μαραθώνιος που όμως πρέπει να τρέξουμε με υψηλές ταχύτητες, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά, έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας τα περί επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, ξεκαθάρισε ότι εσωτερικές νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν παράγουν ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο και πως η χώρα μας δεν θα επιτρέψει οτιδήποτε μπορεί να υποβαθμίσει τη εθνή θέση της. Την ίδια ώρα σε νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη, ενώ σημειώθηκε και αερομαχία στην περιοχή μεταξύ Λίμνου και Μυτιλίνης, όταν ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για αναγνώριση των τουρκικών αεροσκαφών που είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών. Παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, άμεσο άνοιγμα του ορμούς και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας εντός 30 ημερών, επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα και συμφωνή απομάκρυνσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές, προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CBS News. Επιθέσεις εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων στο Κίεβο προανήγγειλε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Κάλεσε τους κατοίκους περιοχής και τους ξένους πολίτες να μείνουν μακριά από στρατιωτικές και διοικητικές καταστάσεις. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες από τη νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους 25 κατηγορούμενους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στις ΣΕΡΕΣ.
17: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
19: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Τα εύσημα στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέδωσε ο Νίκος Γκάλης μέσω αναρτησής του νεχάριτους ερυθρόλευκους για τον τίτλο και ευχήθηκε κάθε επιτυχία του ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Real Weather.
18: Τοπικές βροχές αύριο στα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά έθριος καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου. Είναι συντονίστρια του Εθνικού Κέντρου για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και Ενηλίκων. Κυρία Αγγελοπούλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Άκουσα στοιχεία σήμερα τα οποία είναι πραγματικά σοκαριστικά. Είναι ακριβές ότι έχουμε 2 εξαφανίσεις παιδιών την ημέρα?
1: Αρχικά να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που έχει το χαμόγελο του παιδιού, Για το πρώτο τετράμινο του 2026 είχαμε 2 παιδιά που εξαφανίζονταν κάθε 3 ημέρες. Και αγόρια, κορίτσια όλων των ηλικιών.
0: 2 κάθε 3 ημέρες.
1: Σωστά.
0: Αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τι δείχνουν?
1: Παραμένουν σταθερά αυξανόμενα, η αλήθεια είναι, τα νούμερα, και εξακολουθούν να υπάρχουν σαν κυρίαρχα προφίλ το κορίτσι φοιτικής ηλικίας ελληνικής καταγωγής, και ο λόγος που εξαφανίζεται κυρίως είναι η σχέση με το άλλο φύλο ή η σχέση στην οικογένεια, εντάσεις, προβλήματα, κάποιες φορές και κακοποίηση. Ενώ έχουμε παρατηρήσει έτσι ότι ήδη από το 2025 έχουν αυξηθεί αρκετά και οι καταγραφές των ασυνόδευτων ανηλίκων.
0: Όταν λέμε τώρα 2 παιδιά κάθε 3 μέρες, δηλαδή σε αιτήσια βάση, ο αριθμός ποιος είναι?
1: Για το 2025 ήταν περίπου 200 παιδιά.
0: Και γιατί ηλικίες μιλάμε?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό έτσι των εξαφανίσεων που απασχολούν το χαμόγελο του παιδιού αφορούν έτσι την εφηβική ηλικία. Σαφώς ενημερωνόμαστε και για παιδιά μικρότερης ηλικίας, όπου εκεί ενεργοποιείται έτσι και ο πιο έκτακτος μηχανισμός, το Amber Alert. Αλλά το πιο σύνηθες είναι έτσι τα παιδιά εφηβικής ηλικίας, όπου εκεί παρατηρούμε αρκετά συχνά και μέσα στον χρόνο και καταγράφονται επαναλαμβανόμενες φυγές από κάποιους εφήβους. Δηλαδή μέσα στον χρόνο έχουν πραγματοποιήσει φυγή παραπάνω από μία φορές. Για παράδειγμα, το πρώτο τετράμινο του 2026 δεχτήκαμε έτσι 74 αιτήματα για 71 παιδιά. Η διαφορά που προκύπτει στον αριθμό που σας αναφέρω τώρα είναι διότι κάποια παιδιά πραγματοποίησαν παραπάνω από μία φυγές μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026.
0: Κυρία Αγγελοπούλου, πού καταλήγουν αυτές οι εξαφανίσεις? Δηλαδή τα βρίσκουμε τα παιδιά, συνεχίζουν να αγνοούνται τα παιδιά? Τι ακριβώς σημαίνει?
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών είτε επιστρέφει είτε βρίσκεται μέσα σε διάστημα περίπου 48 ώρων. Δηλαδή είτε επιστρέφει το ίδιο το παιδί στο περιβάλλον στο οποίο διαμένει, είτε εντοπίζεται από την αστυνομία ή από και κάποιον ευαισθητοποιημένο πολίτη που έχει δει το αλέτ και έχει ανησυχήσει. Ωστόσο βλέπουμε ότι τα παιδιά που παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έτσι αγνοούμενα αφορούν τα παιδιά προσφυγικού πληθυσμού, που μπορεί να έχουν μεταβεί σε κάποια άλλη χώρα και να μην έχουν ενημερωθεί αρχές, κατά συνέπεια και εμείς. Να πούμε βέβαια ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και στην Ευρώπη αλλά διεθνώς έχει στατιστικά όχι τόσο μεγάλο αριθμό ανεξιχνίας των υποθέσεων.
0: Πείτε μου, τι οδηγεί ένα παιδί με βάση την εμπειρία που έχετε, την καταγραφή που κάνετε, την παρακολούθηση, την αρρωγή που προσφέρετε, τι οδηγεί ένα παιδί να εγκαταλείψει το σπίτι και να προσπαθήσει να σβήσει τα ίχνη του, δεν ξέρω.
1: Είναι αυτό που περιγράφουμε, ότι ένα παιδί φεύγει από κάτι ή προς κάτι. Φεύγει από μια κατάσταση ψυχοποιητική που μπορεί να υπάρχει κακοποίηση, μπορεί και όχι, ή προς κάτι, προς κάποιο άλλο πρόσωπο, κάποιες φορές και ενήλικο, παρατηρούμε έτσι στην εφηβεία, γιατί δίνουν στα παιδιά μια έτσι ψευδαίσθηση ότι θα ζήσουν ελεύθερα, αυτόνομα. Οπότε με τη σκέψη αυτή πραγματοποιούν τη φυγή, γιατί θεωρούν ότι η φυγή θα φέρει μια λύση σε ένα πρόβλημα. Να πούμε όμως ότι η φυγή δεν είναι λύση, ίσα ίσα μόνο πρόβλημα δημιουργεί στο παιδί, γιατί μπορεί να εκτεθεί σε πάρα πολλούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της απουσίας στο φροντιστικό του περιβάλλον.
0: Έχετε εικόνα για τα διεθνή στοιχεία?
1: Φυσικά, σύμφωνα έτσι με το International Center for Missing and Exploited Children στην Αμερική, παρατηρείται που έχει κάνει μια καταγραφή ουσιαστικά των δεδομένων των εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια προσέγγιση σχετικά με τις εξαφανίσεις των παιδιών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα. Αυτό που παρατηρείται έτσι είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός στη Γερμανία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, είναι περίπου 100.000 παιδιά ετησίως.
0: 100.000 παιδιά.
1: Σε αντιδιαστολή, ας πούμε, με την Ιταλία που έχει πολύ πιο μικρό αριθμό, περίπου 11.000 παιδιά.
0: Ευχαριστώ. Κυρία Αγγελοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ δερμά.
1: Γεια σας.

0: Μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης να κάνω λίγο σχόλιο για αυτά που ακούσαμε προηγουμένως για τις εξαφανίσεις των παιδιών κτλ. Λοιπόν, Αντώνη μου, εγώ ομολογώ ότι υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Ούτε σχόλιο έχω να κάνω, ούτε μπορώ να κάνω, ούτε μπορώ και να τα διαχειριστώ. Αν κάποιος μπορεί να τα διαχειριστεί, πολύ ευχαρίστως, στείλτε τα μηνύματά σας να τα μεταφέρω. Εγώ ομολογώ ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ μερικά πράγματα. Να στείλω χαιρετισμού στο Δημήτρη. Δημήτρη μου, είναι η μόνιμη θέση σε ό,τι αφορά αυτές τις ψηφοφορίες για τις εγκρίσεις προσώπων σε διάφορες θέσεις. Είναι η μόνιμη στάση. Το παρόν είναι, διότι όπως έχει αναλυθεί, το θέμα δεν είναι το πρόσωπο, είναι το τι πάει να υπηρετήσει. Καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη από τη Στοχόλμη. Δημήτρη μου, πρόκειται περί ακροδεξιού φυράματος. Πολλά χαιρετίσματα στη Τζίνα. Τζίνα μου, να σε καλά. Στον Κωνσταντή, στο φίλο το Real, το Blocker. Πάω καρά, να είσαι καλά. Κώστα, μισή ώρα, γι' αυτό μίλαγα στην αρχή της εκπομπής. Μπες τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή, θα ανέβει στο real.gr, να το ξανακούσεις, να το ακούσεις μάλλον. Λοιπόν, περνάμε τα σύνορα, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Νανούρη, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται τα δικαστήρια αποφάσισαν να ορίσουν πολιτικό αντίπαλο στον Ερντογάν, και αυτό το οποίο γίνεται στις τάξεις της αντιπολίτευσης γίνεται χαμός. Νίκο, είσαι στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ναι, η κατάσταση είναι...
0: Μας τα έλεγες ήδη από την Πέμπτη βέβαια, αλλά εκεί πια έχει γίνει χαλασμός, έτσι?
1: Ακριβώς, διότι χθες έφτασε η δικαστική κλήτευση στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να το κενώσουν. Γιατί αυτό έλεγε, ανέφερε η δικαστική κλήτευση και έγινε κατόπιν πιέσεως του Κέμαλ Κιλιτζάροβλου, ο οποίος είναι ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι ο ηγέτης των οποίων έχει κερδίσει ο Ταγί Περντογάν την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Η αστυνομία λοιπόν προσπάθησε, εισέβαλε μάλλον στο κτίριο, παρόλο που τα μέλη του κόμματος αντιπολίτευσης προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τους εμποδίσουν, κλείδωσαν τις πόρτες. Έβαζαν κάθε είδους αντικείμενα μπροστά από τις πόρτες προκειμένου να μην καταφέρουν να περάσει η αστυνομία. Ωστόσο, είχαμε χρήση δακρυγόνων, σπρέι πιπεριού, πλαστικές σφαίρες, υπάρχουν καταγγελίες από την αντιπολίτευση, και έτσι εισέβαλαν στο κτίριο, εκενώθηκε το κτίριο και ο πρώην πρόεδρος, μάλλον σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση πάντα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Σγκύρο Ζέλ, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κτίριο. Δήλωσε ότι από εδώ και πέρα τα γραφεία μας δεν είναι το κρατοκτήριο, αλλά οι δρόμοι και οι πλατείες. Και ουσιαστικά κάλεσε τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Προχώρησε και σε μια πορεία μετά προς την τουρκική εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι ρευστά για την επόμενη μέρα, διότι υπάρχουν αρκετά σενάρια στο τραπέζι. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Σγκύρο Ζέλ ζητάει να γίνει ένα συνέδριο εντός 40 ημερών, προκειμένου να λυθεί το θέμα ηγεσίας ξανά, κάτι το οποίο ο Κεμάλ Κιλιτζάροβλου δεν το έχει απαντήσει ακόμα, αλλά υπάρχουν τα σενάρια ότι αν δεν το δεχτεί τελικά το συγκεκριμένο αίτημα, ενδεχομένως ο Σγκύρο Ζέλ θα πάρει τους 110 βουλευτές από τους 138 που απαρτίζουν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και θα φτιάξει ένα νέο κόμμα. Μιλάμε δηλαδή για σενάριο διάσπασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην πρώτη θέση. Το έδειχνα μάλλον στην πρώτη θέση μέχρι πρότινος, και λένε πολλοί αναλυτές, Τούρκοι αναλυτές, το συγκεκριμένο σενάριο ευνοεί βεβαίως τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγί Περντογάν, και το ουσιαστικά του λύνει τα χέρια προκειμένου να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές μετά τον συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ, λέγανε οι πληροφορίες, ακόμη και μέσα στο φθινόπωρο.
0: Τώρα, να ακούσουμε. Μέσα στο 26.
1: Μέσα στο 26, ένα σενάριο το οποίο το ανέλει ο αντιπολιτευόμενος τύπος, ότι θα μπορούσε ο Ταγί Περντογάν να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, γιατί μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να διεκδικήσει και νέα θητεία στον προεδρικό θόκο της χώρας. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, όντως η Άγκυρα είναι καζάνι που βράζει συγκεκριμένη την παρούσα φάση.
0: Νίκο, την προσφυγή στο δικαστήριο, ποιος την έκανε?
1: Την προσφυγή στο δικαστήριο την έχει κάνει η πλευρά του Κεμάλ Κιλιτζάροβλου, που είναι ο νέος προσωρινός πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου, γιατί υπήρχαν οι κατηγορίες ότι υπήρχε μάλλον, κατηγόρησαν την πλευρά Οζέλ, του Οσγύρου Οζέλ, για δωροδοκία και για εισαγορά ψήφων στο συνέδριο, από το οποίο εκλέφθηκε ο Οσγύρου Οζέλ. Είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου προχθές που την αναλύσαμε και μετά η πλευρά του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου ζήτησε, έκανε έτοιμα να εκενωθεί το κτίριο και γι' αυτό και χθες είδαμε τις
0: αστυνομίες να εισβάλλουν. Και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη εκεί και στην Τουρκία έχει δικαίωμα επέμβασης στο εσωτερικό των κομμάτων, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, γιατί, διότι το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι υπάρχει εξαγορά ψήφων, υπάρχει δωροδοκία, υπάρχει νοθεία. Και με αυτό το σκεπτικό εξετάστηκε συγκεκριμένη κατηγορία από την τουρκική δικαιοσύνη και γι' αυτό έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα πάντα με τα κριτήρια της να παρέμβει και να βγάλει και να εκδοθεί συγκεκριμένη απόφαση. Πάντως λένε πολλοί ότι ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, ο προσωρινός πρόεδρος και επαναλαμβάνω είναι ο ηγέτης τον οποίο έχει κερδίσει το Ταγί Περντογάν, ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει και μια στήριξη στον Τούρκο πρόεδρο προκειμένου να περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση. Γι' αυτό και κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι και ένα βολικό σενάριο για τον Ταγί Περντογάν να βρίσκεται ο Κιλιτσάρογλου στην ηγεσία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
0: Ο Ιμάμογλου έχει πάρει θέση για όλα αυτά.
1: Ο Ιμάμογλου, ο Γκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος εδώ και 15 μήνες βρίσκεται στις φυλακές της Λιβρίας, μίλησε για απόπειρα πραξικοπήματος. Όλη αυτή τη διαδικασία είναι στενός συνεργάτης και σύμμαχος του Γιώργου Ροζέλ και καλεί τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Ή τώρα ή ποτέ, ήταν το μήνυμά του μέσα από τις φυλακές. Αυτός ο δεσμός με τον Οσγύρο Ζέλ. Βασικά λένε πολλοί ότι ο Οσγύρο Ζέλ πληρώνει το στενό δεσμό που είχε με τον Εκρέμι Μάμογλου. Η συμμαχία που είχε με τον Εκρέμι Μάμογλου και γι' αυτό το λόγο πλέον θεωρείται έκτοτος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν στην Τουρκία, πώς το λένε, σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες και στην Τουρκία τέτοια είναι, έτσι, διάκριση των εξισιών που λέμε, ναι, αυτό. Παντελή, όντως, σήμερα ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών έδωσαν συνέντευξη. Και όπως είπαν, συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη ενάντια στη συγκάλυψη για να αναδειχθούν οι πραγματικές ευθύνες και οι ενοχές των πραγματικών ενόχων. Όπως είπαν και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, και η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου, είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Μίλησαν για τις απαράδεκτες συνθήκες διεξαγωγής της δίκης που αποτελούν ένα ακόμη κομμάτι αυτής της συνολικής προσπάθειας συγκάλυψης. Όπως είπαν, πρόκειται για ένα ακόμα εμπόδιο στην προσπάθεια να αναδειχτούν οι ένοχοι. Τόνισαν ότι επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του Συλλόγου για την ακαταλληλότητα της αίθουσας. Δεν γίνεται, όπως το είπε η Ελένη Βασάρα, δεν γίνεται να κάθονται οι συγγενείς στον κάτω όροφο σε ένα δικαστήριο με ζωνέτα και να βλέπουν τις διαδικασίες από την οθόνη. Και όπως σημείωσε η κυρία Βασάρα, το μόνο το οποίο διασφαλίστηκε είναι η έντονη και προκλητική παρουσία αστυνομικών.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610 640 657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
6: Τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο πρόγραμμα σπίτι μου που θα επιδοτεί την απόκτηση κατοικίας εξετάζει η κυβέρνηση, αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό. Τον επόμενο μήνα, όπως είπε, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά. Αναλυτικά στο real.gr. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά και δεν θα επιτρέψει οτιδήποτε μπορεί να υποβαθμίσει τη διεθνή θέση της, ήταν το αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα. Να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη νέων βομβαρδισμών, καλεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας πολίτες και μέλη διπλωματικών αποστολών.
3: Αντένα.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.

0: Λοιπόν, όπως θα έχετε ακούσει, έχουμε εξέλιξη ό,τι αφορά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Πάμε στην Άννα Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, έχουμε την άσκηση ανέρεσης από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Λογοθέτη, που εξέτασε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει του οποίου άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός στο σκεπτικό του φέρεται να αναφέρει ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Γιωτόπουλο με βάση τον προηγούμενο νόμο που προέβλεπε ότι όταν ένας κατάδικος ισοβήτης έχει εκτίσει 19 έτη, πραγματικά έτη, μέσα στην φυλακή και τα υπόλοιπα με ευεργετικό υπολογισμό μέχρι τα 25, δηλαδή με σπουδές, με ροκάματα κλπ, αιτείται την υφόρον απόλυση. Μπορεί να αιτηθεί και να πάρει την υφόρον απόλυση. Ο αντισαγγελέας τώρα του Αρείου Πάγου λέει ότι κακώς εφαρμόστηκε, πήγε το Συμβούλιο με αυτόν τον νόμο. Έπρεπε να πάει με το νέο νόμο, με αυτόν που ισχύει τώρα, του 2021, που προβλέπει για τους πολυισοβήτες ότι θα πρέπει να μείνουν 25 σκαστά στη φυλακή, δηλαδή 25 πραγματικά χρόνια μέσα στη φυλακή, χωρίς ευεργετικό υπολογισμό. Και αυτό γιατί δεν ισχύει ο ευμενέστερος νόμος, όπως είναι βασική αρχή του δικαίου μας, γιατί στους προηγούμενους δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες. Πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυισοβήτες μπήκε στο νόμο του 2021. Βεβαίως, Νίκο, πρέπει να δούμε τώρα αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος. Και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο, που θα συνεδριάσει τις αμέσως επόμενες μέρες, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να δούμε αν θα λάβει αυτή την ίδια απόφαση, αν θα υιοθετήσει, δηλαδή, την άποψη του εισαγγελέα.
0: Άννα μου, σε ευχαριστώ.

0: Τώρα σε ό,τι αφορά το πόλεμο, έχουμε το Τραμπ, ο οποίος εντάξει, έχουμε τις παλινοδίες, το πρωί Δεσπότης, το βράδυ Παναγιώτης. Τώρα έχουμε τη δήλωση που έχει κάνει, δεν ξέρω αν έχει κάνει νεότερη, στο μεταξύ, ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σημαντική και μεγάλη, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Είναι ο Θανάσης στη γραμμή. Πάμε, Θανάση, εσύ σας. Έλα, Θανάση, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, είναι τα αντιφατικά μηνύματα που συνεχίζει να δίνει. Δήλωσε ότι η συμφωνία είτε θα είναι μεγάλη και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Και ότι ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές δεν βιάζονται. Αυτή την ώρα βρίσκονται όλοι στη Τόχα του Κατάρ. Έφτασε μια ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής, τον Γκαλιμπάφ, τον οποίο θεωρούν και προνομιακό συνομιλητή του ΗΠΑ, και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αργατζή. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε μια προκατακτική συμφωνία αποκλιμάκωσης. Το βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι 5 κρίσιμα ζητήματα: το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ο έλεγχος των πυράβλων του Ιράν, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και το αν η συμφωνία θα επεκταθεί και στον πόλεμο Ισραήλ-Χεσμπολά στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδειχτεί καταρχήν να εγκαταλείψει τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που θα περιόρισε τη δυνατότητα ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο λεπτομερών διαπραγματεύσεων σε αυτή τη φάση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε ότι έχουν υπάρξει συμπεράσματα σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων, αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η συμφωνία είναι επικείμενη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει μια αμοιβαία δυσπιστιακή, διαφορετικές ερμηνείες για το τι έχει συμφωνηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν πλήρη περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν και ελεύθερη ανασυπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν επιμένει ότι θα διατηρήσει ρόλο ελέγχου στην περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβελής χρεώσεων, αυτό θα είναι το ζήτημα, για υπηρεσίες προστασίας και περιβάλλοντος, όπως τα ονομάζει. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι σε μια συμφωνία θα αφήσει άθικτες κρίσιμες πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Αυτό ανησυχούν και τα γεράκια που βρίσκονται στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τις επιχειρήσεις και δηλώνει ότι πολύ λίγο συμμετέχει στις τελευταίες διαπραγματεύσεις που κάνει η Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο κόσμοι, διαφορετικοί, όπως έγραψες και εσύ πριν από λίγο.
0: Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εγώ το γράψα για άλλο λόγο.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς, όπως έγραψε ο ποιητής, διαβάζω ότι γράφει ο κ. Μπογιόπουλος, που τον ακολουθώ. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, ή κόκκινη από ζωή, ή κόκκινη από θάνατο. Εμείς προτιμάμε το πρώτο. Είμαστε Ευρωπαίοι, κουπάτι. Και αυτά, Νικόλα.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Είμαστε καλά. Ευτυχισμένοι. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε εντός των συνόρων. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, τον Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Να χαιρετήσω κι εγώ, Νίκο, και να πω βεβαίως πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Μην ξεχνούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός σύλλογος στην Ελλάδα, με 20 ευρωπαϊκά τρόπαια στα ομαδικά αθλήματα.
0: Για και πάμε τώρα στην νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τι γίνεται?
2: Ακριβώς. ΟΠΚΕΠΕ. Νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί. Η δεύτερη λέξη κλειδί είναι κέντρα υποδοχής αιτήσεων. Συνελήφθησαν δύο λογιστές. Αδέλφια, τρεις υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής αιτήσεων για τις επιδοτήσεις ΟΠΚΕΠΕ, κτηνοτροφικές και αγροτικές. Από το 2019 μέχρι τώρα, τρία είναι τα εκατομμύρια τα οποία φέρονται να έχουν προσφοριστεί οι άνθρωποι αυτοί, αλλά και γύρω από αυτούς, γιατί οι συλλήψεις και οι κατηγορούμενοι όλοι μαζί είναι δυνατόν να ξεπεράσουν τα 20-25 άτομα, και αύριο θα ξέρουμε πόσοι ακριβώς θα αναφερθεί το όνομά τους στην δικογραφία. Τι έκαναν? Οι δύο λογιστές έπαιρναν τα στοιχεία από τους τρεις υπαλλήλους των ΚΙΛ, κέντρα υποδοχής των δηλώσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ακριβώς. Εκεί συνέτασαν ψευδείς βεβαιώσεις ότι ασχολούνται με αγροκτηνοτροφικές εργασίες. Έβρισκαν και διάφορα αφημί. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ήξεραν ότι το αφημί τους είχε χρησιμοποιηθεί. Τα περισσότερα όμως αφημί φαίνεται να ήταν και ανενεργά, χωρίς δηλώσεις για αρκετό καιρό αυτά εκμεταλλεύονταν και όπως είπαμε η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 19, έχει διαπιστωθεί ότι έχουν εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τα περισσότερα οι φερόμενοι ως αρχηγική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης όπως χαρακτηρίζεται από το οργανωμένο έγκλημα Κρήτης που χειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Ήδη 20 άτομα είναι κρατούνται στην Κρήτη, στην αστυνομική διεύθυνση. Κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη, ίσως νωρίτερα να έρθουν, ίσως και νωρίτερα να έρθουν στην Αθήνα, γιατί θα πρέπει να τα πούμε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Και μιλάμε, αν καταλαβαίνω καλά τώρα, εδώ μιλάμε, είπες ότι έχουμε και υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων οι οποίοι είναι μεταξύ των ασυλληφθέντων.
2: Και μιας και μου δίνεις ευκαιρία και αντιδήμαρχος εν ενεργεία.
0: Μάλιστα.
2: Συγκεκριμένου Δήμου.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι καταλαβαίνω αυτή είναι μια έρευνα η οποία αφορά πια όλη την Κρήτη, γιατί βλέπω να γίνεται και σε περιοχές του Ηρακλείου.
2: Λασίθι, Ρέθυμνο, ναι, έχουν πιάσει τους περισσότερους νομούς. Όταν λέμε για αυτούς τους νομούς, τι εννοούμε? Εννοούμε αφημοί. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάρα πολλά αφημείο, αυτοί που οργάνωσαν την... το κόλπο, να το πούμε, στην καθομιλουμένη. Οπότε σε όλες αυτές τις περιοχές πήγαν οι αστυνομικοί και πραγματοποίησαν έρευνες. Κάποιοι από τους συλληφθέντες είναι άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιηθεί τα αφημί τους και ήδη έχουν εισπράξει μικρά χρηματικά ποσά σε σχέση με αυτά που εισέπραταν με τις δηλώσεις που έκαναν οι φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Και θυμάμαι τους αγρότες να φωνάζουν εδώ και χρόνια. Βεβαίως. Τι μας στέλνετε στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τι να πάμε να κάνουμε εμείς εκεί. Μάλιστα. Έγινε, Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά? Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών. Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: ταχύτητες κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Όπως σας έλεγα λοιπόν και πριν, είχαμε τη συνέντευξη του Συλλόγου των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Όπως είπαν και ο Πρόεδρος, ο Παύλος ο Ασλανίδης και η Ελένη Βασαρά, η γραμματέας του Συλλόγου, όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι αναγκάζονται να παίζουν τον ρόλο του detective προκειμένου να καλύψουν τα τεράστια κενά, τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις της ανακριτικής διαδικασίας, το απαράδεκτο κατηγορητήριο, τον κατακαιρματισμό της υπόθεσης σε παράλληλες δίκες. Όπως τόνισαν, μπορεί η ανάκριση να έκλεισε, αλλά άφησε σκόπιμα, όπως είπαν, αναπάντητα πολλά γιατί, που οφείλει να τα αναδείξει η κύρια δίκη. Όπως για παράδειγμα, γιατί στις κατηγορίες που αποδίδονται στους κατηγορούμενους υπάρχει η ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι με ενδεχόμενο δόλο, παρά το πλήθος των στοιχείων που αποδεικνύει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν με τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων, όπως γιατί δεν διερευνήθηκαν οι ποινικές ευθύνες, αλλά ούτε καν κλήθηκαν να καταθέσουν, έστω ως μάρτυρες, σημαντικά στελέχη του ΟΣΕ, γιατί δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών για το θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα Χ. Στο κατηγορητήριο καμία απόδοση ευθυνών για το θάνατο και την απανθράκωση των 25

0: Συγγενείς των θυμάτων, ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος κατήγγυλαν για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση που δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα και τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα των Ντεμπών, παρά τα εκοφαντικά αποδεικτικά στοιχεία για τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, των κυβερνήσεων, επιχειρεί προκλητικά να επαναφέρει αυτό το απαράδεκτο περί ανθρώπινου λάθους και ότι για όλα φταίει ο Σταθμάρχης. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε στη δήλωση παράστασης που έκαναν προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για το Σταθμάρχη, για τους δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας και για τον προϊστάμενο που είχε την ευθύνη να βγάζει τις βάρδιες των σταθμαρχών. Για το δημόσιο, για το κράτος, για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένας άλλος ένοχος για αυτό το έγκλημα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ότι πέφτουμε πάνω σε ένα τείχος συγκάλυψης εδώ και 3 χρόνια και σε ένα τείχος στα ανώτατα επίπεδα της δικαιοσύνης με κύριο υπαίτιο, όπως είπε, τον Υπουργό Συγκάλυψης, τον κύριο Φλωρίδη. Και απάντησαν, τους έγιναν ερωτήσεις και για την κυρία Καριστιανού και οι άνθρωποι απάντησαν ότι ο σύλλογος δεν είναι όχημα για πολιτικές φιλοδοξίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Αυτή τη φορά θα πάμε στην Κύπρο, εκεί όπου χθες είχαμε βουλευτικές εκλογές και η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 23,9%, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο με 10,9% από 6,8% στις προηγούμενες εκλογές, το Δημοκρατικό Κόμμα με 10%, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με 5,8% και 5,4% αντίστοιχα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του influencer που έγινε ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Βλέπουμε πως τα δύο μεγάλα κόμματα...
0: Έχουν και οι Κύπροι μια αριστεία στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν.
1: Ορισμένοι έτσι είναι. Το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους σχηματισμούς. Το Δημοκρατικό Κόμμα μάλιστα κατάφερε να διατηρήσει τις δυνάμεις του. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα, τα οποία είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης και επίσης οι δημοσκοπήσεις τα έδειχναν αισθητά υψηλότερα. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της συμμετοχής, ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες. Η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 66,4%.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο, εκεί που έχουμε εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Η Μόσχα τα τελευταία 24 ώρα έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους και προέτρεψε όσους δεν είναι Ουκρανοί πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως την πρωτεύουσα. Αυτή είναι μια ανακοίνωση που έγινε το μεσημέρι από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επίκειται νέο μπαράζ επιθέσεων. Η Ουκρανία επιτέθηκε τα ξημερώματα σε περιοχές της Ρωσίας, καθώς και σε υπορωσική κατοχή περιοχές στο Ντονέτσκ, με απολογισμό 6 νεκρούς. Η απάντηση της Ρωσίας ήταν ένα σφυροκόπημα στο Χάρκοβο με 2 νεκρούς και 19 τραυματίες, ενώ το Σάββατο η Ρωσία εξαπέλυσε και μία μεγάλη κλίμακα επίθεση στο Κίεβο με την εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, την κυρία Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει πως η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει το συγκεκριμένο στόχο, το Κίεβο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στον Πέτρο, στο Σοφοκλή, στην Ούλη. Νίκο μου, δεν το γνωρίζω αυτό που λες. Τον Ανατολάκη θυμάμαι, στο Λάος. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Χάρη που μας ακούει από τη Δανία. Πολλές καλησπέρες στο Γιώργο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση, με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Παρόλο που Στέλλα, για να ξεκινήσουμε χαρούμενα και ορταστικά τη σημερινή εκπομπή. Την Eurovision την είδατε, έτσι, αλλά όσοι δεν την είδατε, έχουμε εξασφαλίσει τα 5 καλύτερα τραγούδια για εσάς. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με τον Power of Stellar, που είχαμε την τύχη να δούμε ζωντανά πριν από κάποια χρόνια και εδώ στη χώρα μας το 2017 στην πλατεία Νερού. Πάντα και φάτος ο αυστριακός Power of Stellar. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη. Και μάλιστα, επειδή η Eurovision έκλεισε 70 χρόνια, εμφανίστηκαν και καλλιτέχνες από το χθες που ερμήνευσαν ένα medley από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που εμφανίστηκαν μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα με το τραγούδι που βρέθηκε στην 5η θέση, ο Σαλβαντόρε Μάκλ Σορεντίνο, γεννημένος 7 Απριλίου του 1969, άρα δεν είναι και τόσο μικρός, μεσήλικας θα λέγαμε, άρα είναι παλιά καραβάνα. Γνωστός επαγγελματικά με το όνομα Σαλ Ντα Βίντσι, Ιταλός τραγουδιστής, τυχουργός και ηθοποιός με αμερικάνικες ρίζες. Το τραγούδι αυτό, που είχε συμμετάσχει και στο διαγωνισμό τραγουδιού του Σαν Ρέμο φέτος, συγκέντρωσε 281 πόντους και κατέκτησε την 5η θέση στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Per sempre sì.

Pussy. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει από τον ημιτελικό. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας με τον Σαλδαβίντσι που χάρισε στη χώρα του την πέμπτη θέση. Και πάμε μια θέση πιο πάνω, η Αυστραλή Ντέλτα Γκούντρεμ, γεννημένη στις 9 Νοεμβρίου του 1964, Αυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός, με νέα singles που έφτασαν στο νούμερο 1 και 17 επιτυχίες στο top 10. Οι δίσκοι της έχουν πουλήσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει κερδίσει και πολλά μουσικά βραβεία. Εντυπωσιακή παρουσία της στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με καταπληκτική φωνή. Κατάφερε να βγει τέταρτη με 287 πόντους. Ντέλτα Γκούντρεμ και Eclipse.

Τι υπέροχη φωνή, πραγματικά ήταν από τις πιο ποιοτικές φετινές συμμετοχές της Eurovision. Και πάμε στην τρίτη θέση, όπου συναντάμε τη Ρουμανία με 296 πόντους. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου, γεννημένη 31 Ιουλίου του 2003, Ρουμάνα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, έγινε γνωστή κερδίζοντας την 11η σεζόν του ρουμανικού The Voice. Το κομμάτι που της χάρισε την τρίτη θέση είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, Choke Me.

Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου εκπροσώπησε τη χώρα της στη Ρουμανία με αυτό το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φτάνοντας στην τρίτη θέση, όπως είπαμε προηγουμένως, με 296 πόντους. Και πάμε στην δεύτερη θέση, όπου συναντάμε το Ισραήλ και τον Νόαμ Μπετάν. Φέτος είχε κερδίσει και στη 12η σεζόν του τοπικού διαγωνισμού τραγουδιού και εκπροσώπησε το Ισραήλ με αυτό το υπέροχο μιντέμπο τραγούδι «Μισελ». Mm-hmm.

χάρισε στο Ισραήλ την δεύτερη θέση με 343 πόντους. Ο Νοάμ Μπετάν με το Μισελ που ήταν τραγουδισμένο στα γαλλικά και τα αραβικά. Δεν ξέρω αν είχε και αγγλικά μέσα, δεν το πρόσεξα, αλλά σίγουρα άκουσα αρκετές προτάσεις στα γαλλικά. Το τραγούδι το είχαμε ξεχωρίσει και αυτό από τον ημιτελικό, όπως και της Ιταλίας. Και πάμε στην πρώτη θέση, Νταρίνα Νικολάεβα Γιώτοβα, γεννημένη 9 Σεπτεμβρίου του 1998, γνωστή με το καλλιτεχνικό Ντάρα, τραγουδίστρια από την Βουλγαρία, πάρα πολύ όμορφη θα έλεγα. Με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι μάλιστα γραμμένο από Έλληνες συνθέτες, οπότε έχουμε και εμείς ένα πολύ σημαντικό λόγο να χαιρόμαστε για την νίκη της, κατάφερε να φέρει την πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής νικήτρια θέση στη χώρα της, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Το κομμάτι αυτό κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο televoting όσο και στους κριτές. Κάτι που είχε να συμβεί από το 2017, δηλαδή ένα κομμάτι να κατακτήσει την πρώτη θέση στο televoting και στην κριτική επιτροπή. Η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005, φέτος για πρώτη φορά κατάφερε να κερδίσει το διαγωνισμό Ντάρα και Μπαγκαράγκα.

Σίγουρα αυτό ήταν ένα από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια του φετινού διαγωνισμού και νομίζω θα ακουστεί πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. 516 πόντους κέρδισε η Βουλγαρία και ήρθε πρώτη. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Βουλγαρία είχε συμμετάσχει για πρώτη φορά το 2005 στο διαγωνισμό της Eurovision και φέτος κέρδισε με αυτό το απίστευτα ανεβαστικό κομμάτι. Ο δικός μας αγαπημένος Ακύλας βγήκε δέκατος και δεν είναι πρώτη φορά που η Ελλάδα είχε βγει δέκατη. Αυτό είχε ξανασυμβεί το 2021 με τη Στεφανία και το 1987 με ένα τραγούδι που έγινε μάλιστα μεγάλο hit εκείνη τη χρονιά από τους Bang. Ήταν το stop που θα μας πάει πίσω στη δεκαετία του 80 και στο διάλειμμα μας. Πριν ακουστούν όμως οι Bang, να σας πούμε ότι κάποια στιγμή στον διαγωνισμό, την ώρα του διαλείμματος, ακούστηκε και ο 77χρονος πλέον Billy Joel. Και μάλιστα ο αυστριακός Σεζάρ Σάμψον ερμήνευσε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Billy Joel, το Vienna. Αν δεν προλάβουμε να το ακούσουμε σήμερα, σας υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή στις επόμενες εκπομπές θα το ακούσουμε σίγουρα. Προς το παρόν, πίσω στο 1987, με τους δικούς μας Bang και το Stop που θα μας πάει σε διάλειμμα. Το Stop που θυμίζει και λίγο το Monitor των Daryl Hall και John Oates. Θα μας πάει τώρα σε διάλειμμα. Να σας πούμε επίσης ότι η Κύπρος βγήκε 19η και τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο με τους Λονδρέζους Γουφάλι, σε ένα συγκρότημα που λατρεύουμε. Από το τελευταίο τους άλμπουμ έχουν ξεχωρίσει δύο κομμάτια, τα οποία τα έχουμε βάλει κυριολεκτικά στο repeat, το The Sofa και το Just the Two Girls που ακούσαμε μόλις τώρα. Έλενα Γαβρεσέ στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε σε ένα άλλο σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τη δεκαετία του 80. The Midnight και Deep Blue.

μαγική και ταξιδιάρικη ήχη από τους The Magician. The Magician featuring Alayos, Never Alone. Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, αυτά τα ταξίδια είναι ό,τι πρέπει. Έστω και με το μυαλό, αν δεν μπορείτε να τα κάνετε πραγματικότητα. Και ένα ταξιδάκι με το μυαλό δεν είναι καθόλου με καθόλου κακό. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Evolutionary Psychology, ο εγκέφαλος μπορεί να θυμάται μια πληροφορία καλύτερα όταν το αφηγείστε σαν παραμύθι, σαν ιστορία δηλαδή. Η αφήγηση λοιπόν μπορεί άνετα μέσα στα επόμενα χρόνια να μετατραπεί σε ένα ισχυρό γνωστικό μέσο. Πάμε πίσω στο 1993 και σε μια

τέσσερις καλοί φίλοι έφτιαξαν γύρω στο 2012 ένα συγκρότημα έτσι για την πλάκα τους και έφτασαν να συνεργάζονται με τεράστια ονόματα όπως αυτό του Nile Rodgers, Ramona Flowers και άλλα.

ένα flashback μέσα σε αυτό το μισάωρο, θα μας πάει πίσω στο 1983. Έπρεπε να περάσει όμως ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο hit. Στην αρχή έφτασε στο top 75 των βρετανικών charts, τον Αύριο του 83, δεν μπήκε όμως στο top 40. Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου που έμεινε 3 εβδομάδες στο νούμερο 1 στα charts της Μεγάλης Βρετανίας. Ρίχνοντας από την κορυφή το Pipes of Peace του Paul McCartney. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και πιο εμπορικά επιτυχημένα άλμπουμ της δεκαετίας, το Relax, πούλησε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Frankie Goes to Hollywood.

Εντάξει, για τα δεδομένα της δεκαετίας του 80 ήταν προχώ το συγκεκριμένο κομμάτι. Κάτι όμως που δεν το εμπόδισε να μείνει στο Top 40 για 37 συνεχόμενες εβδομάδες. 35 από τις οποίες συνέπεσαν με την απαγόρευση αναπαραγωγής από το ραδιόφωνο του BBC. Λόγω των στίχων που θεωρήθηκαν τότε υπερβολικά σεξουαλικοί. Σήμερα δεν νομίζω να υπήρχε κανένα πρόβλημα, έτσι. Άλλες εποχές. Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τους Duran Duran, άλλο ένα συγκρότημα των εφηβικών μας χρόνων. Οι Duran Duran υπάρχουν ακόμα και σήμερα και μας χαρίζουν διάφορες επιτυχίες. Μία από αυτές, Black Moonlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Εκεί που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

παρουσία στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και βουτιά στο χρόνο. 1997 από τη χρυσή εποχή της Acid Jazz, Ιταλή Estone Ink Time.

Loving You, Richard Ashcroft, το frontman των Verve. Κυκλοφόρησε φέτος νέο προσωπικό άλμπουμ, πάρα πολύ καλό. Loving You λοιπόν, και υπάρχουν κάποιοι επιπλέον τρόποι που σε διατηρούν σε φόρμα εκτός από το γυμναστήριο. Μια βόλτα με το σκύλο αν έχετε, η κυπουρική, ο χορός, το περπάτημα. Είναι μερικοί τρόποι που σας φτιάχνουν και τη διάθεση, ενώ παράλληλα σας κρατούν και σε φόρμα. Ωστόσο, η πιο αγαπημένη άσκηση που γυμνάζει πραγματικά όλο το σώμα, αλλά και τις αρθρώσεις κυρίως, χωρίς να σας κουράζει, είναι το κολύμπι. Αν κολυμπάτε στη θάλασσα, ειδικά σε πολύ κρύο νερό, είναι ευεργετικό και για την ψυχολογία. Εκτός δηλαδή από την γυμναστική, σας φτιάχνει και τη διάθεση. Δεν είναι λοιπόν μονάχα το

Μπιτάτε, ένα δίδυμο από το Μιλάνο συγκεκριμένα, μαζί με τους δικούς μας Playmen, ενθουσιασμοί. Ένα πολύ ενθουσιώδες και ανεβαστικό κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Πριν όμως επιστρέψουμε, θα μεταφερθούμε νοερά στο Μαϊάμι για τα late 80s, εκεί γύρω στο 86 με 87. Η Exposé, ένα γυναικείο γκρουπ ενεργές μέχρι τώρα στη μουσική. Από ό,τι διαβάζω σήμερα, η Exposé αυτή την εποχή βρίσκονται σε περιοδεία. Το Come Go With Me ήταν το ντεμπούτο του single, θα μας πάει πίσω στο 1987, κάπου εκεί. Αυτή η μουσική λέγεται και μουσική του Μαϊάμι, ίσως επειδή έχει αυτό το φρέσκο καλοκαιρινό ήχο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

υποψήφια για βραβείο Rising Star αλλά και για βρετανικό βραβείο το 2020 ήταν η Joy Elizabeth Anther Crooks. Joy Crooks το καλλιτεχνικό της, γεννημένη 9 Οκτωβρίου του 1998. Βρετανίδα τραγουδίστρια από το Νότιο Λονδίνο. Και εμείς μόλις ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και η συνεργασία Slime με Mind Me, There's a Heat Wave.

θυμίζει από τα παλιά, από τα πολύ παλιά όμως. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τι. Πάντως αυτή είναι η συνεργασία των Offenbach, δίδυμο από τη Γαλλία, με τον Nick Waterhouse, Αμερικανό μουσικό από το LA. Οι δυο τους συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι το 2018 και μετά από μια έντονη μέρα είναι λογικό να θέλετε να χαλαρώσετε λίγο πριν πάτε για ύπνο. Τι πιο λογικό λοιπόν να διαβάσετε ένα μυθιστόρημα για να σας πάρει ο ύπνος όμορφα και ωραία, και δεν σας κρύβω ότι και εμείς κάτι τέτοιο εφαρμόζουμε το βράδυ. Το πώς αφήνει όμως κανείς ένα βιβλίο πάνω στο κομωδίνο, σύμφωνα με το Feng Shui, μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας. Ένα κλειστό βιβλίο αφημένο προς τα πάνω, προσοχή όχι στίβες βιβλίων, ένα και μοναδικό με σελιδοδείκτη στη σελίδα που έχετε σταματήσει, είναι το ιδανικό για να κάνετε έναν όμορφο ύπνο. Και μην ξεχνάτε, ένα βιβλίο με ήπιο περιεχόμενο μπορεί να είναι η αποσύνδεση του εγκεφάλου από τις οθόνες και την υπερένταση.

αυτό το τραγούδι αναφέρεται στο Soul Drifter, ένα gravity defying παιχνίδι parkour, όπου οι παίκτες τρέχουν, πηδούν και γλιστρούν μέσα από σουρεαλιστικά τοπία με στόχο την απελευθέρωση αιχμαλώτων και γενικά την απελευθέρωση της ψυχής. Λίτσεϊ Μπάκιχαμ από το 1992, ωραίο flashback αυτό, και η επιστροφή των U2, Song of the Future, που θυμίζει και λίγο Beatles.

από πού πήραν οι Coldplay, από τους YouTube. Song of the Future και σας αφήνω με Ringo Starr, Free Your Soul. Ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία, Ringo Starr μαζί με τον σαξοφωνίστα Dave Coes και τον Χωσέ Αντώνιο Ροντρίγκες. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το δύο ώρο που πέρασε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.